0: ευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Εν είδη λογιστή μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστές, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών, δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν χθες στη Μόσχα εξαιρετικά ειλικρινές συνομιλίες σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό. Η αμερικανική διοίκηση αναφέρει ότι τα δύο πολεμικά πλοία απέφυγαν τις πολλαπλές επιθέσεις χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της Τεχεράνης για σκληρότερα αντίπεινα εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, εφόσον η Ουάσιγκτον συνεχίζει τα πλήγματα κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο και χρεών, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες στη Λέμβο έχασε τη ζωή του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εκτεταμένο πακέτο 30 παρεμβάσεων για την οικονομία και την κοινωνία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέτοντας ως βασικό άξονα εφαρμογής το τέλος του 2027. Το κόστος ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δις έως το 2030. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Η κατάργηση του έμφυα επεκτείνεται από το 2027. Στο στεγαστικό έρχεται το σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030, ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε το Πασόκ. Ο άνθρωπος Χ λέει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Εν είδη λογιστή μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότη που έχει στήσει αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστές, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών, δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν χθες στη Μόσχα εξαιρετικά ειλικρινές συνομιλίες σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζήτησαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους το αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό. Η αμερικανική διοίκηση αναφέρει ότι τα δύο πολεμικά πλοία απέφυγαν τις πολλαπλές επιθέσεις χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί Αμερικανών. Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν. Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση θαλαμυγού μελέμβου στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο Κεχρέων, καθώς ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη Λέμβο έχασε τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα κυμανθεί στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εκτεταμένο πακέτο 30 παρεμβάσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της 90ης ΔΕΘ με ορίζοντα εφαρμογή στο τέλος του 27. Το κόστος ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δις έως το 2030. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες, κατάργηση των προσαυξήσεων, μειώνση τεκμηρίων στο μισό της για επαγγελματίες σε οικισμούς μικρούς, από το 2027 μείωση προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Για τους αγρότες, μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ εισόδημα, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Στο 720.000 υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 επίδομα 500 ευρώ. Για το δημογραφικό δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο του γονέα έως 1.200 ευρώ. Μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 2.000 ευρώ. Αυξάνεται το επίδομα πολυτέκνων κατά 1.000 ευρώ ανά παιδί. Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε κατώτατο μισθό πάνω από 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν μόνιμα. Η κατάργηση του έμφυα επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό έρχεται το σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι αγοραστές από τρίτες χώρες θα πληρώνουν πλέον 15% φόρο μεταβίβασης από 3% σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030, ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Προειδοποίησε όσους επιλέξουν την ψήφο διαμαρτυρίας ότι τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει. Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του, άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψεύδε περιγραφή παράλληλη πραγματικότητα. Μοίρασε τα ψίχουλα από το μεγάλο φάγο πότι με τα καρτέλ, σχολίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστές, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου 37 ετών, δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι σκέψεις της οικογένειας των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν, η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι βύθισε απόψε και τρίτο ιρανικό πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν με πυράβλους σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τα δύο πολεμικά πλοία απέφυγαν τις πολλαπλές επιθέσεις χωρίς τραυματισμούς. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση για σκληρότερα αντίπεινα εναντίον αμερικανικών πλοίων, εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματα κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν χθες στη Μόσχα εξαιρετικά ειλικρινή συνομιλία σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό κοντά στα κατεχόμενα στα υψίπεδα του Γκολάν. Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο Κεχρεών, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες στη λέμβο έχασε τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα στα μικρόφωνα η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

ανοίξτε τα πουγκιά. Έδωσε ευρεία διανομή, παρακαλώ. Τώρα, αν είναι αρκετά να ανατρέψουν τη δύσκολη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, να την ανατάξουν, θα φανεί στην πράξη και σε βάθος χρόνου.

0: Αλλά μάζευε κι ας είναι και ρόγες που λέει και ο λαός, που δεν τα λες και λίγα. 2,2 δις. Τόσο κοστολογούνται τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χθες από το Βήμα της ΔΕΘ, από το Βελήθιο. Σήμερα, 12 το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η χαρά του δημοσιογράφου, λέω εγώ. Χαρά, βέβαια, και γιορτή που σκιάστηκε ωστόσο από την τραγωδία που είχαμε στην Τανάγρα με τους δύο πιλότους να είναι νεκρούς από την πτώση του Φάντομ. Οπότε και δεν υπήρξαν. Οι έξοδοι, τα πάρτι, ο σύθιστε σε εκδηλώσεις πάνω στη συμπρωτεύουσα. Αυτά που, εν πάση περιπτώσει, μας έδιναν και ειδήσεις παρασκηνιακώς. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη σε όλους όσοι είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Καλή ξεκούραση σε όσους επιστρέφετε σπίτι από διασκέδαση. Διότι παίζει και αυτό, κύριε Σκεύη, δεν δουλεύουν όλοι όπως εμείς. Όπως και αν έχει, πάμε δυνατά. Πάμε για ακόμη ένα ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας, που μπορείτε να ακούτε και διαδικτυακά από το ertheco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα συνταξιδέψουμε για τρεις ολόκληρες ώρες ως τις 8. Θα ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης, θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις των καλεσμένων μας, τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, πολύ και καλή μουσική και βεβαίως τα σχόλια, τις δικές σας τοποθετήσεις για οτιδήποτε ακούτε, αλλά και απλές έτσι ωραίες ζεστές καλημέρες, όπως κάνουν στις παρέες, ρε παιδί μου, όπως κάνουμε στις παρέες μας, γιατί αυτό είμαστε, μια μεγάλη, ή αυτό φιλοδοξούμενα είμαστε, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρης άκρη σε όλη την Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω μηνυμάτων από το Viber. Για όλους όσοι δεν ξέρετε τη διαδικασία, πάτε στην αναζήτηση, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, και στέλνετε το μήνυμά σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, ο Γιώργος Σκεύης είναι αυτός που φροντίζει να φθάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς. Έχουμε την τύχη να τον έχουμε για μία ώρα ακόμα μαζί. Μαζί μας μετά έρχεται η Παναγιώτη, η Παναγιώτα μας. Εξίσου έμπειρη και σωστή. Διότι, να τα λέμε και αυτά, η ελληνική ραδιοφωνία έχει τους καλύτερους, παρακαλώ. Η ελληνική ραδιοφωνία τροφοδοτεί και τον ιδιωτικό τομέα. Όλα να τα λέμε. Respect λοιπόν στους τεχνικούς μας. Κατά τα λοιπά, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι μες στο Σεπτέμβρη, 37, 36, αλλά και μποφόρια στο Αιγαίο. Έσω έτοιμος, κύριε Γιώργο, πάμε να δούμε τι μας λέει η κυρία Παπαυγουλή.
1: Την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά της Κρήτης έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς.

5:22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio, 6 του Σεπτέμβρη σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6:59, Σεπτάπες. Δύση στις 19:47, θα είμαστε στο φως για 12:49, παρακαλώ. Για να δούμε σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά, λέει, στο Ρομίλο και στη Ρομίλα. Λέμε όμως χρόνια πολλά και στην Βιβί και στην Ευδοξία και στον Ευδόξιο, παρακαλώ. Χρόνια πολλά και σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια. Τώρα είναι η Παρθένη, φίλε μου. Παρθένη, Παρθένη. Καλά παιδάκια της καθαριότητας, έχω να σου πω, παιδιά που τους αρέσει η τάξη, αλλά έχουν θέματα, ναι. Είναι υποχόνδροι με την καθαριότητα, με, έτσι λένε. Είναι και ο λίγο τσιγκούνιδες, οπότε αυτό δεν το ψωνίζουμε. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. 1860, λοιπόν, πάμε να δούμε σαν σήμερα τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1860 και ο Τζουζέπε Γκαριμπάλτι οδηγεί τους κόκκινο πουκαμισάδες του στην κατάληψη της Νάπολης κατά τη διάρκεια του Ιταλικού πολέμου της Ανεξαρτησίας. 1861 και σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστίδη Δόσιο. 1901, ο αναρχικός Λέων Τσόλγκος δολοφονία τον Αμερικανό πρόεδρο William McKinley. 1955 στην Κωνσταντινούπολη, μια θλιβερή επέτειος, ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης. Βέβαια, το πράγμα έβραζε πολύ νωρίτερα και φτάσαμε εκεί. 1966, ο πρωθυπουργός της Νοτιού Αφρικής Χέντρικ Φέρβερτ δολοφονείται στο κοινοβούλιο από τον ελληνικής καταγωγής δημόσιο υπάλληλο Δημήτριο Τσαφέντα. Ο Φέρβερτ ήταν υπεύθυνος για πολλούς νόμους του Απαρτχάιντ. 1985, ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος αποσκυρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση, τη γνωστή DNA. Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 1997, την 62η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ο οποίος έχει κάνει σαφή την αταλάντευτη πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημένοντας όλα όσα πρέπει να γίνουν τα επόμενα 2 χρόνια. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα 1770,

1952, Λογκίνος Χέιντεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος. Διοικητής της Ρωσικής Ναυτικής Μοίρας στην Ναυμαχία του Ναβαρίνου, παρακαλώ. 1860, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Λορέντζος Μαβίλης. 1925, ο Αντρέα Καμιλιέρη, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα. Σαν σήμερα, το 1998, έφευγε ο Ακίρα Κουρασάβα, Ιάπωνας σκηνοθέτης, πολύ γνωστός. Και σαν σήμερα, το 2007, έφευγε αυτός ο σπουδαίος Ιταλός τενόρος, ο Λουτσιάνο Παβαρότη.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα που βεβαίως έχει πολύ ΔΕΘ, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Αλλά βεβαίως, όπως σας έλεγα και στην έναρξη, όλο αυτό στη σκιά της τραγωδίας που είχαμε στην Τανάγρα, δυστυχώς από την πτώση του Φάντομ, είναι δύο νέα παιδιά, δύο νέοι χειριστές της αεροπορίας μας νεκροί. Έχασαν τη ζωή τους, 40 και 37 χρόνων. Γονείς και οι δύο, ο ένας την άλλη εβδομάδα θα βάφτιζε και το παιδί του. Δυστυχώς σημαδεύτηκε η γιορτή των εθέρων εκεί, το Athens Flying Week, για, η οποία είναι η 16η χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, που διοργανώνεται. Δυστυχώς σημαδεύτηκε από αυτή την τραγωδία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα μέτρα αρχικά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Βελίδιου. Με τη φράση, λοιπόν, σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από το βήμα εκεί της έκθεσης, της 90ης έκθεσης Θεσσαλονίκης, το στίγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του, συνδέοντας την πορεία της οικονομίας με το εισόδημα και την καθημερινότητα των πολιτών. Εξήγηλε ένα ευρύ πλέγμα μόνιμων παρεμβάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό που, όπως είπε, στο 2028 θα είναι στα 1000 ευρώ, τροποποιήσεις στα φορολογικά τεκμήρια των επαγγελματιών και μέτρα για την στεγαστική κρίση. Περιέγραψε τη στρατηγική κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030, θέτοντας και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης. Πρώτες που για πρώτη φορά μάλιστα ήταν σε συλλαλητήριο έξω από τη ΔΕΘ και τους πετράπη να βάλουν και 20 τρακτέρ δίπλα στο Λευκό Πύργο, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο και για τους αγρότες και για τους τρίτεκνους με εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Εξήγηλε επίδομα Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους τα Χριστούγεννα, από τα Χριστούγεννα του 2027, μεικτό στα 500 ευρώ. Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους στα 400 ευρώ, προανήγγειλε τη, που θα ισχύει από φέτος, προανήγγειλε τη δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά με τη συμμετοχή του κράτους για κάθε νεογέννητο παιδί, οροφή θα είναι τα 1200 ευρώ το χρόνο, έτσι ώστε να είναι ένα δημογραφικό, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού που συζητούσαμε και χθες εδώ στην εκπομπή. Όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, μίλησε για μείωση των λογαριασμών ρεύματος, την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, την ενεργοποίηση επίσης νέου προγράμματος Σπίτι μου 3 για τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες από τις ανακοινώσεις που έκανε.
1: Μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός, ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Να ολοκληρώσω το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λοιπάσματα και στις οστοφές. Το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.

Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Τώρα, συλλαλητήρια από συνδικάτα, από φορείς πραγματοποιήθηκαν με αιχμή την ακρίβεια, τους μισθούς, την υγεία και την παιδεία. Λίγη ώρα πριν ανέβει στο βήμα του Βελίδιου ο Πρωθυπουργός, ήταν εκεί και το πάμε βεβαίως. Βρέθηκε εκεί και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Την ώρα που στενάζει ο λαός από την ακρίβεια, τους μισθούς, συντάξεις, η κυβέρνηση από τη ΔΕΘ, με τον οδικό χάρτη, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, μοιράζουν ψίχουλα, είπε. Ήταν εκεί και η Ρένα Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Νατσιός, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανάμεσα σε όλους όσοι βρέθηκαν στα συλλαλητήρια και στις κινητοποιήσεις, άσκησαν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, σε ανακοίνωση λέει: ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει. Αυτό το είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προσπαθεί με ημίμετρα να κρατηθεί στην εξουσία, είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Μοίρασε ψίχουλα από το μεγάλο φαγοπότη που έχει στήσει αγκαλιά με τα καρτέλ. Σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα, ήταν πραγματικά πολύ εύστοχο αυτό. Ένα στίχο από τα δίδυμα φεγγάρια που έχουν τραγουδήσει Μητροπάνος και Κανελίδο. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

0: Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια λοιπόν του Athens Flag Week, μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστείς, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 μόλις ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, δεν ενεργοποίησαν το σύστημα εκτείναξης, όπως φαίνεται μάλλον για να μην πέσουν πάνω στον πολύ κόσμο, στις χιλιάδες κόσμου που ήταν εκεί και παρακολουθούσαν τη γιορτή των εθέρων, τις επιδείξεις που μια οργάνωση που μετράει ήδη 16 χρόνια. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Έχει αξία να ακούσουμε τον Γιώργο το Σιδέρη, το στρατιωτικό μας συντάκτη, τι ακριβώς είπε στο δελτίο για το θέμα αυτό και τις έρευνες που ήδη έχει αναλάβει η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικού Δυστυχήματος. Για πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο.
1: Ήδη έχει συσταθεί η Επιτροπή Διερεύνησης του συγκεκριμένου αεροπορικού δυστυχήματος για το F4 Phantom AUP. Υπάρχουν πληθώρα στοιχείων και τα στοιχεία αυτά προκύπτουν μέσα από τα βίντεο τα οποία έχει στη διάθεσή της αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία, τόσο από τη διοργανώτρια αρχή του Athens Fly Week, αλλά και από πλήθος καμερών είτε τηλεοπτικών συνεργείων είτε ιδιωτών. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η συνομιλία η οποία υπάρχει καταγεγραμμένη ανάμεσα στον πύργο ελέγχου και στο πλήρωμα του μοιραίου Phantom. Από εκεί μπορούν να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα εφόσον έχουν πει οι υπτάμενοι ότι έχουν κάποια ένδειξη στο κόκπιτ του αεροσκάφους. Από εκεί και έπειτα πρόκειται για δύο έμπειρους υπταμένους. Μιλάμε για έναν επισμηναγό και έναν σμηναγό με χιλιάδες ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους της 338 μοίρας Άρης. Έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους και μάλιστα μακριά από τα συντρίμια του αεροσκάφους. Οι υπτάμενοι σε αυτές τις επιδείξεις εκείνο το οποίο κάνουν είναι να δείχνουν στον κόσμο με ποιον τρόπο προσεγγίζουν ένα στόχο και θέλουν να κάνουν βομβαρδισμό. Αυτό ακριβώς έκαναν. Στη δεξιά στροφή περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από το διάδρομο της Τανάγρας το αεροσκάφος έχασε απότομα το ύψος. Βάσει του συγκεκριμένου οπτικού υλικού, έμπειροι αξιωματικοί στρατιωτικές πηγές λένε ότι υπήρχε ο χρόνος να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εγκατάληψης. Δεν επέλεξαν να το κάνουν και οδήγησαν το αεροσκάφος στη συγκεκριμένη περιοχή για να πέσει εκεί μακριά από οικισμό αλλά και το πλήθος κόσμου που είναι συγκεντρωμένο στην Τανάγρα.
0: Μάλιστα. Τη βαθύτερη τη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο Πρωθυπουργός φυσικά αναφέρθηκε, έτσι άνοιξε την ομιλία του χθες στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης. «Η σκέψη μου με τις οικογένειες των θυμάτων», είπε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
2: Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία, και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.

Λοιπόν, τώρα έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι βύθισε απόψε τρίτο Ιρανικό πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν με πυράβλους σε Αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τα δύο πολεμικά πλοία απέφυγαν τις πολλαπλές επιθέσεις και δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση για σκληρότερα αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματα κατά των Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Λοιπόν, έχουμε κινητικότητα όμως και στο Ουκρανικό. Βρέθηκαν στη Μόσχα οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο. Οι κύριοι Κούσνερ και Βουίτκοφ μετέφεραν νέα ειρηνευτική πρόταση λοιπόν στον Πούτιν και σήμερα θα μεταβούν στον Κίεβο. Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανία δέχτηκε σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμια, κατοικίες, εμπορικά κέντρα και εργοστάσια με τουλάχιστον 5 νεκρούς. Το Κρεμλίνο ωστόσο ανακοίνωσε ότι ήταν εξαιρετικά ειλικρινείς οι συνομιλίες. Συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου. Η ρωσική πλευρά απλώς τις χαρακτήρισε χρήσιμες. Σήμερα, όπως σας είπαμε, Κούσνερ και Βουίτκοφ μεταβαίνουν στο Κίεβο.

0: Για να έρθουμε τώρα να συναντήσουμε και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κωστή Βουλγαράκη, γιατί είχαμε σύγκρουση σκαφών και υπάρχει και νεκρός δυστυχώς στην Κορινθία, στην περιοχή των Ισμίων εκεί. Καλημέρα Κωστή, δυστυχώς είναι δυσάρεστη η είδηση που έχεις να μας δώσεις.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, Ματίνα. Το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου στον κόλπο των Κεχρεών, πλησίων των Ισθμίων, σημειώθηκε η σύγκρουση μεταξύ μιας θαλαμιγού και μιας μικρής λέμπου, στην οποία πέδαιναν δύο άνδρες. Η θαλαμιγός ήταν σημαία Μάλτας, με 6 επιβάτες, 11 μέλη πλήρωμα. Συγκρούστηκε με τη λέμπο με δύο Έλληνες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είχαν πάει για ψάρεμα. Οι αρχές τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην είχε αναμένα τα προβλεπόμενα φώτα της ναυσιπλοείας. Οι άνδρες περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της Θαλαμιγού, μεταφέρθηκαν στη στεριά, παρελήφθησαν από διασώσεις του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς ο ένας άνδρας είχε ήδη χάσει την ζωή του, ο δεύτερος φέρει σοβαρά κατάγματα. Τώρα, μετά το ναυτικό αυτό δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα είχαμε και ένα νεκρό από φωτιά που ξέσπασε χθες εδώ στο Νέο Κουβαρά, έτσι.
1: Στο Νέο Κουβαρά, ναι, ήταν η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες λίγο μετά το μεσημέρι. Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε γιόταχη αυτοκίνητο επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Δυστυχώς όμως, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο σωρός αγνώστων, βέβαια, μέχρι στιγμής στοιχείων. 45 πυροσβέστες στο σημείο βρέθηκαν. Δυστυχώς, μια άσχημη εξέλιξη, μια άσχημη κατάληξη από αυτό το περιστατικό.
0: Μάλιστα. Και μια είδηση που μας έρχεται από τις Πέτσες επίσης.
1: Από τις Σπέτσες. Τρεις γυναίκες λοιπόν μπήκανε μέσα σε ένα σπίτι, έκλεψαν 40.000 ευρώ, ένα από ό,τι μαθαίνουμε ρολόι αρκετά μεγάλης αξίας. Προσπάθησαν να διαφύγουν με θαλάσσιο ταξί προς την περιοχή της Κώστας και από εκεί με ταξί στο Λιγουριό. Τους περίμενε ένα άλλο αυτοκίνητο με άλλα τρία άτομα προκειμένου να διαφύγουν. Όμως το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας και οι αρχές κατάφεραν να κινητοποιηθούν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν. Δυστυχώς δεν τους βγήκε σε καλό.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και καθυστέρηση του νήσου Ρόδος σήμερα, απόψε, το βράδυ. Έγινε αυτό, δεν ξέρω.
1: Το βράδυ ακριβώς. Για δύο ώρες και πλέον παρέμεινε κυροβολημένο το νήσος Ρόδος με προορισμό την Σέριφο και το Ηράκλειο Κρήτης. Υπήρξε πρόβλημα στον καταπέλτη των επιβατών. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα διορθώθηκε το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή οι 424 επιβάτες βρίσκονται εν πλώ.
0: Μάλιστα, με το καλό να φτάσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, σε χαιρετούμε και σένα. Μικρή μου, πολύ μικρή μουσική η ανάσα, να φύγουμε για το δελτίο των ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εκτεταμένο πακέτο 30 παρεμβάσεων για την οικονομία και την κοινωνία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέτοντας ως βασικό ορίζοντα εφαρμογής το τέλος του 2027. Το κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 2,2 δις ευρώ το 2027, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δις έως το 2030. Στο φορολογικό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από το 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50%. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 2.000 ευρώ εισόδημα. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξίουχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Από το 2027 θεσπίζεται επίδομα 500 ευρώ για 720.000 δημόσιους υπάλληλους. Για το δημογραφικό δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για τα παιδιά. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο του γονέα έως 1.200 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Η κατάργηση του έμφυα επεκτείνεται από το 2027. Στο στεγαστικό έρχεται το σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030, ανεργία κάτω από το 6%, ανάπτυξη άνω το 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Προειδοποίησε όσους επιλέξουν την ψήφο διαμαρτυρίας ότι τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει. Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Σφοδρή η αντίδραση της αντιπολίτευσης, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίαζε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Μοίρασε τα ψίχουλα από το μεγάλο φαγοπότη με τα καρτέλ, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12 σήμερα το μεσημέρι απαντά στις ερωτήσεις των εκπροσώπων τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστές δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι σκέψεις στις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Σε νέα κλιμάκωση η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι βύθισε απόψε και τρίτο Ιρανικό πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν με πυράβλους σε Αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τα δύο πολεμικά πλοία απέφυγαν τις πολλαπλές επιθέσεις και δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση για σκληρότερα αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματα κατά των Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και οι εμπεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν χθες στη Μόσχα εξαιρετικά ειλικρινή συνομιλία σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό κοντά στα κατεχόμενα στα υψίπεδα του Γκολάν. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκονται Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης στην Κρήτη, τα νησιά του Ιωνίου καθώς και στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή σε Φωκίδα, Φθιώτιδα, Λάρισα, Ιωάννα, Σέρες, Αχαΐα και Ηλία. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση Θαλαμιγού με Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο Κεχραίων, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες στη Λέμβο έχασε τη ζωή του.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στα μικρόφωνα Ματίνα Καραμιτζού.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν 6 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολό, εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Καλό ξεκίνημα, πώς να μην είναι καλό άμα είναι μες στο Earth News Radio. Παιδιά, θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά στο Ρωμίλο, στη Ρωμιλία, στην Ευδοξία και στον Ευδόξιο, όπως λέει εδώ. Και να ανταποδώσω τις καλημέρες στον Παναγιώτη. 24 βαθμοί λέει στη Νεάπολη της Λακωνίας αυτή την ώρα. Καλημέρα στο Στάθη και στην όμορφη Έδιψο. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Καλημέρα στη Ραψάνη, στο Μανώλη. Όμορφη Κυριακή σε όλους. Λένα και Βούλα, καλημέρα στη γλώσσα της κοπελού λοιπόν. Και καλό στην και τη Δέσποινα από το Αμίντιο. Καλή κυρία λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πολύ δεθ θα έχει σήμερα η εκπομπή, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα πάρουμε τις αντιδράσεις από τους παραγωγικούς φορείς σε όσα εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Μέτρα που κοστολογούνται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και προφανώς όλος ο τύπος σε αυτά εστιάζει και βεβαίως στην τραγωδία σε αυτή την άσχημη κατάσταση που έζησαν χθες το μεσημέρι όσοι ήταν στην Τανάγρα. Δυστυχώς έχουμε 2 πιλότους μας, 2 νέα παιδιά νεκρά από την πτώση του Phantom. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πως καταγράφεται η επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με το σπίτι μας. Να το είχαμε και το σπίτι μας που το έκλεισα, το earthnews.gr, και όταν κλείνεις το σπίτι σου έρχεται και αυτό και σε κλείνει. Τι, που πας κυρία μου, σου λέει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το earthnews.gr. Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ, όραμα εθνικής προοπτικής με κοστολογημένες παρεμβάσεις. Οι δέσμοι μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής με συγκεκριμένες κοστολογικές παρεμβάσεις.

Βάσει ένα τετραετές ημερολόγιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αναλυτικά οι δέσμοι των μέτρων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο χάρτης των 12 σημαντικότερων μέτρων. Πανάγρα, θρήνος για τους πιλότους του μοιραίου Φάντομ, που στρέφονται οι έρευνες. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Γιώργο Τοσιδέρη, έχει αναλάβει ήδη η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. Θα έρθουμε στο θέμα και αργότερα. Σχόλια της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Η Γερμανία παρακολουθεί αμήχανα την άνοδο της AFD, της ακροδεξιάς. Το Ιράν έπληξε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζου αντίπεινα στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Κινητοποιήσεις στο περιθώριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πούτιν, δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία, συνάντηση με τους απεσταλμένους του Τραμπ. Η ΕΡΤ της ψηφιακής εποχής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός στο περίπτερο της ΕΡΤ χθες και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρό μας τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, δίνει πολύ δυναμικό παρόν η ΕΡΤ, έχω να σας πω, και είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες. Ο κύριος Παπαδόπουλος έδωσε και ένα συμβολικό δώρο στον Πρωθυπουργό από το αρχείο της ΕΡΤ, το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ, το όπλο μας, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε από κοντά τις νέες ψηφιακές δυνατότητες και τις καινοτομίες που έχει στο που κάνει πλέον η ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα θέματα από το earthnews.gr. Σοκ στον Ολυμπιακό, κάταγμα κνήμης ο Ελκαμπή, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο, πόσο θα απουσιάσει από τα γήπεδα. Σχολεία, πλησιάζει μεγάλη επιστροφή στα Θρανία, οδηγός για τη νέα σχολική χρονιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Αττική και σε πολλές ακόμα περιφέρειες, αναλυτικά ο χάρτης. Νήσος Ρόδος απέπλευσε από τον Πειραιά μετά την αποκατάσταση της βλάβης στον καταπέλτη, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κωστής ο Βουλγαράκης, και δυστυχώς ένας νεκρός σε σύγκρουση θαλαμυγού με λέμβο στον κόλπο των Κεχριών. Έρχεται πλημμύρα, πως ο διευθυντής του σχολείου του Νεπάλ έσωσε τους 900 μαθητές. Απόβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική, επενδύσεις και ασφάλεια στο επίκεντρο της επίσκεψης Φόντερ Λάιεν στη Γρυλανδία. Λευκός οίκος, ουσιαστικά σχέδια για τον τερματισμό του πολέμου, συζήτησαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτά και πολλά άλλα θέματα που στέλνουν οι απεσταλμένοι και οι ανταποκριτές της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο θα τα βρείτε στο earthnews.gr. λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Μητσοτάκης από ΔΕΘ, μείωση τεκμηρίων, 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους τα Χριστούγεννα, μεικτά είναι αυτά και θα ισχύει από το 2027, κουμπαράς για τη νέα γενιά. Μεταβάνει τα 1.200 ευρώ κάθε χρονιά, παρακαλώ. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ένα μέτρο έκπληξη για την στήριξη της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, για τη στήριξη του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Θρήνος για τον Σμιναγό και τον Επισμιναγό που έχασαν τη ζωή τους. Στη σύντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα, 37 και 40 ετών. Μέτρα για όλους από το Μητσοτάκη, τα 12 πιο σημαντικά, αναλυτικά τι κερδίζουν συνταξιούχοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι και αγρότες. Ευρωπαϊκές χώρες απομακρύνουν τον χρυσό του. Τι συμβαίνει, ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό. Βόλος Ολυμπιακός, σοκαριστικός τραυματισμός για τον Ελκαμπή, έβαλε τα κλάματα ο Σιαμπάνης, πολύ σκληρές εικόνες. Και σε άλλο θέμα εδώ, τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, πώς μπορεί ένα παιδί στα 18 να έχει 60.000 ευρώ. Πραγματικά ήταν έκπληξη αυτό.

Ωραίο. Ωραίο μέτρο. Είναι σοβαρό. Έχουμε σχέδιο. 22χρονος σύντροφος της 42χρονης κόρης της Μπριζίτ Μακρόν απαντά στις επικρίσεις. Μάλιστα, υπάρχουν και αυτά. Στην επικαιρότητα. Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα της κάλπης. Η μάχη είναι μία, με την ελπίδα ή με την περιπέτεια. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, το παίξαμε και νωρίτερα, το καρφί στο Τζίπρα. Τριήμερο πένθος σε ενόπλες δυνάμεις, θλίψη για τους δύο πιλότους του Φάντουμ που συνετρίβει στην Τραγάνα, στην Τανάγρα, με συγχωρείτε, πώς έγινε η τραγωδία. Και Αντώνης Ρέμος, όλες τις στιγμές της ζωής και της καριέρας μου στη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης, το επόμενο Σάββατο είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, και εδώ σε άλλο θέμα του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ποιοι, πότε και τι λεφτά θα δουν στους λογαριασμούς τους. Ποια διπλώματα μπαίνουν στο στόχαστρο της τροχέας, ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο 500 ευρώ. Διπλώματα οδήγησης, έτσι. Θεοδωρικάκος για το Μιλωνάκι, είναι μαχητής της ζωής, βγήκε άξιος νικητής από την σκληρή δοκιμασία της υγείας του. Έτσι βλέπεις με ένα κλικ αν έχεις απλήρωτες κλήσεις, σε ποιον δρόμο πρέπει να προσέχεις περισσότερο στην Αθήνα. Στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, το ξέρουμε, το ξέρουμε, παντού κάμερες έχει. Γι' αυτό προσέχουμε και οδηγούμε συνετά. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Ποιος παίρνει τι και πότε, το χρονοδιάγραμμα και τα 12 σημαντικότερα μέτρα της ΔΕΘ. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. 40 και 37 ετών οι πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κουμπαράσε ως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί με καταθέσεις από γονείς και το κράτος. Τραγωδία στα Ίσθμια της Κορινθίας, νεκρός ψαράς μετά τη σύγκρουση Θαλαμιγού με Λέμβο. Κάταγμα κνήμης ο Ελκαμπή, αύριο μπαίνει στο χειρουργείο. Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο, μερική κατάργηση τεκμηρίων για τους επαγγελματίες, στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων. Και βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή της συντριβής του Φάντομ εδώ. Σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη το Κρεμλίνο μετά τις 3 ώρες συνομιλίες Πούτιν με Βίτχοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία. Μάλιστα, υπάρχουν και αυτά. Βρετανός λέει influencer, τον βλέπω εγώ εδώ στη φωτό, πέθανε μετά από αποτυχημένη επέμβαση αύξησης πέος στην Ταϊλάνδη. Κάτσε ήσυχος ρε Χριστιανέ μου, τι τα θες αυτά, μη γελάς, το βλέπω μπροστά μου, το διαβάζω, τι να κάνω. Θα μου πείτε ότι δεν τα διαβάζω μετά. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα εκπροσωπήσει τον Κάρολο στην κηδεία του βασιλιά Χάραλ της Νορβηγίας. Έκλεψαν 40.000 ευρώ από το σπίτι, από σπίτι στις Πέτσες και το έσκασαν με θαλάσσιο ταξί, τους συνέλαβαν στην Αργολίδα. Πάμε στο Newsit. Τανάγρα θρήνος για τους δύο ήρωες πιλότους που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Φάντομ. Αύξηση μισθών, νέα επιδόματα και μειώσεις φορών στα 12 μέτρα Μητσοτάκη, το χρονοδιάγραμμα όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ άνοιξε το δρόμο προς τις εκλογές, παροχές 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτοδυναμία και καρφιά σε Τσίπρα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους το 2027, παραδείγματα, αύξηση μισθών, επιδόματα και χρεώσεις φόρων στα 12 μέτρα Μητσοτάκη. Για τον κατώτατο μισθό πάνω από 950 ευρώ το 2027, στόχος στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Συνταξιούχοι στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για 2,2 εκατομμύρια. Πληρωμή κάθε Νοέμβρη και ελεύθεροι επαγγελματίες καταργούνται οι προσαυξήσεις στα τεκμήρια για τους συνεπείς, μπόνους 2.530 ευρώ και στήριξη στην οικογένεια, μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους και έξτρα 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Ευρώ και στήριξη στην οικογένεια, μηδενικός φόρος για 87.000

οικολογικά διλήμματα από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ όλα τα μέτρα. Τανάγρα θρήνος για τους δύο πιλότους, έρευνα για τα αίτια της πτώσης του Phantom, κουμπαράς για τη νέα γενιά, πώς θα λειτουργεί, ένας νεκρός σε σύγκρουση θαλαμικού μελέμου στον κόλπο των Κεχριών, Γερμανία, η AfD, μια ανάσα από την επικράτηση, ηττημένος ό,τι και αν δείξει η κάλπη ο Μέρτς. CNN.gr, Μητσοτάκης, τα σημαντικότερα μέτρα και παρεμβάσεις, το χρονοδιάγραμμα και οι εκλογές, οι εξαγγελίες από τη ΔΕΘ 2026, φωτογραφίες εδώ των δύο πιλότων μας, αυτοί λέει είναι οι δύο χειριστές του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα και οι δύο ήταν πατεράδες παιδιών, από ένα παιδί ο καθένας είχε, ο ένας από αυτούς ετοιμαζόταν για τη βάφτιση την ερχόμενη εβδομάδα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα μέτρα Μητσοτάκη, πανικόβλητος ξυλώνει τους δικούς του νόμους. Μητσοτάκης για το σπίτι μου 3, επενδύουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την πρώτη κατοικία σε 40.000 νέα ζευγάρια. Μήνυμα Μητσοτάκη για εκλογές από τη Συμφωνία Αλήθειας, υπογράφω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Μείωση τεκμηρίων και προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 0 φόρους για τους αγρότες. Το αφορολόγητο πηγαίνει στα 20.000 ευρώ. Τι είπε για τους κτηνοτρόφους. Μητσοτάκης για το δημόσιο, επίδομα Χριστουγέννου 500 ευρώ για σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Αυτά. Λοιπόν, από τις εφημερίδες μας πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα, να έρθουμε να μιλήσουμε με το μετρολόγο, όμως να δούμε και τις εφημερίδες.

Λοιπόν, έχω μπροστά μου το πακέτο των εφημερίδων, ζεστό, αλλά στην άλλη άκρη της γραμμής περιμένει ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Πάμε να δούμε πρώτα να μας δώσει τα τελευταία.

0: τελευταία στοιχεία να μας δώσει πρόγνωση για τον καιρό. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή, επιμένουμε στο καλοκαίρι. Αλλά έχουμε και λίγους αέριδες. Καλά το έχω καταλάβει. Γιατί βλέπω και πολύ στο χάρτη υπάρχει επικινδυνότητα σε κάποιες περιοχές.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα η επικινδυνότητα είναι χαμηλότερη από χτες, βέβαια. Έχουμε κίτρινο μόνο στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από την πολύ ζέστη. Η θερμοκρασία σήμερα θα δούμε να φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στα επιρροτικά. Πιο ζεστές περιοχές θα είναι έτσι πάλι η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος.
0: Άνετα, πάμε για βουτιές λοιπόν.
1: Πάρα πολύ άνετα και είναι και πολύ ευχάριστη η θάλασσα. Τώρα λιγότερο κόσμο, καλή θερμοκρασία.
0: Σου δίνει την αίσθηση, το σετέβρισε, διακόπτω πάλι, ότι είναι και πιο καθαρή η θάλασσα, πιο διάφανα τα νερά. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Σωστό. Ισχύει και αυτό έχει να κάνει με το λιγότερο κόσμο βασικά, αλλά και με το ότι να μεγαλώνει η νύχτα, οπότε καθαρίζει περισσότερο και η ατμόσφαιρα και έτσι είναι καλύτερες οι συνθήκες.
0: Μάλιστα. Για να μας τα πεις λοιπόν αναλυτικά, τι ζούμε το θερμόμετρο λοιπόν σε κάποιες περιοχές και 38, έτσι, σαν να είναι καλοκαίρι λοιπόν.
1: Και 38, από εκεί και πέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Οι άνεμοι λίγο ενισχυμένοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, οι βοριάδες στα νοτιοανατολικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν πάμε να δούμε την Αττική, στην Αττική έχουμε βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε όλο τον νόμο και θερμοκρασία που θα φτάνει τους 36, τοπικά να φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα είναι καλός ο καιρός, που έχουμε και την έκθεση εκεί. Mm-hmm. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι ασθενείς χωρίς προβλήματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Άψογα λοιπόν, τυχερή όσοι είναι πάνω λοιπόν. Τώρα από εβδομάδα πώς πάμε, τι μελιγενέστε?
1: Φαίνεται να έχουμε μία ενίσχυση των ανέμων από αύριο Δευτέρα, πάλι στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά από αύριο πάλι, αλλά στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για να έχουμε μία γενικότερη πτώση σε όλη τη χώρα με βοριάδες 7 μποφόρ από την Τρίτη και κάπως έτσι θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας με θερμοκρασίες που θα είναι περίπου στους 33-34 βαθμούς Κελσίου, καλές δηλαδή θερμοκρασίες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον καιρό. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το πακέτο με τις εφημερίδες μας. Ξεκινώ με την Αυγή της Κυριακής που έχω μπροστά μου. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Mr. Predator. Η εταιρεία Kestrel. Η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης και με το ενιαίο αντιαεροπορικό σύστημα. Πόσα γνωρίζει η κυβέρνηση για τη διαβολική σύμπτωση, ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος και το Ισραήλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, κοστολογημένο πρόγραμμα, επαναφορά της 13ης σύνταξης, ιδιωτικό χρέος, διαγραφή χρεών. Μυστική διπλωματία, συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Κώστας Αρβανίτης στην Αυγή της Κυριακής, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή είναι αναγκαιότητα. Διοικητής Safe Patron, τα δύο μηνύματα που τον έκαναν στόχο υποκλοπών. Ασφάλεια τρένων, οι ανακρίβειες του Κώστα Κυρανάκη. Και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και η σχέση του με τις ιδιωτικές εταιρείες. Οι δικαστικές μάχες Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κολοσσούς υψηλής τεχνολογίας. Στο Βήμα, τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη, οι λίστες Σαμαρά και οι κρυφές διαρροές ΔΕΘ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Ισχυρές αναταράξεις στις νομαρχιακές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας για εκμαυλισμούς και εκφοβισμούς μιλούν στο στρατόπεδο του πρώην Πρωθυπουργού, η Walk Agenda, η μάχη φίλων και φιλών και ποιοι λένε γινόμαστε σαμαρικότεροι του Σαμαρά. Αφιέρωμα, ήταν κάποτε στη ΔΕΘ και όμως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν πάντα άμβωνας πολιτικών εξαγγελιών, πεδίο πλειοδοσίας παροχών και αρένα πολιτικών διαξυφισμών. Άλλοτε ήταν το πόσιμο εξωστρέφειας, όπως μαρτυρεί το περίπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών στην 22η ΔΕΘ το 1963. Βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία στην εφημερίδα, στην πρώτη σελίδα του βήματος λοιπόν, με τον θαλαμίσκο του διαστημόπλου Σίγμα 7 που εκτίθεται ως δείγμα της τεχνολογικής πρωτοπορίας της εποχής. Μάλιστα ενδιαφέρον. Τα 1000 σπίτια κολαστήρια στα γκέτο της Αθήνας. Χαμένη κρίκη στην αλυσίδα της παιδικής προστασίας. Ελλάς, ελληνική αστυνομία. Ούτε το 10% των περιπτώσεων άγριας κακοποίησης σε διαμαρίσματα ακραίας εξαθλίωσης δεν έρχεται στο φως. ΑΔΕ, φοροδιαφυγή, κρυφτό με την τσιμπίδα του αλγόριθμου, εκλογές στη Γερμανία, Σαξονία Άνχαλτ, η γοητεία του φασισμού πρώτων πυλών και νέες μελέτες και τώρα τι τρώμε, η καλή διατροφή και η δίκη της πρωτεΐνης. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030. Η φόρο ελαφρύνσης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι αυξήσεις αποδοχών και επιδομάτων για συνταξιούχους, ιδιωτικό τομέα και δημόσιους υπαλλήλους, ποιες μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν, τα πολιτικά μηνύματα και τα προεκλογικά διλήμματα. Η ακτινογραφία της ασπίδας του Αχιλλέα, πώς θα λειτουργεί ο αντιπυραυλικός, αντιβαλιστικός και αντιντρόουν θόλος, τα επιμέρους αμυντικά συστήματα που περιλαμβάνει. Νέο βρετανικό ντοκιμαντέρ για τον φόνο της Καρολάιν, 2 επεισόδια 90 λεπτών στο Amazon Prime, μα έπειτα από 14 ημέρες γυρισμάτων σε γλυκά νερά και αλόνισο. Η άγνωστη ελληνική μειονότητα των 60.000 ορμογενών στην Πολωνία, μέλη της κοινότητας μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Υβριδικός πόλεμος στο στόχαστρο του Πούτιν, 7 περιοχές της Ευρώπης. Και τα αναπάντητα ερωτήματα για τις σχέσεις Τσίπρα με το Καράκας, έπειτα από νέες αποκαλύψεις του Ιάσονα Πιπίνη. Ποιος κυβερνά στην πραγματικότητα την Τεχεράνη, σε άλλο θέμα του ελεύθερου τύπου, πίσω από τον αόρατο εντός εισαγωγικών Χαμενέη. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, νόθα ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Οι αποκαλύψεις για Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασχό του αιώλου, με συγχωρείτε, ξανανοίγει ο σκοτεινός φάκελος του 2015 μετά τη βόμβα Ταυρή. 50.000 άγνωστοι ψηφοφόροι που κατήγγειλε ο Μημαράκης στο φιάσκο της πρώτης κάλπος φυγή που εγκαταλείφθηκε και η αμφισβητούμενη ανάθεση στη Βονταχών. Πράσινη μετάβαση, μαύρη ερήμωση στη Δυτική Μακεδονία, το οδηπορικό της καταστροφής. Ποιος αντικαπνιστικός, γαλάζια στελέχη κάπνιζαν σαν φουγάρα μπροστά στον Άδωνη. Τι είναι ρε παιδιά ο Άδωνης ιερέας, επειδή είναι υπουργός υγείας, τι θα πει στον καθέναν, κόψε το κάπνισμα, τι είναι μικρά παιδιά. Συνέχεια και στο σκάνδαλο με τις βίζες στο Υπουργείο Εξωτερικών, διατηρούν εντός διαγωνισμού την Ινδική εταιρεία που ερευνάται για απάτες.

Πάμε στο πρώτο θέμα. Μέρισμα ανάπτυξης με φόντο τις κάλπες. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, λέει ο Μητσοτάκης. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ για την επόμενη τετραετία. Αγρότες μηδενικός φόρος στα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οικογένειες τρίτεκνη και πολύτεκνη, νέο επίδομα για τα παιδιά. Εξίσωση δικαιωμάτων και παροχών. Δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμο ετήσιο επίδομα περίπου ίσο με το 40% του μέσου μηνιαίου μισθού. Συνταξιούχοι, μόνιμο ετήσιο επίδομα ίσο σχεδόν με μία ακόμη σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα. Στέγη, νέα προγράμματα τύπου σπίτι μου. Τρία σπίτια για οικονομικά ευάλωτους, ελεύθεροι επαγγελματίες. Μένει ένα από τα τέσσερα βασικά τεκμήρια, καταργούνται και τα υπόλοιπα για τους συνεπείς φορολογούμενους και επιχειρήσεις, μικρότερη προκαταβολή φόρου και τέλος επιτιδεύματος. Στα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθούς σε δύο δόσεις. Κτήμα Καμπά από το Μαυρογερλούλο και τα Μπέλια στη νέα εποχή με γραφεία, κατοικίες και ξενοδοχείο. Τέσσερα ακίνητα που έγραψαν ιστορία χτίζουν την πολυτέλεια της νέας εποχής. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι αυτό, έτσι. Η ασπίδα του Αχιλέα, φτιάχνουμε Ελλάδα και άμυνα, όπως Ισραήλ. Ο Ισραηλινός αναλυτής και πρώην αξιωματικός πληροφοριών περιγράφει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας στην εφημερίδα. Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, έρευνα από το ΚΤΕΛ στο ΣΟΥΒ και μετά πάλι πίσω στο άγχος και στην ανασφάλεια. Και συνέντευξη του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο Σαμαράς ήθελε προεδρία, ήθελε Ευρώπη και δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Πάμε στην Καθημερινή. Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια, η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μετά τη συμφωνία για την ασπίδα, η Αθήνα εξετάζει τα σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την Άγκυρα. Ιδιωτικό χρέος 421 δισεκατομμύρια ευρώ και τα μισά στο κόκκινο. Γιατί καθυστερεί η ανάπτυξη των εξοπλισμών, τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η αμυντική καινοτομία, περιγράφει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Παντελής Τζορτζάκοτος. Μάλιστα. Σε άλλο θέμα, τα μυστικά της ασπίδας του Αχιλέα, Μωσέ Πατέλ στην Καθημερινή. Και ο πλανήτης θαυμάζει αυτό που η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει. Οι εικόνες σοκάρουν τους ολοένα και περισσότερους λόγω Νόλαν επισκέπτες. Η Καθημερινή στον αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης. Και έχει εδώ μία φωτογραφία. Αφήστε το. Εικόνα σύγχρονης αντιραψοδίας, λέει η εφημερίδα, την οποία ο Κρίστοφερ Νόλαν προσπέρασε στα πλάνα της ταινίας του. Εδώ εκτίθενται πάσης φύσεως υλικά, ενταγμένα στον επικό νεοελληνικό ρεαλισμό. Πέτρες, τσίγκι, παλιόξυλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εδώ. Η κεντρική φωτογραφία της Καθημερινής. Πέντε μεταρρυθμίσεις, χρήση τεχνικής νοημοσύνης και e-φροντιστήριο στα σχολεία, παραμέληση, τα χαμένα εισαγγελικά παιδιά, Chris Pappas, η πώληση F-35 στην Τουρκία δεν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αγώνας των νέων, ζωή στο χωριό χωρίς καφενείο δεν γίνεται. Νέοι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν ζωντανό το χωριό σε μικρές κοινότητες. Και πυροσβεστική, πόλεμος ευθυνών για την Ψάθα. Στο παρόν της Κυριακής, όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Ακραία σενάρια για την επόμενη ημέρα των εκλογών, τι συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες σε πολιτικά γραφεία και επιχειρηματικούς ομίλους. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Η τραγωδία για την μεσαία οικογένεια, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 24,5% από το 2019. Η τεχνητή νοημοσύνη σύμμαχος των ατόμων με σκλήρινση κατά πλάκας, ο ασθενής μπορεί να βρίσκει την υποστήριξη που χρειάζεται οποιαδήποτε στιγμή. Στα νύχια της Κοβές οι Έλληνες δημοσκόποι,
Αντεπίθεση Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, μεγάλη ανατροπή και τη δεύτερη θέση. Πάμε και στη Real. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί τρεις τελίτσες φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφίσουν τον Οκτώβριο. Έρευνα για εμπόριο βρεφών, φρίκες στην Κυψέλη. Α, και τέτοιο έργο παίζει. Σε διάφορα μαιευτήρια της χώρας αναζητούν οι αρχές τα ίχνη του 43χρονου και τις συντρόφους τους στην προσπάθεια να διαπιστώσουν αν έχουν γεννηθεί και άλλα παιδιά από το ζευγάρι και ποια ήταν η τύχη τους. Χριστέ μου, δηλαδή

κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι για από αυτή τη φρικιαστική υπόθεση. Σε άλλο θέμα της Real, ως τις εκλογές, ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη έως 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη. Οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο, ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Αυτά λοιπόν και από τη Real, και βλέπω εδώ φιλοξενεί και συνεντεύξεις του Παύλου Γερουλάνου και του Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από και από τις εφημερίδες της Κυριακής. Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα και να έρθουμε μετά σφαίρα στους συναδέλφους μας.

0: Λοιπόν, για πάμε να βρούμε τον κύριο Τίμο Φακαλή, τον ανταποκριτή μας από την Θεσσαλονίκη. Κύριε Τίμο, ξεκουράστηκες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, μόνο που λες έτσι την καλημέρα σημαίνει ότι δεν νιώθετε κούραση εσείς.
1: Καμία κούραση.
0: Είστε non-stop. Non-stop.
1: Ακριβώς.
0: Δεν δικαιούσε, κύριε, μόλις χθες ήρθες από διακοπές. Δεν δικαιούσε. Ας είχατε πολλή δουλειά χθες.
1: Οι μπαταρίες είναι γεμάτες, αυτό είναι αλήθεια. Και να πω ότι χθες η πόλη πάλι δεν κοιμήθηκε. Μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού, όλα τα καφέ, μπαρ, εστιατόρια της Θεσσαλονίκης ήταν γεμάτα από κόσμο και αυτό που άκουγες στα τραπέζια ήταν όλοι κάνανε σχόλια.

0: για αυτά που άκουσαν. Αυτό που λέμε στη Θεσσαλονίκη, κάνε σουσού δηλαδή. μεταξύ τους οι παρευρισκόμενοι.
1: Ναι, τώρα για να λέμε την αλήθεια, ανακοίνωσε μέτρα, εξήγηλε μέτρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μας αφορούν. Αφορούν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Όσα
0: ακριβώς
1: είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, έχω να σου πω ότι έπεσε και σύρμα να είναι χαμηλή η τόνη.
0: Χαμηλή. Είδα και κάποια άδεια τραπέζια πρώτη φορά για.
1: Όχι, εγώ το λέω για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη σκιά αυτού που έγινε στην Τανάγρα. Ξέρεις, γιατί δημοσιογράφοι πηγαίνουμε από πίσω σε αυτά να πάρουμε καμιά παρασκηνιακή είδηση, κάτι να μάθουμε, κάτι να κάνουμε. Είχε πέσει σύρμα από νωρίς με το που έγινε αυτή η ιστορία.
0: Ναι, επειδή περπάτησα χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης, ήταν χαμηλή γενικότερα η τόνη, δεν είδα πάρτι και τα λοιπά. Και μάλιστα πρώτη φορά είδα και κάποια τραπέζια που ήταν άδεια. Διαδέθετε, αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να το ξαναδούμε. Μάλλον κάποιοι δεν βγήκαν καθόλου από όσους ήρθαν από Αθήνα από τους κουστούμάτους. αλλά γενικά είδα αρκετό κόσμο που ήταν σε χαλαρή.

0: έχουμε έτσι αλλιώς στην Χαλκιδική βαθμός επικινδυνότητας εκδήλωση πυρκαγιάς 3, με απαγορεύσεις στην Χαλκιδική κυκλοφορίας και στα τρία πόδια στις δασικές εκτάσεις. Ήδη εδώ στην παραλία που είμαι έχει αρκετό κόσμο που σε ένα παράλληλο κόσμο με την ΔΕΦ ακολουθεί την κανονική του πεπατημένη και άλλοι τρέχουν, άλλοι κάνουν ποδήλατο, τζόκιν και άλλοι ψαρεύουν.
1: Είναι πρωινή τύπη αυτή, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή. Σαν τους φίλους εδώ που μας στέλνουν καλημέρες, λέω καλημέρα στον Τριαντάφυλλο και ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Ζητάμε και μας στέλνουν θάλασσες και αυτά. Ο Τριαντάφυλλος μας στέλνει από την Καρδίτσα, παρακαλώ, φωτογραφία ωραία. Ναι,
0: και συνάντησα ακόμη δηλαδή τώρα το πρωί κόσμο που νεαρό κόσμο, δηλαδή, γιατί οι φοιτές έχουν επιστρέψει, είναι και η εξαστική του Σεπτεμβρίου, οι οποίοι.
1: Μήπως δεν έχουν πάει στο σπίτι από χθες βράδυ καθόλου.
0: Τώρα θα πηγαίνουν προς το σπίτι. Το μετρό σε 24ωρη βάση για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Περίμενε, περνάνε και από τα after να φάνε λίγο πατσά, όπως μας έλεγες εσύ χθες. Σήμερα τι πρόσφερες, είδα έφερες μπουγάτσα Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Μπουγάτσα Θεσσαλονίκη. Είχε ουρά στο μπουγατσίδικο που πήγα.
1: Για κάνε μας τη διευκρίνηση, μια και το λες. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκη με τυρί. Εμείς μία μπουγάτσα ξέρουμε στην Αθήνα και είναι γλυκιά.
0: Όχι, υπάρχει και με τυρί.
1: Άντε να μπλέξουμε τώρα με εσάς.
0: Και αυτοί που είναι βαθιά μύστες της μπουγάτσας τρώνε μπουγάτσα, μισή μπουγάτσα τυρί, μισή μπουγάτσα με κιμά. Είναι για αυτούς που γνωρίζουν τα ντεσού της μπουγάτσας και δεν πηγαίνουν στην πεπατημένη.
1: Ορίστε, μου κάνει, σε ακούει η Παναγιώτα Χρονοπούλου η Χολύψη, μου κάνει τάδε σου τάπα εγώ. Μου κάνει νόημα. Μπουγάτσα με κιμά. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα στο μπουγατζίδικο που πήγαμε το πρωί συναντήσαμε και μία νύφη η οποία μετά το γάμο και το γλέντι πήγε για μπουγάτσα.
1: Παιδί μου, την νύφη μπουγάτσα την ταΐζετε. Είστε στα καλά σας.
0: Πέρασα το μπουγατζίδικο. Τι να πω. Με το νηφικό πέρασε.
1: Θεσσαλονικιώτικα πράγματα.
0: Πραγματικά.
1: Ωραία. Μάλιστα, είστε ωραίοι, είστε πολύ ωραίοι. Μάλιστα, είχε κόσμο χθες η ΔΕΘ στα περίπτερα.
0: Είχε αρκετό κόσμο. Το περίπτερο 13 συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα των επισκεπτών. Είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο τύμπανο, το μεγαλύτερο ιαπωνέζικο τύμπανο της Ευρώπης, το οποίο ήρθε από τον Ντίσελντορφ στη Θεσσαλονίκη. Είναι το τύμπανο το οποίο υποδέχτηκε χθες τον Πρωθυπουργό. Έχει πάρα πολλά νέα μοντέλα αυτοκινήτων τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τόσο της Toyota όσο και της Mazda αλλά και της Honda, και υπάρχουν και πολλά σεμινάρια που τρέχουν από χθες στο περίπτερο 13 της Ιαπωνίας που έχουν να κάνουν με το Takumi. Το Takumi είναι η ιαπωνέζικη φιλοσοφία, κάτι πολύ διαφορετικό από το δυτικό τρόπο σκέψης, και όσοι θέλουν μπορούν να μάθουν τις διαφορές Ανατολής και Δύσης στο πώς σκέφτονται οι Ασιάτες και πώς εμείς οι Δυτικοευρωπαίοι.
1: Μάλιστα. Αυτά τα ωραία τα έμαθες εκεί στο περίπτερο της Ιαπωνίας,
0: Στο περίπτερο της Ιαπωνίας, ναι, που μου λέγανε το διαφορετικό μενταλιτέ που έχουν οι Ιαπωνέζοι, ότι πολλές φορές για να πάρουν μια απόφαση οι Ιαπωνέζοι κάνουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, από τη στιγμή που θα πάρουν την απόφαση, υλοποιείται σε χρόνο μηδέν. Σε αντίθεση, μου λέγανε με Έλληνες ηγέτες, οι οποίοι μπορεί να πάρουν άμεσα την απόφαση, αλλά υλοποιείται πάρα πολύ αργά αυτή. Από δεν υλοποιείται και ποτέ.
1: Μάλιστα. Διαφορά νοοτροπίας, τι να πω. Διαφορά
0: νοοτροπίας. Πάντως, χθες ήταν μαζικά τα συλλαλητήρια, ειρηνικά βέβαια. Mm-hmm. Είχαμε 15...
1: Μπήκαν και τρακτέρ μέσα, έτσι, από τους αγρότες. Πρώτη φορά.
0: Μέσω ΔΕΘ, ναι, είχαμε 15 τρακτέρ συμβολικά. Βέβαια, αυτό που τόνισαν οι αγρότες είναι ότι το κόστος παραγωγής, αυτό ήταν το θέμα που έδεσαν, και είπαν ότι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν την περίοδο των μπλόκων, και μάλιστα ζήτησαν να σταματήσουν τα αγροτοδικεία. Μιλάμε για χίλιες περιπτώσεις αγροτοδικείων. Είναι τα τρακτέρ τα οποία ήταν πάνω στις εθνικές οδούς και είχαμε την παρακόλληση συγκοινωνιών. Ζητούν αυτά οι χίλιες κλήσεις να διαγραφούν. γιατί ουσιαστικά αυτό που έκαναν ήταν κυρίως για τους αγώνες του αγροτικού κόσμου. Ήταν παρόντες χθες και αρκετοί πολιτικοί. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ήταν η Ρένα Δούρου, ο κ. Νατσιός, η Ζωή Ξαντοπούλου και ο Γαβρίλης Αγκελαρίδης στις πορείες της ΔΕΣ, έδωσαν το παρόν. Από τις 13 προσαγωγές είχαμε συνολικά 6 συλλήψεις που δεν είχαν να κάνουν όμως με τα συνταλητήρια. Ήταν οι 4 περιπτώσεις για ναρκωτικά, η 5η περίπτωση για ναρκωτικά και κατοχή όπλου και η 6η για μια δικαστική απόφαση που εκκρεμούσε. Γενικότερα ήταν μαζικές συνειδητοποιήσεις, ειρηνικές δε. Διαλύθηκαν μετά τις 9 το βράδυ, οπότε και άνοιξαν οι δρόμοι και δόθηκε και στην κυκλοφορία και το μετρό, γιατί είχαμε διακοπή 8 σταθμών του μετρό λόγω των διαδηλώσεων.
1: Και περάσατε εσείς ωραία, όπως μας είπες.
0: Ναι, από νωρίς, από τις 10, οπότε και ανοίγουν τα περίπτερα, θα έχει αρκετό κόσμο που μπορούν να δουν επιδείξεις τόσο της ελληνικής αστυνομίας όσο και των ενόπλων δυνάμεων. Η πυροσβεστική επίσης έχει ένα πολύ ενδιαφέρον περίπτερο με ντρόουν και ουσιαστικά πώς οριοθετούν τις φωτιές οι πυροσβέστες μέσα από τα ντρόουν, βλέπουν, χαρτογραφούν τα πύρινα μέτωπα. Ήταν πολλές φωτιές φέτος. Μπορεί ο κόσμος να πάει και να δει τα νέα συστήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχει κάποιες άλλες επιδείξεις στο περίπτωση Ιαπωνίας με την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών που έχουν κάποια συστήματα ηλεκτρονικά οι Ιάπωνες και έχουν φέρει και δείχνουν και
1: κάνουν. Η υψηλή τεχνολογία τους Ιάπωνες. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα μαζέψεις και θα μας τα πεις σε νέα σύνδεση που θα κάνουμε, όπως και τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στο περίπτερο της ΕΡΤ, παρακαλώ. Θα τα πούμε αργότερα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Τίμο.
0: Καλημέρα
1: στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας και θα πάμε εκεί, θα μείνουμε. Θεσσαλονίκη, παιδί μου. Εκεί θα πάμε να βρούμε το προϊστάμενο του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το Θάνο τον Τζίρο. Καλημέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα. Οπ, ζωηρό σε ακούω. Πρόλαβες, κοιμήθηκες? Είχατε πολλή δουλειά χθες.
2: Είχαμε πολλή δουλειά, δεν κοιμήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένα όμορφο πρωινό στη Θεσσαλονίκη και εξημερώνει, μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Για πάμε να εξειδικεύσουμε λίγο τα σημαντικότερα από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, Ματίνα, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πακέτο το οποίο έχει πολλά και τα
1: οποία. Και για όλες τις κοινωνικές ομάδες.
2: Ναι, αυτό ισχύει τελικώς. Δηλαδή, οι πληροφορίες οι οποίες μεταδίδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα επιβεβαιώθηκαν. Υπάρχει ένα μέτρο για τον καθένα και μπορεί να δούνε και ορισμένοι και περισσότερα από ένα μέτρα τα οποία τους αφορούν. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός έκανε μία εκτενή αναφορά και στα καινούργια μέτρα που για πρώτη φορά ακούσαμε, αλλά τα συνδύασε και με τις παρεμβάσεις που είναι να υλοποιηθούν το 2027, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί αλλά στην τσέπη δεν έχουν φανεί ακόμα. Mm-hmm. Άρα δημιουργείται ένα κοκτέιλ, να το πω έτσι, το οποίο θα μας οδηγήσει στο να τα εξειδικεύουμε σιγά σιγά και καθώς θα έρχονται να υλοποιούνται. Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο του 2025 με αυτές τις επιστροφές ενοικίου στους γιατρούς και στους δασκάλους, 2 ενίκια για να μπορέσουν να καλύψουν το πολύ αυξημένο στεγαστικό τους κόστους, και φτάνουμε ουσιαστικά να εξειδικεύουμε με την υλοποίηση των μέτρων ακόμη και μετά το 2030. Υπάρχει αυτό το μέτρο της μείωσης της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων, που θα αλλάξει η δεκαετία και αυτό θα συνεχίσει να έχει ισχύ και να μειώνει τα φορολογικά βάρη στις επιχειρήσεις, έτσι όπως δημιουργήθηκε το χρονοδιάγραμμα.
1: Πώς λοιπόν, είδες τις αντιδράσεις των ανθρώπων της αγοράς, εσύ που ήσουν πάνω στις πρώτες συνομιλίες που είχατε?
2: Είναι νωρίς ακόμα, ο καθένας ψάχνει να δει.
1: Και περιμένει την εξειδίκευση το μέτρο,
2: και πρέπει να σου πω ότι οι λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο. Άρα έχει ένα νόημα να παρακολουθήσουμε και την ανάλυση που θα γίνει από τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον Θάνο Πετραλιά.
1: Τη Δευτέρα, αυτό.
2: Την Δευτέρα και τον κύριο Παπαθανάση, γιατί υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτό το σπίτι μου 3 είναι ένα μέτρο το οποίο το θέλει η αγορά, το περίμενε η αγορά. Mm-hmm. Θα δούμε και εκεί κάποια αλλαγές. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ακριβώς παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες. Το μέτρο για τη μείωση των τεκμηρίων, το οποίο αφορά σε πάνω από 150.000 ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι υπολογίζουν, πληρώνουν φόρο μάλλον με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, έχει προϋποθέσεις. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είπε για τους συνεπείς φορολογούμενους. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τη Δευτέρα, να σου δώσω τις πληροφορίες, θα δώσω τους συνεπούς, έχει τρία σκέλη. Το ένα είναι να εκδίδεις όλα σου τα τιμολόγια από το My Data. Η ΑΔΕ ξέρει ποιος το κάνει και ποιος δεν το κάνει. Mm-hmm. Να έχεις, εφόσον έχεις υποχρέωση, συνδεδεμένο το POS σου κανονικά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μία ρήτρα να μην έχεις υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα λοιπόν οι επιχειρήσεις που έχουν εντοπιστεί να μην κόβουν απόδειξη και τους έχουν καταλογιστεί τα πρόστιμα ή τους έχουν κλείσει την επιχείρηση με αυτά τα 48 ώρα λουκέτα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το μέτρο της μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος, η οποία πρέπει να σου πω ότι με βάση αυτές τις δύο βασικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν είναι σημαντική. Μπορεί να προκύπτει και μια μέση μείωση φορολογητέου εισοδήματος της τάξης του 20-30%, ανάλογα βεβαίως με τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.
1: Φάνο, επειδή οδεύουμε για δελτίο ειδήσεων, πάντως είναι θετικός ο αντίκτυπος, έδωσε ο Πρωθυπουργός, είναι γεμάτο το καλάθι.
2: Σε 30 δευτερόλεπτα να σου πω, για να είμαστε και χρήσιμοι, ότι το 400 συνταξιούχος αφορά τους πάντες, δεν υπάρχει πλέον εισοδηματικό κριτήριο, άρα όλοι πάνω από τον 65 και ανεξάρτητα από τη σύνταξη που εισπράττουν. Το 500 για τους δημοσίους υπαλλήλους έρχεται το Δεκέμβριο του 2027, είναι μεικτό το ποσό, άρα έχει κρατήσεις που μπορεί να ξεπερνούν και το 30% ανάλογα με το εισόδημα του κάθε δημοσίου υπαλλήλου.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε, έτσι κι αλλιώς θα τα εξειδικεύσετε αναλυτικά, περιμένουμε και αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως μας είπες και εσύ. Εδώ είσαστε οι οικονομικοί συντάκτες, έχετε πολλή δουλειά τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα από την Αθήνα και πάμε για δελτίο.
3: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δέσμη μέτρων με ορίζοντα την επόμενη τετραετία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Το κόστος των μέτρων 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που όπως είπε δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Περιλαμβάνονται εξαγγελίες και αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, σημαντικές παρεμβάσεις για αγρότες και οικογένειες και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε δώρο Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θεσπίζεται από το 2027, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση ύστερα από 15 χρόνια. Το ποσό θα είναι μεικτό με πρώτη καταβολή το Δεκέμβριο του 2027. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Παράλληλα, ανέφερε πως θα υπάρχουν και νέες αυξήσεις μισθών έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Στο φορολογικό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδανικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν μόνιμα. Για το δημογραφικό, δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Η κατάργηση του έμφυα επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό έρχεται το σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030, ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Μοίρασε τα ψίχουλα από το μεγάλο φαγοπότη που έχει στήσει αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός στις 12 το μεσημέρι θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν. Η Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι βύθισε και τρίτο Ιρανικό πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Οι φρουροί της επανάστασης υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν με πυράβλους σε Αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση για σκληρότερα αντίπεινα εναντίον των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματα κατά των Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν εξαιρετικά ειλικρινή συνομιλία σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκονται Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη. Τραγωδία στα Ίσθμια Κορινθίας, νεκρός ψαράς μετά τη σύγκρουση θαλαμιλουγού με λέμβο στον κόλπο των Κεχρεών. Στο νοσοκομείο Κορίνθου, ο δεύτερος επιβαίνων της λέμβου, συνελήφθη ο κυβερνήτης του ΙΟΤ με εντολή εισαγγελέα.
3: Ο καιρός.
4: Ηλιόλουστος και πολύ ζεστός ο καιρός σήμερα με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και ισχυρούς βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή στο στούντιο 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σε όλους όσοι είστε στην παρέα μας και στους καινούριους που προστίθεστε το, που αυτή τη στιγμή και μας στέλνετε ωραία μηνύματα. Τι ωραία φωτογραφία, Ειρήνη μου, αυτή που μας στέλνει στην καλημέρα σου. Καλή Κυριακή από την Αύπακτο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη που μας στέλνει την αγάπη της από την Κέρκυρα. Στον Γιώργο που μας λέει: προσέχετε τη μέση σας από το γεμάτο καλάθι. Συνεχίστε, λέει, την προπαγάνδα σας. Λοιπόν, ανακοίνωσε μέτρα πολλά χθες ο Πρωθυπουργός. Τώρα, το αν θα καταφέρουν να σηκώσουν, να το πω λαϊκά, την οικονομία είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι ένα άλλο στοίχημα. Θα δούμε, θα πάμε και στις αντιδράσεις των ανθρώπων της αγοράς από τις παραγωγικές τάξεις, να δούμε πώς τα άκουσαν, θα περιμένουμε την εξειδίκευση για να δούμε πού περίπου πατάμε. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου των Αθηνών. Σας καλημερίζω από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγαμίτου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι γεύση σας άφησαν τα μέτρα και ως έξυγγειλο πρωθυπουργός, λοιπόν?
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω θετικά πρωί-πρωί.
0: Και εγώ, κι ας μου τι λένε εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους, για τους αγρότες ήταν ασφαλώς θετικά. Εμείς όμως ήρθαμε εδώ, κύριε Αγαμίτου, με μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες καλλιεργήθηκαν όλες τις προηγούμενες μέρες, μάλιστα και χτες σε κάποιες εκπομπές που συμμετείχα, και εσείς, ενώ οι δημοσιογράφοι, είχατε πιστεί, όπως και εμείς όλοι, ότι θα ακούσουμε πράγματα σημαντικά, μιας και πέρυσι φύγαμε ίδιο καλάθι. Τελικά φύγαμε χωρίς να ακούσουμε τίποτα.
0: Σε τι δεν σας κάλυψε ο Πρωθυπουργός, για πέστε μου, σε σχέση με τα αιτήματά σας, με αυτά που ζητούσατε?
1: Καταρχήν, περιμέναμε, για παράδειγμα, τη μείωση του καταβολή φόρου. Μείωση του καταβολή φόρου σε μια εξαετία δεν είναι μείωση του καταβολή φόρου. Δηλαδή, μείωση του καταβολή φόρου, για να καταλάβει και ο ακροατής μας, σημαίνει ότι εμείς δίνουμε δανεικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο σε μια εποχή που εμείς είμαστε έξω από τη ρευστότητα. Δεν παίρνουμε χρήματα τη τράπεζα, δεν πήραμε μέχρι τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούστηκε κάτι για άμεσα, να δούμε στο επόμενο διάστημα τι θα γίνει. Περιμέναμε στην εκματική φορολόγηση να καταργηθεί ενώ αυτό που ήταν φτιασίδωμα, το οποίο επιτρέψαμε καλόμεσα και το παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός δεν εμπίπτει, γιατί και στην εστίαση το 17.000 ήταν το όριο. Άρα δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Περιμέναμε να ακούσουμε κάτι για τις ρυθμίσεις, για να μπορούν να σωθούν 300.000 επιχειρήσεις.
0: Ναι, αυτό ήταν πάγιο αίτημα σας, η ρύθμιση των οφειλών.
1: Αν βλέπετε, εγώ σας λέω ανάποδα. Εσείς θέλετε να πείτε ένα μέτρο που αφορά τις μικρομεσαίες αύριο το πρωί? Δεν θα λέμε τι θα αφορά το 28, το 29, δηλαδή η μείωση του ρεύματος 30%, το 30. Μέχρι το 30 έχουμε αρκετά χρόνια. Η άποψή μου είναι, πρέπει να πούμε τι ακούμε για αύριο το πρωί. Σε μια αγορά η οποία είναι σε πτώση τζίρου, που έχει άνοδο του κόστους, όπου φαντάζομαι αυτό που είπατε, τύποι ακροατής, είναι ότι ακρίβεια, ενέργεια, στέγη είναι τα τρία μεγάλα ζητήματα που αφορούν και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά είναι που αύριο το πρωί περίμενε να ακούσει κάτι, αν λέγαμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν φανταζόμασταν γι' αυτό, ακούσαμε τα θετικά όπως είπα για αυτούς, άλλαξε στρατόπεδο, γιατί να δώσει σε αυτό που είχαμε περίπου όλοι πιστέψει ότι θα δώσει χρήματα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα έδωσε σε άλλους κλάδους, που όμως σε εμάς αυτό μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα υπάρξουν κλάδοι λόγω του ενεργειακού και των μειωμένων τζίρων που υπήρχε στο τελευταίο διάστημα, που θα έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στο επόμενο διάστημα.
0: Θεωρείτε ότι θα έχουμε νέα λουκέτα?
1: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. 330.000 επιχειρήσεις είναι σήμερα αρρύθμιστες. Οι τζίροι στις εκπτώσεις που είχαμε τώρα, το ακούσατε, ήταν πολύ πεσμένοι και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όμως αυξήθηκε ασφαλώς πολύ, αλλά η μέση κατανάλωση έπεσε. Και οι προσδοκίες στις τουριστικές περιοχές, ειδικά των εποχιακών κλάδων, δεν ήταν οι αναμενόμενες. Όλα αυτά, αν τα βάλουμε στο λογαριασμό και βάλουμε και την αύξηση τεράστια του κόστου που υπάρχει, είναι θέμα. Στην αύξηση του κόστου, στην οποία σωστά θα μας πει, θα πει η πολιτεία ότι εγώ δεν φταίω που υπάρχει ο πόλεμος στην Ιράν. Φταίς που δεν κάνεις κάτι για να δεις μια μειωμένη ενέργεια, δηλαδή με μέτρα στα οποία θα διευκόλυναν αύριο. Γιατί όσο η ενέργεια είναι ψηλά, κύριε Γραμμήτου, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Τα προϊόντα για να παραχθούν χρειάζονται ενέργεια, πετρέλαιο. Για να μετακινηθούν χρειάζονται πετρέλαιο, χρειάζονται βενζίνες. Όταν εδώ δεν παρεμβαίνεις, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα έχεις μεγαλύτερο πληθωρισμό στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή τα μέτρα σε βάθος τετραετίας θα είναι θετικά. Ναι, αλλά πρέπει να επιβιώσεις 4 χρόνια για να δεις το θετικό μέτρο. Ενώ για αύριο το πρωί δεν έχουμε ακούσει Εγώ δεν άκουσα τίποτα και περιμένω να μου πείτε αν έκανα λάθος.
0: Και βιώνετε ήδη μία άσχημη, είμαστε ήδη σε μία άσχημη συγκυρία. Αυτό είναι το ζήτημα. Το πόσο είναι άμεσα εφαρμόσιμα, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω αυτούς.
1: Δεν υπάρχει κάτι άμεσα εφαρμόσιμο. Και επιμένω ότι οι προσδοκίες όχι μόνο που είχαν ακουστεί από τα χείλη πολλών κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και στο δημοσιογραφικό χώρο. Καλά κάνει τη δουλειά του. Χθες μιλούσα σε κάποιες εκπομπές και είχαν αντιμετωπίσει ότι θα ακούσουμε πολύ θετικότερα μέτρα από την κυβέρνηση για τη μικρομεσαία. Εντάξει, που πέρυσι, αν θυμάστε, είπαμε φύγαμε με άδειο καλάθι. Με άδειο φύγαμε και φέτος. Δεν άκουσα κάτι το οποίο θα βοηθήσει την κρίση που υπάρχει. Δηλαδή, υπήρχαν και μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη, το να κάνεις μια καλύτερη ρύθμιση οφειλών δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, γιατί αν το κάνεις θα εισπράξεις. Παραδείγματος χάρη, ήμασταν απόλυτα βέβαιοι ότι θα υποθεί κάτι για αυτό που για τον λογαριασμό που σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος ο άλλος δεν βάζει το χρήματα για τον ακατάσχετο και δημιουργείς παραοικονομία. Και λέγαμε ότι εδώ θα τον βοηθήσει όσο συνεχίζει, δηλαδή να υπάρχει ο λογαριασμός. Και τα λέω απλά για να καταλάβει ο ακροατής μας. Όπου αν βάλει αυτός χρήματα, θα του τα πάρουν οι πιστωτές του, που πολλές φορές είναι το ίδιο το δημόσιο, δεν την υποχρεώνει να μπει στην παραοικονομία. Το οποίο βεβαίως δεν συμφωνούμε. Άρα περιμέναμε να γίνει κάτι που επίσης είχε συζητηθεί για τον ακατάσχετο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παραλογισμός. Να θέλω να γίνει κατανοητό. Όσο σε αυτόν που χρωστάει, του λες ότι αν βάζει αυτά να τα πάρω, τι κάνει αυτός? Λειτουργεί και δεν κόβει αποδείξεις και λειτουργεί στην παραοικονομία. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο λέμε πολλές φορές, λύστε το, γιατί αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει τον ίδιο που παρανομή, δεν βοηθάει το κράτος για να εισπράττει φόρους. Αλλά θα περιμέναμε και εδώ να ακούσουμε κάποια πράγματα, αλλά κρατήστε το κυριότερο. Το άμεσο μέτρο είναι αυτό που διευκολύνει την τσέπη του καταναλωτή. Και το άμεσο μέτρο έχει να κάνει με την ακρίβεια και την ενέργεια. Δύο πολύ σοβαρά θέματα. Όχι μελλοντικά, αύριο. Γιατί θα πρέπει να επιβιώσει αύριο, θα πρέπει να καταφέρει να υπάρχει, γιατί όσο δεν έχει χρήματα

0: ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει, έχει μικρή αγοραστική δύναμη και αυτό το πληρώνουμε και εμείς.
1: Έχει συνέπεια στις μικρομεσαίες γενικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, κύριε Χάτση Θεοδοσίου. Λοιπόν, σε πρώτη φάση θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ και είμαστε και θα τα λέμε συνεχώς. Περιμένουμε και την εξειδίκευση. Αλλά η πρώτη γεύση από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι... να μην πω πικρή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σας ικανοποιεί. Μάλιστα. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Θα πάμε να ακούσουμε και από τις άλλες παραγωγικές τάξεις τις αντιδράσεις. Την πρώτη αντίδραση σε όσα άκουσαν χθες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πάμε με μουσική ανάσα.
2: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά,

αριθμών στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς αποτιμούν όσα είπε ο Πρωθυπουργός και η Τρίτεκνη. Θα μιλήσουμε με την κυρία Θεοκλήτη Μουσουρίδου, είναι πρόεδρος των Τριτέκνων της Περιφέρειας Αττικής. Καλή σας μέρα, κυρία Μουσουρίδου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πώς ακούσατε λοιπόν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όσον αφορά το δικό σας κομμάτι?
1: Πράγματι, στην αρχή τις ακούσαμε θετικά, διότι ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα μέχρι
0: 20.000 ευρώ. Ναι.
1: Ναι. Όμως, είναι δύσκολο οι οικογένειες με τρία προστατευόμενα μικρά παιδιά να ζήσουν με 20.000 ευρώ όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τα υψηλά ενίκια, τους λογαριασμούς και ένα κόστος ζωής αρκετά υψηλό. Δεν ακούσαμε κάτι για τις υπόλοιπες οικογένειες. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε καλλιεργηθεί φέτος μία προσδοκία θετική.

0: Θα περιμένουμε και την εξειδίκευση, να δούμε μήπως βγει και κάτι παραπάνω από το Οικονομικό Επιτελείο τη Δευτέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Ευχαριστώ επίσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παίρνουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Το πρώτο αποτύπωμα από τις παραγωγικές τάξεις και σε σχέση με τις εξαγγελίες χθες του Πρωθυπουργού. Και σήμερα αναμένεται να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις στις ερωτήσεις που θα κάνουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Στις 12 είναι προγραμματισμένη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου λοιπόν του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Θα ακούσουμε τώρα σε λίγο και την αποτίμηση για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε πολύ λίγο. Να ανταποδώσω τις καλημέρες στην Ελένη και στο Γιάννη από την Αλεξανδρούπολη, όμορφη Κυριακή και στην Νικολέτα Στοιχείο και βεβαίως στο Μπίλι, τακτικός ακροατής ο Μπίλι από την Καλαμάτα, 18 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτήματο μεστικού δικτύου ή Real Estate. Καλημέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης είναι πολύ παραγωγικό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Η κυβέρνηση ήδη έχει πάρει μία σειρά από πρωτοβουλίες και μέτρα. Χθες ο Πρωθυπουργός εξήγηλε και νέο ότι έρχεται νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, που θα αφορά σε 40.000 νέα ζευγάρια. Σας ακούω κατά καιρούς όλους εσάς τους παράγοντες της αγοράς να λέτε ότι αυτό το ζήτημα δεν λύνεται μόνο με επιδοματική πολιτική. Είχατε τις ενστάσεις σας για το πόσο λειτουργήσε και το πρόγραμμα 2, Σπίτι μου 2, γιατί οι τιμές δεν έπεσαν. Θέλω να σας ακούσω. Σε σχέση με όσο ακούσατε.
1: Όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αναφέρουμε ότι δεν είναι 40.000. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, είπε μάλλον ότι μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 θα είμαστε συνολικά στις 40.000. Έχουμε ήδη 25.000 δικαιούχους από τα δύο ήδη υπάρχουσα προγράμματα, Σπίτι μου 1 και 2. Και αυτή τη στιγμή αναμένουμε ουσιαστικά ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορά περίπου 15.000 δικαιούχους.
0: Α, μάλιστα, άλλους 15. Ήταν γύρω 14.500 από το Σπίτι μου 2.
1: Ναι. Συν τους προηγούμενους 10.000 δικαιούχους που ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Το θέμα εδώ είναι να δούμε το εξής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας ή θα αφορά ακόμα και την ανέβρεση κατοικίας. Θα δούμε ουσιαστικά και την εξειδίκευση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Όπως είχαμε καταγράψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυξήσει το ζητούμενο τιμών πώληση μέσα σύντομο χρονικό διάστημα, εάν το πρόγραμμα αυτό αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, αντιλαμβάνονται συζητάμε για νέες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώληση σε μικρό χρονικό διάστημα σε περιοχές οι οποίες θα υπάρχουν ακίνητα που θα πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το φόρο μεταβίβασης 15% για αγορασίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά για τις αγορασίες του Golden Visa, που μέχρι τώρα ήταν από 3% μάλλον.

0: αυτό θα γίνει 15%. Είναι ένα σωστό μέτρο. Το θέμα είναι να δούμε αυτά τα έσοδα που δημιουργηθούν, αν θα κατευθυνθούν στις στεγαστικές πολιτικές. Τι χαρακτηρίζω, μην θεωρούμε ότι είναι αναστατικός παράγοντας 100% για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει την Golden Visa. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε αύξηση των ορίων πλέον για απόκτηση κατοικία στην περιφέρεια Αττικής 800.000 ευρώ. Και πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει και δυνατότητα απόκτησης Golden Visa 250.000 ευρώ. Το ακίνητο αυτό προέρχεται από αλλαγή χρήση. Επομένως, για κάποιον ο οποίος θα πλύνει 800.000 και τώρα μπορεί να πληρώνει 250.000 ευρώ, αλλά του δίνουμε ουσιαστικά όμως θα έχει κινητό ένα φόρο μεταβίβαση 15%, είναι επιβαρημένο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά δεν σημαίνει αυτό.
1: Ναι, κύριε
0: Μάτα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ουσιαστικά θα κοπεί αυτή η ροή αυτών των επενδυτών. Θα το δούμε στην πράξη. Σημαντικό μέτρο είναι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αποδυναμώσει την κινητικότητα των ξένων επενδυτών. Σα λέω και πάλι, οι οποίοι στοχεύουν κατά κύριο λόγο σε ακίνητα των 250.000 ευρώ και 800.000 ευρώ, που πλέον είναι το όριο για αγορά κατοικία στην περιοχή.
1: Λοιπόν, το ζήτημα, όπως λέτε εσείς τώρα, οι άνθρωποι της αγοράς, είναι να αυξηθούν τα ακίνητα που είναι ήδη στην αγορά και να ανοίξουν τα κλειστά και προφανώς να γίνουν και καινούργια, να δοθούν προϋποθέσεις, να υπάρξουν προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξουν περισσότερα σπίτια στην αγορά. Μόνο έτσι θα πέσουν οι τιμές.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν σας αναφέρω ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ιδανικό φορολογικό συντελεστή στα κίνητα που είναι κλειστά και θα ανοίξουν για την αγοχρόνια συμβατική μίσθωση. Αυτό είναι ένα μέτρο του 2024. Ουσιαστικά δίνει την παράταση και το φορολογικό έτος 2027. Δεν γνωρίζουμε ακόμα όμως την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου. Δεν γνωρίζουμε από το 24, 25, 26 μέχρι και σήμερα πόσα κίνητα τελικά τα οποία ήταν κλειστά βγήκαν στην αγορά λόγω του συγκεκριμένου θετικού μέτρου του ιδανικού φορολογικού συντελεστή. Αναφέρθηκε και στις φοιτητικές εστίες, οι οποίες ουσιαστικά θα είναι έτοιμες το 2029, 8.500 νέες φοιτητικές
1: εστίες. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Ναι, αφού το μέτρο είναι εξαγγελία του 2022, ήταν στην αρχή 8.153 και τον 7ο του 2023, ουσιαστικά, γιατί ο στόχος ουσιαστικά διατυπώνεται πλέον στις 8.500 νέες φοιτητικές εστίες. Είδαμε και την κοινωνική αντιπαροχή, η οποία πλέον έχει ξεκινάει από εδώ και πέρα. Ένα μέτρο που έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον θα ξεκινήσει. Εδώ αναφέρουμε ότι έχουν βρεθεί ήδη τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε περιοχές όπως είναι η Πυριανία, η Λάρισα, η Καλαμάτα και ο Πύργος. Και ουσιαστικά θα φτιαχτούν περίπου 400 διαμερίσματα και το ελληνικό δημόσιο μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής θα έχει στην κατοχή του, στην ιδιοκτησία του, 130 κατοικίες. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το πότε θα ολοκληρωθούν. Ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουν πλέον οι διαγωνισμοί. Γενικά είχαμε και την έδωσε μεγάλη επισήμανση μας ο Πρωθυπουργός και στις βαϊχρόνιες μισθώσεις, ότι υπάρχουν κυρώσεις στο κλάδο των βαϊχρόνιων μισθώσεων, οι περιορισμοί ουσιαστικά. Είδαμε στους περιορισμούς των βαϊχρόνιων μισθώσεων, η πρώτη φορά που ήσαμε στη δεύτερη 2024 ήταν ουσιαστικά οι περιορισμοί για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου
1: Αθηναίων. Όσον αφορά τα ενοίκια και τα αιτήματα των ενοικιαστών, των συλλόγων των ενοικιαστών.
0: Δεν είδαμε κάτι τέτοιο, αν μου επιτρέπετε, και δεν είδαμε και το εξής που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είδαμε να μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής σε εισοδήματα από ενοίκια έως 10.000 ευρώ. Από το 2025 έχουν μια μείωση στο φορολογικό συντελεστή για τα εισοδήματα που είναι από τις 12 έως και τις 24.000 ευρώ. Δηλαδή δεν είδαμε αυτή τη στιγμή μια μείωση που αναμέναμε και δεν είδαμε και το εξής. Δεν είδαμε να συνδέεται με κάποιον τρόπο η μείωση του φορολογικού συντελεστή με την ενδεχομένως μείωση των ενοικίων που ζητούν οι ιδιοκτήτες. Κανείς δεν μηδενίζει τα μέτρα, απλά δεν θεωρώ ότι το 2027 ή το 2026 που διανύουμε ήδη θα έχουν μια αλλαγή της εικόνας όσον αφορά τη εργασιακή κρίση στην Ελλάδα. Σίγουρα το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 θα βοηθήσει 15.000 ελληνικών συμπολίτες να αποκτήσουν πρόσθετη κατοικία. Σημαντικό είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά μας δεν ξεχνάμε ότι και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 κατά κύριο λόγο οι δικαιούχοι του προγράμματος ήταν αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να αποκτήσουν, δηλαδή μπορούσαν μάλλον ουσιαστικά του τραπεζικού ιδρύματος να αντιληφθούν τον τραπεζικό δανεισμό, δηλαδή κυρίως τις περιγραφές του τραπεζικού δανεισμού και ταυτόχρονα και ήταν ιδιαίτερη κεφάλαια. Επομένως, μιλάμε για συμπολίτες μας οι οποίοι μπορούσαν να αγοράσουν σπίτι, απλά αγοράσαν ένα σπίτι με φθηνότερο δανεισμό. Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, όταν η δόση εργασιακού δανείου είναι ουσιαστικά μικρότερη και ίση με ένα ενίκιο το οποίο ουσιαστικά πρέπει να καταβάλει κάποιος για να έχει ένα σπίτι που είναι με αξιοπρέπεια. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα πάει η όλη εικόνα του στεγαστικού. Εγώ να σας αναφέρω ότι είχαμε και την Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025, η οποία ανέφερε ότι όταν επιδοτούμε στεγαστικά δάνεια και ενίκεια, αντί το

0: πρόβλημα να λύνεται, οξύνεται. Αφού το καταγράψαμε στη χώρα μας και με το πρόγραμμα σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και είδαμε τις αυξήσεις των ρητούμενων τιμών πόλης, τουλάχιστον αυτές έχει καταγράψει όλη η χώρα χτήματα αγορά και όλοι οι παράγοντες αγοράς από την πρώτη μέρα. Σημαντικό είναι το γεγονός που το ακούσαμε την επιστροφή 2 ενοικίων σε νοσηλευτές και γιατρούς που ουσιαστικά οι άνθρωποι εργάζονται στην περιφέρεια και καλούνται στην περιφέρεια για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχουμε 2 ενοίκια στους στρατιωτικούς, στους αστυνομικούς, που ακόμα και αυτοί μπορεί να αλλάζουν περιοχή που διαμένουν και πηγαίνουν στην περιφέρεια. Και μην ξεχνάμε κάτι, ότι δίνουμε 2 ενοίκια στην περιφέρεια, ενώ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που ήταν 2 μεγάλα αστικά κέντρα και σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα ενοίκια, εδώ είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις που καταγράφουμε. Ας εξαιρέσουμε πολλές φορές τις τουριστικές περιοχές όπως τα Χανιά, τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Αυτή και η Θεσσαλονίκη είναι δύο περιοχές με μεγάλες αυξήσεις των ενοικίων. Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αυτή τη διπλή ουσιαστικά ελάχιστη στους ενοικιαστές να υπάρχει σε συγκεκριμένες 2 πόλεις αντιθέτως μόνο στην περιφέρεια? Αυτό είναι για μένα η πρώτη μεγάλη εικόνα όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ξεκινήσει μάλλον εχθές. Να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός, έτσι ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα, κυρίως το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το γνωρίζουμε τουλάχιστον τις κατευθύνσεις του από τα προηγούμενα ήδη προγράμματα τα οποία έχουν ήδη τρέξει και έχουν υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Ας περιμένουμε και την εξειδίκευση και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, κύριε Μπάκα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε να συζητήσουμε, να δούμε και το επικοινωνιακό αλλά και το ουσιαστικό κομμάτι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιάννης Ράζος, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Για πάμε να ακούσουμε και τη δική του εκτίμηση. Καλή σας μέρα, κύριε Ράζο.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Ευρεία διανομή λίγο πριν κοπεί το νήμα της τετραετίας. Είμαστε... Προφανώς είχαν προεκλογική χρειά τα μέτρα. Επικοινωνιακά κέρδισε το παιχνίδι. Και τι γίνεται και επί της ουσίας? Προσπάθησε ή επιχείρησε να κλείσει μέτωπα και να επουλώσει πληγές σε βασικά ζητήματα της κοινωνίας? Τι λέτε εσείς?
1: Ακούστε να λέτε. Καταρχάς βρισκόμαστε στον έκτο μήνα μιας παρεταμένης προεκλογικής περίοδου. Εννοώ ότι εδώ και 6 μήνες υπάρχει μια παρεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Ισχύει.
1: Που συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, εντάσεις, καταγγελίες, περιοδίες, ανακοινώσεις, κόντρες κτλ. Άρα αυτονοήτως οτιδήποτε και να εξέγγειλε ο Πρωθυπουργός και το κάθε πολιτικός αρχηγός, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, είναι ενταγμένο σε μια προεκλογική στρατηγική. Ακόμα περισσότερο όταν ξέρουμε πλέον ότι οι εκλογές θα γίνουν, ας πούμε, σε 6 με 8 μήνες. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αναδείξει δύο κεντρικούς στόχους. Το πρώτο είναι ότι, ήταν συνεπής με τις προηγούμενες προεκλογικές δεσμεύσεις. Το περιβόητο το είπαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Μια σειρά αναφορών που έκανε όσον αφορά έργα, οικονομικές επιδόσεις κτλ. Το δεύτερο είναι ότι έχουν περισσότερη δικαίωμα και πρόσβαση στο μέρισμα το οποίο θα δοθεί σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη ή τα καλά δημόσια έσοδα που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία αν είναι θέμα καλής διαχείρισης οικονομικής ή είναι θέμα υπερφορολόγησης ή πληθωρισμού κτλ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε μια περίοδο που τα ταμεία είναι γεμάτα τα δημόσια και αυτό επιφέρει και κάποιες προσδοκίες από τους πολίτες.
0: Και προσπάθησε να δώσει κάτι σε όλους.
1: Για πρώτη φορά βλέπουμε ένα οικονομικό ημερολόγιο, ένα calendar.
0: Αυτό γιατί θεωρείτε ότι το κάνει? Δηλαδή θέλει να λογοδοτεί ανατακτά διαστήματα ο Πρωθυπουργός?
1: Θέλει να δείξει σε πολύ πρακτικό επίπεδο, επειδή είμαστε σε μια κοινωνία που είναι πολύ χαμηλότερο από την εμπιστοσύνη προς την πολιτική, στους πολιτικούς και γενικά στους δεσμούς. Θέλει να δείξει το άμεσο, ορατό και μετρήσιμο όφελος στον κάθε πολίτη, στην κάθε κοινωνική ομάδα ξεχωριστά, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Διότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο κόσμος επί της ουσίας, πέρα ότι κοιτάει κατά κύριο λόγο αυτά που αφορούν τον ίδιο, εντάξει, την οικογένειά του, τέλος πάντων, το επαγγελμά του κτλ., θέλει να δει και το πότε. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, ξέρουμε από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι και το 27, κάθε μήνα ποια κοινωνική ομάδα
0: έχει λαμβάνει
1: και τα λοιπά. Νομίζω ότι σε πρακτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έκανε και βεβαίως έχει και το θέμα της λογοδοσίας. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι τα τελικά μέτρα οικονομικά μέχρι και τις εκλογές. Τουλάχιστον σε επίπεδο εξαγγελίας. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αναλόγως και με την κρίση τη διεθνή, διότι τα νέα δεν είναι καλά όσον αφορά τις τιμές των διεθνών καυσίμων και την προσδοκία που υπάρχει για τον επερχόμενο φθινόπωρο και χειμώνα, νομίζω ότι και γι' αυτό το οικοστολόγηση που νομίζω περίπου στα 2,5 δις
0: 2,2 για τα άμεσα μέτρα ως το 27.
1: Ναι, είναι ένα γενναίο πακέτο. Σύμφωνα όμως με τις διαρροές που υπήρχαν και σύμφωνα με την εκτίμηση που υπήρχαν, θα μπορούσε να είναι και πιο πάνω. Εκτιμώ ότι δεν είναι πιο πάνω, επειδή η κυβέρνηση θέλει να είναι προσεκτική όσον αφορά τα αποθέματα που θέλει να έχει τα οικονομικά σε σχέση και με την επερχόμενη κρίση του χειμώνα. Και νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις και στοχευμένες όσον αφορά την ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων.
0: Ακούσαμε πολλές φορές τη λέξη ορίζοντας χθες στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι σηματοδοτεί αυτό?
1: Εδώ η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός κάνει μια πολιτική προσπάθεια που αν την πετύχει θα είναι από τις πιο επιτυχημένες στην μεταπολίτευση σε επίπεδο εκλογικό, πάντα και πολιτικό. Διεκδικεί τρίτη τετραετία. Αν θα είναι Κατά η λογική λέει ότι η τρίτη τριετία αυτή δεν θα είναι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, λογικά, αν το σενάριο είναι αυτό το οποίο σχεδιάζει, βγει αυτό το σενάριο του Μαξίμου, θα έχουμε για τρίτη φορά το κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πρέπει να δώσει και μια προσδοκία. Διότι ακόμα και αν, ας πούμε, οι δείκτες εμπιστοσύνης ήταν πάνω από το 35%, διότι όλες οι δημοσκοπίες δείχνουν ότι το 30-35% των πολιτών θεωρεί ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει καλά, ακόμα και μεγαλύτερο να ήταν, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ψηφίζει με την προσδοκία. Δηλαδή, ό,τι και να έκανες, θέλω να μου πεις γιατί να σε ξανά ψηφίσω και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μου τα επόμενα χρόνια. Άρα ήθελε να καταδείξει καταρχάς το ορατό όφελος από μια νέα τετραετία και κυρίως να καταδείξει ότι έχει όραμα για το μέλλον, ότι έχει σχέδιο για το μέλλον και ότι είναι και πλέον αξιόπιστος για να μπορέσει αυτό να το υπηρετήσει.
0: Από τι θεωρείτε ότι θα κριθεί ο χρόνος των εκλογών? Ο ίδιος επαναλαμβάνει και λέει συνεχώς την άνοιξη του 27.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε ο χρόνος θα μπορούσε να είναι Ιούνιος-Ιούλιος επί της ουσίας. Ιούνιος καλύτερα θα έλεγα. Είναι το θέμα και της προετοιμασίας της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αναμενόμενο θα έχουμε τουλάχιστον 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Mm-hmm. Άρα λογικά εκεί κάπου στο Μάιο, εγώ πιστεύω, Απρίλη-Μάη, νομίζω είναι ο ορίζοντας. Εκτός αν υπάρχουν τίποτα έκτακτα γεγονότα, μην υποτιμάτε το κομμάτι
0: της Τουρκίας.
1: Και της Τουρκίας και ενός κακού συνεργειακής κρίσης. Θα το δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον όμως είναι ξεκάθαρος πολιτικός ορίζοντας. Δηλαδή πλέον είναι ξεκάθαρο ότι πάμε σε εκλογές κανονικές.
0: Για πείτε μου μία κουβέντα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, ναι, και για το τοπίο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Στις τελευταίες, ναι, μεν σταθερά μπροστά, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Τσίμπησε λίγο το Πασόκ και έχει πέσει λίγο ο Τσίπρας, η Ελλάς.
1: Για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι 6-8 μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Mm-hmm. Τάσεις βλέπουμε. Εντάξει, το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει ένας στόχος της Νέας Δημοκρατίας να είναι πολύ κοντά ή και λίγο πάνω από 30% για να μπορέσει να θέσει ξεκάθαρο δίλημα κυβερνησιμότητα στο δεύτερο γύρο με προνομιακούς όρους για την ίδια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει σαφέστατο προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Το Πασό κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι δύσκολα θα μπορέσει να ξεπεράσει τον κύριο Τσίπρα, διότι ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του και χωρίς να έχει στελεχειακό δυναμικό επί της ουσίας αναγνωρίσιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό και χωρίς να πει θέσεις μόνο και μόνο με την προσωπική του επικοινωνιακή δυνότητα πριν ένα καθαρό προβάδισμα, κάνει μια πολύ σημαντική αντεπίθεση του Πασόκ. Το Πασόκ για μένα, αν λειτουργήσει ενταγμένα μέχρι τις εκλογές, αυτό είναι το δύσκολο. Η εσωτερική ομόνοια επί της ουσίας της ηγετικής ομάδας και των ανώτητων στελεχών του. Έχει καλό ανθρώπινο δυναμικό το Πασόκ, είναι γεγονός. Θεωρώ ότι θα δοθεί εκεί μια μάχη, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος πάρει καθαρό προβάδισμα στον πρώτο γύρο θα μπορεί να συμπληρώσει ευρύτερες δυνάμεις στην αντιπολίτευση στο δεύτερο γύρο και μετά θα είναι μια ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τον πρώτο και το δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε να δούμε καινούργια κόμματα. Μην υποτιμάτε ούτε το κόμμα του κ. Σαμαρά, ούτε και πιθανό κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Εντός ή εκτός εκλογικού κόμματος του κ. Κασιδιάρη, μην υποτιμάτε, ενώ σε επίπεδο εκλογικής δύναμης, έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ νωρίς και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αποφασίστων που εγώ, αν κρίνω με βάση προηγούμενες εκλογές, όπου αποφάσισε το 10-15% την τελευταία εβδομάδα, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Το ποσοστό που θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε αυτές τις εκλογές. Καταλαβαίνετε.
0: Και που θα κρίνει.
1: Αυτό είναι το σκηνικό.
0: Βέβαια. Και που θα κρίνει την κατάσταση. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Ράζο. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ράζος, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, δεν γίνεται να μην ξανασταθούμε στην τραγωδία που είχαμε χθες στην Τανάγρα. Έχουμε δύο πιλότους νεκρούς από την πτώση του Phantom σε μια γιορτή των εθέρων που διοργανώνεται για 16η φορά στη χώρα μας. Δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν. Πάμε να συζητήσουμε λίγο, να μάθουμε πληροφορίες, περισσότερα πράγματα από τον συνάδελφο, τον κύριο Δημήτρη Μάνα Κανάτα. Είναι δημοσιογράφος του Άμυνα και διπλωματία. Με συγχωρείτε, καλημέρα κύριε Μάνα Κανάτα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι μαθαίνουμε, τι πρέπει να... Τι μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία, τι έγινε, τι θεωρείτε, ποια είναι η εκτίμησή σας και ποιο είναι το ρεπορτάζ?
1: Δυστυχώς ήταν μια άλλη, μια μαύρη ημέρα όντως για την ελληνική αεροπορία. Δυστυχώς χάθηκαν δύο έμπειρα στελέχη.
0: Είχε τουλάχιστον 1500 ώρες ο καθένας από αυτούς. Άκουγα χθες και το δικό μας τον Γιώργο το Σιδέρη που το έλεγε αυτό.
1: Βέβαια, ήταν ιδιαίτερα έμπειλοι οι πιλότοι και οι δύο, με πάρα πολλές ώρες στον τύπο. Και ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης. Με τόσες πολλές ώρες δηλαδή και ο συγκυβερνήτης, στην πίσω θέση δηλαδή που εκτελούσε χρέη κυβερνήτη. Ήταν κυβερνήτης απλά για λόγω της πτήσης ήταν και οι δύο. Μεγάλη ηλικία, με ιδιαίτερη εμπειρία. Τώρα, ακριβώς το πόρισμα είναι αυτό που θα μας πει. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις και προφανώς όχι δικές μου εκτιμήσεις, αλλά παλαιότερων χειριστών που έχουν πετάξει το τύπο του αεροσκάφου.
0: Εσείς που έχετε μιλήσει με εκείνους, έγινε σχεδόν αφού ξεκίνησε την πτήση του το.
1: Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ένα φαινόμενο που ονομάζεται high speed stall, μεταφράζεται στα ελληνικά δηλαδή απώλεια στήριξης σε υψηλή ταχύτητα, είναι ένα φαινόμενο που γίνεται βία και απότομα, οπότε είναι σχεδόν μηδαμινή η δυνατότητα αντιδράσεως. Τι είναι τώρα αυτό το φαινόμενο? Όπως είδαμε, το αεροπλάνο κατέβαινε κατακόρυφα, δηλαδή εμείς το βλέπαμε κάθετα σε σχέση με το έδαφος και όχι παράλληλα, όπως έχουμε συνηθίσει, όπως απογειώνεται. Δηλαδή βλέπαμε όλη την επιφάνειά του τις πτέρυγες σε πρώτο πλάνο, το οποίο σημαίνει ότι αυτός έπαιρνε με μεγάλη ταχύτητα μια κλειστή στροφή. Αυτό ήθελε να κάνει για να γυρίσει, ας πούμε, και να αποκαλύψει το κάτω μέρος, κατά τη δική τους πάντα εκτίμηση. Και στη στιγμή αυτή που το αεροπλάνο είναι αυτό που λένε φορτωμένο με πολλά G, δηλαδή αυτό στρίβει με μεγάλη ταχύτητα, με μικρή γωνία προσβολής, πέρασε το κρίσιμο σημείο που σημαίνει αύξηση του συντελεστή φόρτισης, δηλαδή που γίνεται στις απότομες στροφές. Δηλαδή το οριακό στρώμα που είναι πάνω από την πτέρυγα και βοηθάει το αεροπλάνο να βρίσκεται στον αέρα. Να κάνουμε μια πολύ μικρή γρήγορη παρένθεση. Ένα αεροπλάνο έχει 4 δυνάμεις. Μπρος πίσω είναι η αεροδυναμική από μπροστά και ο κινητήρας που προσπαθεί, η αντίσταση του αέρα που προσπαθεί να το οθήσει να πάει μπροστά. Και για να βρίσκεται στον αέρα, το πάνω κάτω που είναι η άνωση και η δύναμη της βαρύτητας. Δηλαδή η δύναμη της βαρύτητας θέλει να το κρατήσει στοιχεί και η άνωση που είναι κάτω από την πτέρυγα, ο αέρος περνάει κάτω από την πτέρυγα, το σηκώνει πάνω. Την ώρα λοιπόν της στροφής, αυτό το φαινόμενο που κρατάει το αεροπλάνο πάνω της άνωσης, που είναι το φαινόμενο Μπερνούλη, είναι σαν ένα οριακό στρώμα που περνάει πολύ πάνω από την πτέρυγα και κάτω από την πτέρυγα, με μεγάλη ταχύτητα πάνω και μικρότερη συμπίεση και μεγαλύτερη συμπίεση από κάτω, άρα το κρατάει πάνω. Τη στιγμή λοιπόν της βίαιης στροφής που συμβαίνει αυτό, αποκολλάται αυτό το οριακό στρώμα, οπότε απότομα το αεροπλάνο πέφτει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί θεωρούν ότι σε μια τέτοια βία στροφή, όταν παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο της απώλειας στήριξης σε υψηλή ταχύτητα, δεν έχεις καμία δυνατότητα αντίδρασης, το αεροπλάνο πέφτει σε περιδίνηση και τελικά συντρίβεται.
0: Πήρε αυτόματα όμως και φωτιά.
1: Και αυτόματα, ναι, η φωτιά έγινε γιατί πέφτοντας κάτω διαλύθηκε και το καύσιμο που είχε μέσα πήρε φωτιά, αναφλέγει και δυστυχώς δεν είχαν
0: Δεν είχαν και περιθώριο αντίδρασης, θεωρείτε, ή προσπάθησαν να το. Είχαν θέμα και προσπάθησαν να μην το ρίξουν πάνω στις χιλιάδες κόσμου που παρακολουθούσε.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Η πρώτη
0: αντίδραση ήταν να διαφυλάξουν τον κόσμο.
1: Πάντα να διαφυλάξει τον κόσμο. Δηλαδή, οτιδήποτε, αν δει ότι κάποιο έχει κάποιο πρόβλημα το αεροπλάνο, είναι να το βγάλει κάτω από το ζωτικό χώρο που βρίσκεται ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, όπως είδατε, ήταν πάρα πολύ χαμηλό το ύψος. Οπότε και τα περιθώρια αντιδράσεως είναι μηδεμινά. Αν και όπως μου εξήγησαν, αν πραγματικά συνέβη αυτό το φαινόμενο, είναι τόσο απότομη η συμπεριφορά του αεροσκάφους που δεν προλαβαίνεις πραγματικά να κάνεις κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε τι θα πει και η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων.
1: Έχει τον πρώτο λόγο.
0: Βέβαια, και οι διάλογοι που είχαν οι χειριστές, οι πιλότοι μας, έχουν την αξία και τη σημασία τους στη διερεύνηση. Εδώ είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Σημασία έχει όμως ότι χάσαμε δύο έμπειρους πιλότους και νέα παιδιά, γονείς και οι δύο, νέοι γονείς. Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κύριε Μανακανάτα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ, για την εκτίμηση που μας δώσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, με αυτό το θέμα, τα δύο βασικά δηλαδή θέματα της επικαιρότητας, εμείς θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι 7:58 η ώρα, σε λίγη ώρα θα ακούσετε, σε δύο λεπτά θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα συνδεθούμε για να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία από τη Μαντίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για μια όμορφη Κυριακή. Να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε.

0: το μέρος που
1: χτίζει. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πλέγμα παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Μεταξύ των πιο σημαντικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2027 για τους δημόσιους υπαλλήλους, σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος για επιχειρήσεις το 2027 στην περιφέρεια, το 2029 στην Αττική. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά, το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο, κουμπαράς άνω των 60.000 ευρώ στα 18. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μείωση χοντρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029. Τίμα ρυθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα για να φτάσει στο 50%. Επίσης, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η κατάργηση του ένφια τέλος επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030. Ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2% με 1.800 ευρώ, ενίσχυση επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και τα κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες, υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη, παράλληλη πραγματικότητα. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου και θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσχιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Αμερικανική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι βήθησε απόψε και τρίτο Ιρανικό πετρελαιοφόρο στον κόλπο του Ομάν. Οι φρούροι της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν με πυράβλους σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση για σκληρότερα αντίπεινα εναντίον των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν εξαιρετικά ειλικρινή συνομιλία σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η διαπηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σε αυξημένη επιτήρηση, Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη. Τραγωδία στα Ίσθμια Κορινθίας, νεκρός ψαράς μετά τη σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στον κόλπο των Κεχρεών. Στο νοσοκομείο Κορίνθου, ο δεύτερος επιβαίνων της λέμβου συνελήφθη ο κυβερνήτης του ΙΟΤ με εντολή εισαγγελέα.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιόλουστος και πολύ ζεστός ο καιρός με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις κυρίες και κύριοι και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
5: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών,

και των ιερών προσκυνημάτων της καθημάστεως ώστου επαρχίας του ευσεβούς ημών γένους του φιλοχρίστου στρατού των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιώντων ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή των εν ασθενείες κατακειμένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρατη και αδυναμία όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της πόλεως ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εναιρέσεση και ενσχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των πάντων ημών

Νίκου και Ιωάκιν των αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων εν τη καθημάστε ως όστο επαρχία. Στεφάνου Σπυρίδωνος, Προκοπίου Διονυσίου Παντελεήμονος, Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Αλεξάνδρου Πολυκάρπου Παύλου, Διονυσίου και Θεολύπτου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, των ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων αυτού και πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και επεσχάτων, εξαιρέτως δέκατα των αγώνα δια την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού

Θεού τον μονογενή, τον εκπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, οπουποιηθέντα, ομός και το Πατρίδιου, τα πάντα γένετον, τον δημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατορθώνει των ουρανών, εισακουθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα και τα σγραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εν δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο κατόψεις, γυρνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας του Δευτέρους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός υπεσκυνούμενο, και συνοξαζόμενο, όλα λύσαν διά των προφητών. Εις Θείαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάθμα εις άνθρωσαν

σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αύτοσον, σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενής σου Υιό και το Ποιό, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά,

0: έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δε εν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμ, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη εν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

ελθόν, ο Έγιος Ουραλής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανών και επί της γης, ανάγκη μόνο με τους

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το Αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου Σου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

Μελίζεται και διαμερίζεται ο απλός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν Ιησούς Χριστός, νικά. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, πνεύματος Αγίου. Αμήν.

ημείς, Κύριε Μονιγέννη, που το Άγιο το Αυτοβιβλίο, το Ξηγείο, το Αντισκάφωση και ο Γεωσμό ψυχής και

0: των αθανάτων, επ' ουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ευχαριστούμεν σοι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών του στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας Ταύτης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, και Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλάμα, του Εναγίης Πατρός ημών, Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου Προστάτου και Εφόρου της Ενορίας Ταύτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, Θεοδόρας της Μυροβλήτιδος και Θαυματουργού της εν Θεσσαλονίκης, Δαβίδ του Δενδρίτου, Κυρίλου και Μεθοδίου των Φωτιστών των Σλάβων και Πάσης της Οικουμένης των Ελλήνων Θεσσαλονικαίων και πάντων των ενθεσσαλονικών.

όλων σας τα χρόνια να είναι πολλά και ευλογημένα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Στο Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, παραβολές του Χριστού. Ο Χριστός μιλά συνήθως με λόγο παραβολικό. Χρησιμοποιεί δηλαδή απλές καθημερινές ιστορίες από τη ζωή των ανθρώπων προκειμένου να τους οδηγήσει σε ένα υψηλότερο νόημα, να τους υποδείξει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής στον οποίο καλούνται να ζήσουν, να ζήσουμε στην πραγματικότητα ως μέλη της Εκκλησίας. Και συνήθως οι παραβολές είναι εκείνες που παραπέμπουν στη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Να γιατί στην αρχή του Ιερού Ευαγγελικού Αναγνώσματος ακούσαμε τον Χριστό να λέει «Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών». Πώς σήμερα? Με έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος θέλησε να κάνει τους γάμους του γιού του. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας αυτές τις παραβολές, λένε συνήθως και εν προκειμένου στη συγκεκριμένη παραβολή ότι αυτός ο βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Θεό και οι γάμοι του Υιού του δεν είναι άλλοι από τους γάμους του Χριστού με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ποιος είναι? Ο Θεός, ο οποίος μέσα στην ιστορία σαρκώνεται, γίνεται ένας από εμάς, συνάπτει σχέση μαζί μας και μάλιστα μία σχέση τόσο ισχυρή και τόσο δυνατή, σχέση αγαπητική, όπως είναι η σχέση του γάμου. Και σε αυτό το γάμο, σε αυτή τη χαρά, σε αυτήν την πανήγυρη, ο πατέρας θέλησε να καλέσει πάρα πολλούς και έστειλε προσκλήσεις. Έστειλε τους απεσταλμένους του για να δώσουν τις προσκλήσεις. Πολύ ωραία, οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν στα πρόσωπα των απεσταλμένων τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, εκείνους τους οποίους σε όλες τις εποχές προ Χριστού απέστειλε ο Θεός ώστε να ερμηνεύσουν το θέλημά Του και να καλέσουν τους ανθρώπους σε κοινωνία και σε σχέση με το Θεό, σε προετοιμασία για αυτούς τους γάμους, στην προετοιμασία του Μεσσία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος, η Παλαιά Διαθήκη, όσα ο Θεός είπε σε εκείνη την χρονική περίοδο, είναι παιδαγωγός εις Χριστών. Προετοιμάζουν τους ανθρώπους για την υποδοχή του Χριστού. Οι περισσότεροι όμως από τους προσκεκλημένους αρνήθηκαν αυτήν την πρόσκληση. Το είδαμε και στην ιστορία, ότι ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός της Παλαιάς Διαθήκης, δεν αποδέχθηκε τον Μεσσία, τον αρνήθηκε. Παρέμεινε μακριά από τους γάμους, δεν επιθύμησε την συμμετοχή του, παρέμεινε εκτός σχέσης. Και τότε τι κάνει ο πατέρας? Καλεί πάλι τους υπηρέτες του και τους λέει: «Βγείτε έξω στους δρόμους, ακόμη και στις διεξόδους των οδών, εκεί που τελειώνουν οι δρόμοι και εκεί που πάνε να φύγουν οι άνθρωποι για κάπου αλλού, και φωνάξτε τους στους γάμους, γιατί θέλω να γεμίσει η σάλα στην οποία κάνω το δείπνο και στην οποία προσφέρω το πανηγύρι. Φωνάξτε τους όλους, πονηρούς και αγαθούς». Πάλι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθειά Του. Ο Θεός απευθύνει πρόσκληση σε όλους, στους δικαίους και στους αδίκους, στους πονηρούς και στους αγαθούς, και καλεί όλους σε μετάνοια, δηλαδή σε επιστροφή στη σχέση. Και όντως ο γάμος γίνεται με την παρουσία πάρα πολλών ανθρώπων. Όντως, ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Συνάπτει γάμο με την ανθρωπότητα, σαρκώνεται, γίνεται ένας από εμάς,
μας προσφέρεται, μας δίνεται, μας κάνει μετόχους στη δική του τη ζωή. Απροϋπόθετα, στην αρχή ναι, πονηρή και αγαθή, ελάτε, πιστέψτε. Και ο πιστέψας και βαπτιστή σωθήσετε. Όμως προσέξτε ότι όλοι οι προσκεκλημένοι, όλοι οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή όλοι εμείς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, καλούμαστε σε αυτή μας τη σχέση με τον Χριστό, σε αυτήν την παρουσία μας στους γάμους του Θεού με την ανθρωπότητα, να φέρουμε ένδυμα γάμου. Γιατί πάλι ο Χριστός μας είπε στην παραβολή ότι κάποιος από τους προσκεκλημένους ήλθε στο γάμο, αλλά δεν έφερε ένδυμα γάμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν αγωνιζόταν και δεν πάλευε αυτή του τη σχέση με το Θεό. Παρέμενε αμύητος στα βαθύτερα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Και επειδή παρέμενε αμύητος, ο Θεός αντιλήφθηκε στο πρόσωπο του πατέρα της παραβολής ότι αυτός ο άνθρωπος δεν προωθεί τη σχέση. Θέλει να παραμείνει μόνος του. Ήρθε στο γάμο απλά και μόνο να κοιτάξει, να δει τι γίνεται, ίσως να κρίνει και να κατακρίνει. Πολλές φορές γίνεται αυτό από εμάς τα μέλη της Εκκλησίας. Πάντως δεν πόθησε την αληθινή σχέση με το Θεό, την αληθινή σχέση με τον Χριστό. Και γι' αυτό κατέληξε πού? Στο σκοτάδι. Εκεί όπου έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Το σκοτάδι τι είναι? Η έλλειψη του φωτός. Το σκοτάδι στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτο. Δεν είναι κάτι αληθινό. Είναι η απουσία του φωτός. Ο άνθρωπος οδηγείται στο σκοτάδι γιατί ήδη βρίσκεται στο σκοτάδι. Επειδή δεν κοινωνεί, δεν παλεύει τη σχέση του με το Θεό, επειδή δεν πραγματώνει αυτό που είναι η Εκκλησία, κοινότητα, σχέση με το Θεό και σχέση με τους αδελφούς, παραμένει αμύητος, παραμένει στο πνιγυρό σκοτάδι. Με αυτήν την χαρακτηριστική έκφραση του Χριστού, εκεί που τρίζουν τα δόντια σου και κρυώνεις. Το σκοτάδι φέρνει και κρύο πολλές φορές, γιατί το φως είναι εκείνο που θερμαίνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Αδελφοί μου ευλογημένοι, καλούμαστε και εμείς ως μέλη της Εκκλησίας αφενός να αντιληφθούμε το δώρο που μας προσφέρει ο Θεός, την πρόσκληση που μας απευθύνει για την συμμετοχή μας στο γάμο του με την ανθρωπότητα, με μας. Και καλούμαστε να παραμείνουμε σε αυτόν τον γάμο φέροντας το ένδυμα του γάμου, δηλαδή παραμένοντας στην κοινωνία και στη σχέση με το φως, όχι το υλικό φως, αλλά το φως της δόξης του Θεού. Ο Χριστός είναι το φως. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Και εμείς όλοι καλούμαστε σε αυτό το φως του Χριστού να περπατούμε σε κάθε ημέρα της ζωής μας. Καλούμαστε δηλαδή να πραγματώνουμε με τον τρόπο της ζωής μας τη σχέση μας με τον Χριστό εν τη Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι το μυστήριον της χάριτος του Θεού, ο τόπος αλλά και ο τρόπος της ζωής εκείνος που μας θέλει να παραμένουμε σε ενότητα και σε κοινωνία μαζί Του, αλλά και με όλους τους αδελφούς μας. Σας το εύχομαι ολόψυχα και παρακαλώ κι εσείς ευχηθείτε ώστε όλοι μας, οι πατέρες, οι Άγιοι Ιεροψάλτες, αλλά και όλη η λατρεύουσα κοινότητά μας, να πορευόμαστε σαφώς σε αυτό το φως του Χριστού και με αυτό το φως του Χριστού φέροντας το ένδυμα του γάμου, δηλαδή τον τρόπο της ζωής που θα είναι σύμφωνος
με το θέλημα του Θεού και παραμένοντας στην Αγία Εκκλησία Του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιμη που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. 28 λεπτά μετά τις 10, είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και είναι η ημέρα που περιμένουμε την συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια συνέντευξη η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, δηλαδή αμέσως μόλις τελειώσει το ραντάρ εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Το Earth News θα μεταδώσει και από την τηλεόραση προφανώς, όπως αυτονοήτως είναι δεδομένο, αλλά και από το ραδιόφωνο, από το Earth News Radio, την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στους δημοσιογράφους. Μια συνέντευξη η οποία έρχεται λίγες ώρες μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς, με την οποία απευθύνθηκε σε όλο τον ελληνικό λαό και ανακοίνωσε μια σειρά πολύ σημαντικών μέτρων για την ενίσχυση των πολιτών. Μέτρα τα οποία αναλυτικά θα εξηγήσουμε, θα αναφέρουμε όλους. Είναι μέτρα τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από τον επόμενο μήνα. Είναι μέτρα τα οποία έχουν προσδιοριστεί να υλοποιηθούν μέσα στο 2026, αλλά και κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 ετών, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε όχι μόνο τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά και εκείνα τα μέτρα τα οποία θα περιληφθούν στον κρατικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, για το 2027. Ωστόσο, ενέταξε μέσα σε όλη την επιχειρηματολογία και μέσα σε όλη αυτή ακριβώς σε όλο το σχεδιασμό που έχει κάνει την επόμενη τετραετία.

0: αιτία, εξηγώντας ποιο είναι το όραμά του, ποιο είναι το σχέδιό του με ορίζοντα το 2030. Είμαστε ουσιαστικά σε μια εκλογική σεζόν. Το 2027 αναμένεται να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Ο χρόνος ακόμη, όπως είπε ο ίδιος ο Κυριακός Μητσοτάκης το βράδυ της Παρασκευής μιλώντας σε δημοσιογράφους, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός εάν θα τελειωστούν για παράδειγμα Μάρτιο ή Μάιο του 2027 οι εκλογές, όπως είπε πριν λίγες μέρες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Κερίδης. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το ύψος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το 2027 μέχρι το 2030, όπως είπε, αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όλο το, με έναν τρόπο, το αντίδωρο προς την κοινωνία, το υπερπλεώνασμα που έχει συγκεντρωθεί και επιστρέφει στους πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της ακρίβειας, αλλά και να ενισχυθούν στοχευμένα ομάδες όπως οι άνθρωποι που έχουν 3 παιδιά και περισσότερα, οι θεωρούμενοι ως πολύτεκνοι, για να ενισχυθούν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ένα επίδομα το οποίο μονιμοποιείται και αντί 300 ευρώ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 400 ευρώ. Παραλλήλως έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι θεσμοθετείται και ένα επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, αλλά και ένας ατομικός κουμπαράς για όλα τα Ελληνόπουλα, ο οποίος θα ενεργοποιείται από τη γέννησή τους. Αφορά σήμερα τα παιδιά που είναι μέχρι 2 ετών και θα λειτουργεί αυτός ο κουμπαράς με έναν τρόπο 50-50 από την οικογένεια του νεογέννητου, από την οικογένεια του παιδιού μέχρι να γίνει 18 ετών και παραλλήλως από το κράτος. Με απλά λόγια, εάν αποταμιεύει η οικογένεια 1000 ευρώ, το κράτος ετησίως θα πρημοδοτεί αυτό το λογαριασμό με ακόμη 1000 ευρώ. Όσα βάζει η οικογένεια, δηλαδή, θα αποταμιεύονται και από το κράτος για κάθε Ελληνόπουλο μέχρι να φτάσει στα 18. Και εφόσον, νομίζω θα μας τα εξηγήσει ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης του Earth News Radio, νομίζω ότι η οροφή είναι τα 1200 ευρώ κατέτος. Άρα 1200 οικογένεια, 1200 το κράτος και στο μέγιστο της αποταμίευσης μπορεί σε αυτό το λογαριασμό στα 18 για κάθε παιδί να έχουν συγκεντρωθεί 60.000 ευρώ. Ένα πολύ σημαντικό ποσό το οποίο μπορούν τα Ελληνόπουλα να χρησιμοποιήσουν στα 18 τους για τις σπουδές τους, για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, να έχουν πάντως ένα πολύ καλό πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, μια πολύ καλή βοήθεια.
1: Οι γονείς μας το λέγανε μαγιά. Μια καλή μαγιά.
0: Μια καλή μαγιά.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης του Earth News Radio, με τον, ο οποίος θα μας εξηγήσει όλα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο εστίαση, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι αδύνατο να καλύψουμε όλο το φάκελο, γιατί άνοιξε το φάκελο ο Πρωθυπουργός και έβγαλε από μέσα σχεδόν 30 μέτρα. Εμείς θα εστιάσουμε λίγο σε κάποια οικονομικά που έχουν και μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Η σειρά με την οποία θα αναφερθώ δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση, τη θεωρώ εγώ δηλαδή πιο σοβαρό, αλλά η σειρά με την οποία τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εχθές. Να ξεκινήσω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τους επαγγελματίες. Θυμίζω ότι λίγο πριν την διεθνή έκθεση είχαν υποβάλει και ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών με κάποια αιτήματα. Ορισμένα από αυτά έγιναν δεκτά, κάποια άλλα όχι. Υπάρχει και ικανοποίηση, υπάρχει και λίγη γκρίνια. Να πω λοιπόν τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, κάποια παραδείγματα. Λοιπόν, η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά, όχι με τη μία δηλαδή, με στόχο να φτάσει στο 50%. Θυμίζω ότι τώρα για τους επαγγελματίες είναι νομίζω στο 60% και για τις επιχειρήσεις είναι στο 80%. Άρα στόχος είναι σιγά σιγά, ξαναλέω, όχι με τη μία, όχι μέσα σε μία χρονιά, αλλά σιγά σιγά αυτή η προκαταβολή φόρου να πέσει στο 50% και για επαγγελματίες.
0: Σταδιακά, δηλαδή θα υπάρχει μια μείωση κατέτος.
1: Ένα 5%.
0: Ωραία, είναι ένα σημαντικό και πάση περιπτώσει είναι ένα μονοπάτι, μια καθαρή διαδρομή προς μια μειωμένη προκαταβολή φόρου.
1: Αν οποία... σκεφτείς ότι είχε φτάσει το 100% ναι. και ο στόχος είναι να πάμε στο 50% μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Και αυτό επιτρέπει και στις επιχειρήσεις, αλλά και στα φυσικά πρόσωπα, να κάνουν και ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, να γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσο σημαντική θα είναι αυτή η μείωση της προκαταβολής, ώστε να μπορούν να κάνουν ένα σχεδιασμό σημαντικό. Γιατί πολλές φορές λέμε για το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος ότι ετοιμάζει εκπλήξεις είτε για τους επενδυτές, είτε για τους μικρομεσαίους, είτε για τους επιχειρηματίες, είτε για τους εμπόρους. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αντιστροφή αυτού του πράγματος και έχουμε έναν σχεδιασμό ώστε ο καθένας να μπορεί να ξέρει από τώρα τι προβλέπεται για τα επόμενα.
1: Λοιπόν, άρα ένα αυτό με την προκαταβολή φόρου. Δεύτερον, η τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία αφορά και αυτή ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, και η οποία είχε συγκεντρώσει μεγάλη κριτική από την αγορά όταν είχε παρουσιαστεί. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εχθές το είχε προαναγγείλει το Οικονομικό Επιτελείο και τους προηγούμενους μήνες, και εχθές το επιβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μειώνονται τα τεκμήρια, αλλά με την εξής λογική. Καταρχάς, μειώνονται για όσους ελεύθερους επαγγελματίες είναι συνεπείς. Άρα θα λαμβάνεται υπόψη να μην χρωστάς κάποια περιοδική δήλωση ΦΠΑ, να μην χρωστάς κανένα ποσό, να μην έχεις ξεχάσει να κάνεις φορολογική δήλωση, να μην έχεις κάποια παράβαση με τα POS, το My Data και όλα αυτά. Αν είσαι λοιπόν σε όλα εντάξει, μειώνονται τα τεκμήρια και μειώνονται με την εξής λογική. Μέχρι τώρα, ένας που είχε έναν κωδικό δραστηριότητας, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, το ποιο ήταν το τεκμαρτό του εισόδημα, δηλαδή η εφορία του έλεγε ότι εγώ ό,τι και να μου δηλώσεις, αν είναι κάτω π.χ. από 14.000 ευρώ το χρόνο, εγώ θα σε φορολογήσω για 14. Αν μου δηλώσεις πάνω από 14, θα σε φορολογήσω για αυτό που θα μου δηλώσεις. Αυτό το όριο λοιπόν άλλαζε ανάλογα με το αν όλοι οι επαγγελματίες που ήταν σε αυτόν τον κωδικό ξαφνικά δήλωναν μεγαλύτερα εισοδήματα. Άρα ανέβαινε ο μέσος όρος του τζίρου για όλους τους κάδα, για όλους που είναι σε αυτόν τον κωδικό. Επίσης, αν είχαν αυξημένη μισθοδοσία, και αυτό ανέβαζε το τεκμαρτό. Αυτό οι επαγγελματίες το είχαν επικρίνει, λέγοντας ότι είναι πολύ οριζόντιο το μέτρο, πολύ άδικο. Εχθές λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αυτές οι δύο παράμετροι καθορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος μειώνονται. Και δηλαδή το πόσο τζίρο βγάζουν και το τι μισθοδοσία έχουν. Επίσης, καταργείται από φέτος.
0: Μιλάς δηλαδή επί της ουσίας και για μια ρήτρα συνέπειας.
1: Είναι ένα κίνητρο, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Εφόσον είμαστε συνεπείς στην αποπληρωμή, στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών μας απέναντι στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
1: Κάτι σαν επιβράβευση. Ναι. Ένα κίνητρο. Λοιπόν, τέλος επιτιδεύματος. Τέλος επιτιδεύματος, τέλος. Θα το πω έτσι απλά. Ένα λόγο παίχνιο.
0: Τι εννοείς. Τέλος επιτιδεύματος.
1: Τέλος το τέλος επιτιδεύματος.
0: Το σκέφτηκες ή το είχες πρόγραμμα?
1: Όχι, κάποιες φορές μου είχε περάσει το μυαλό. Αλλά τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να το πω. Λοιπόν, από φέτος, από την φορολογική χρήση του 2026, αλλά τέλος για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής και των νησιών που ανήκουν στο νομό Αττικής, για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Για την Αττική, για να μην πει κάποιος, δηλαδή εμείς που είμαστε επαγγελματίες στην Αττική θα πληρώνουμε φόρους ζωής? Όχι, δεν είναι φόρους ζωής. Θα μηδενιστεί και για τους εντός Αττικής επαγγελματίες, αλλά από το 2029. Ενώ για τους υπόλοιπους τελειώνει από τη φετινή χρήση. Πάμε σε άλλα φορολογικά μέτρα.
0: Άρα στην επόμενη φορολογική δήλωση που θα συμπληρωθεί το 2027 δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θα υπάρχει τέλος επιτιδεύματος για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που είναι στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Μακεδονία, οπουδήποτε. Λοιπόν, χωρίς κάποια κριτήρια.
0: Να πω, αν μου επιτρέπεις, Άκη Αθανασόπουλε, ότι οι ακροάτριες και οι ακροατές που μπορεί να θέλουν κάποια διευκρίνηση μπορούν να στείλουν το μήνυμά τους στο Viber ατελώς Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth κεφαλαία, News πεζά, το Radio πεζό κεφαλαία, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε για πιθανή διευκρίνηση επί των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να τα συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, παραμένω στο φορολογικό τοπίο, και αυτό διότι Είχε πολύ ενδιαφέρον η εξαγγελία του Πρωθυπουργού και μάλιστα δεν είχε διαρρεύσει τις προηγούμενες μέρες σε εμάς που προσπαθούσαμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Τώρα, επειδή το θέτεις αυτό, νομίζω ότι τα περισσότερα από τα μέτρα δεν είχαν κοινοποιηθεί. Κάποια τα γνωρίζαμε στο περίγραμμά τους, αλλά τα περισσότερα είχαν κρατηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό.
1: Ναι, δεν τελικά οι εκπλήξεις δεν ήταν μία ή δύο, ήταν λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
0: Το έλεγαν κάποιοι αυτό από την Πέμπτη την Παρασκευή, ότι θα είναι πολλές οι εκπλήξεις. Προσπαθούσαν να τις μάθουν, αλλά δεν μιλούσαν οι πηγές.
1: Λοιπόν, μία από αυτές τις εκπλήξεις έχει να κάνει με το μηδενισμό του φόρου για τρίτεκνους και αγρότες που έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ το χρόνο, τους κατ' επάγγελμα αγρότες.
0: Ωραία. Και τους τρίτεκνους. Εμείς οι δύο λοιπόν είμαστε αγρότες και το εισόδημά μας, τα κέρδη μας, τώρα δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω, τα κέρδη μετά την αποφορολόγηση.
1: Τι φορολογείται? Φορολογείται το εισόδημα, αφού πρώτα αφαιρέσεις ασφαλιστικές εισφορές. Οι αγρότες είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Αφού αφαιρέσουν το ποσό που έχουν πληρώσει στο ταμείο τους, το υπόλοιπο ποσό φορολογείται.
0: Αν αυτό το ποσό είναι μέχρι 20.000, δεν θα πληρώνουν φόρο. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο παράδειγμα τι φόρος αναλογούσε μέχρι σήμερα για αυτές τις 20.000 ευρώ, για να μπορέσουμε να δούμε περίπου πόσο σημαντική είναι αυτή η.
1: Πρέπει να δω. Η αλήθεια μείωση είναι ότι πρέπει να δω το κλιμάκιο. Αν ήταν στο 9% ή παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλάζει κανονικά στις 11.000 ευρώ. Υπήρχε το αφορολόγητο και μετά τις 11 είχες φόρο. Απλώς δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο αν ήταν στο 9%. Αλλά πάντως είναι μια ελάφρυνση. Ανεβαίνει ουσιαστικά το αφορολόγητο και για τους αγρότες, ας πούμε, για παράδειγμα, που κάποιοι από αυτούς έχουν και παιδιά, με τα παιδιά μπορεί να ανέβει και αρκετά παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι 20.000 ευρώ αν έχουν και παιδιά οι αγρότες, είναι μεγαλύτερο. Θα είναι μάλλον μεγαλύτερο από του χρόνου. Λοιπόν, άλλο που να είναι φορολογικό, μειώνεται ο ένφια για 131 οικισμούς ακόμα στην περιφέρεια. Περιμένουμε τη λίστα να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οικισμοί.
0: Εφόσον έχουν νομίζω μέχρι 2.000 κατοίκους και για τη Δυτική Μακεδονία, ναι, μέχρι 2.200 κατοίκους.
1: Ναι, και εφόσον μιλάμε για την πρώτη κατοικία.
0: Να είμαστε κάτοικοι δηλαδή σε οποιοδήποτε οικισμό που έχει μόνιμους κατοίκους μέχρι 2.000 ανθρώπους ή εφόσον πρόκειται.
1: Ναι, αν είμαι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, αλλά έχω ένα σπίτι σε έναν, έναν ορεινό οικισμό στη Μακεδονία ή στην Ήπειρο, δεν μηδενίζεται το ένφια για εκείνο το σπίτι.
0: Λογικό ακούγεται.
1: Πάμε τώρα κατώτατο μισθό, πάμε συνταξιούχους, πάμε δημόσιους υπαλλήλους. Κατώτατος μισθός. Αν και εδώ θα πει κάποιος, okay, τι εξαγγελία είναι αυτή, αφού τον κατώτατο μισθό δεν τον δίνει το δημόσιο, τον δίνουν οι ιδιώτες. Ναι, αλλά το δημόσιο ακόμα συμβάλλει στον καθορισμό του, γιατί η τελική ανακοίνωση προκύπτει μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν τον Απρίλιο. Κάθε χρόνο, λίγο πριν την 1η Απριλίου, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού έχουν γίνει διαβουλεύσεις, και ανακοινώνει τον κατώτατο. Για τον Απρίλιο του 27 λοιπόν, πιθανότατα, είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάει πάνω από τα 950, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει στα 960 και από τον Ιανουάριο του 28 θα πάει στα 1000, ίσως και οριακά πάνω από τα 1000, 1000 πλάς, που ήταν και ο στόχος εξ αρχής του Πρωθυπουργού.
0: Σταματά λοιπόν, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή ο κατώτατος μισθός να είναι τριψήφιος από το 2028, άρα θα έχει γίνει μέσα στο 2027, έτσι δεν είναι? Αφού είπε το αργότερο τον Ιανουάριο του 2028, ίσως μέσα στο 2027.
1: Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πάντως θα το δούνε με τον μισθό του Ιανουαρίου του 2028.
0: Ωραία.
1: Τότε θα το δούνε. Τώρα, για συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι μέχρι τώρα δύο πράγματα περιμένανε. Τι αύξηση θα πάρουν 1η Ιανουαρίου.
0: Τον ταχυδρόμο παλιά.
1: Ναι, πάει αυτό. Δεν πάει σε κάποιους πολύ απομακρυσμένους οικισμούς. Ακόμα τον περιμένουν τον ταχυδρόμο. Λοιπόν, τι αύξηση θα πάρουν 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τι θα γίνει με αυτή την ενίσχυση του Νοεμβρίου, η οποία είναι μόνιμη. Κάθε Νοέμβριο μέχρι τώρα πέρανε 300 ευρώ. Τι αλλάζει? Τα 300 γίνονται 400 από τον φετινό Νοέμβριο κιόλας, όχι από τον επόμενο χρόνο. Άρα φέτος τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Οι άνω των 65,
1: ναι. Συνταξιούχοι άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κριτήριο από φέτος τον Νοέμβριο, όχι 300, 400.
0: Άρα λοιπόν είναι μια αύξηση σχεδόν 30%, έτσι, σε το επίδομα.
1: Και μια αύξηση από 1η Ιανουαρίου δεν την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά επειδή ξέρουμε το μαθηματικό τύπο που βγαίνει από 1η Ιανουαρίου. Ιανουαρίου μια αύξηση στις συντάξεις περίπου στο 2,8%. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από τα μνημόνια του 2011-2012 που τους είχαν κοπεί δώρα, επιδόματα αργίας, Πάσχα και όλα αυτά, ακούσαν εχθές τον Πρωθυπουργό να τους λέει ότι από τα Χριστούγεννα του 2027, σε ένα χρόνο και κάτι δηλαδή από σήμερα, θα δούνε μία εν μέρη επιστροφή του επιδόματος Χριστουγέννων. Το επίδομα Χριστουγέννων, θυμίζω, ήταν ένας ολόκληρος μισθός για το δημόσιο. Με αυτό που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, θα είναι 500 ευρώ. Από ό,τι μαθαίνω, μεικτά. Τέλος πάντων, πάντως 500 ευρώ. Είναι η επιστροφή.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως σε αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων είναι μικρότερες οι κρατήσεις.
1: Ναι, είναι.
0: Άρα
1: είναι.
0: Να υπολογίσουμε γύρω στα 400-450 πιθανώς.
1: Κάπου εκεί, νομίζω, θα είναι. Θα είναι. Κάπου εκεί.
0: Άρα δεν έχουμε επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά με έναν τρόπο έχουμε επαναφορά θεσμοθέτηση της μισής,
1: ναι,
0: συγγνώμη, του 13ου μισθού, συγγνώμη, του μισού 13ου μισθού.
1: Μισού, ναι, για κάποιους μπορεί να είναι το 1/3, πάντως είναι κάτι, είναι μια μικρή επαναφορά αυτών που είχαν κοπεί το πριν από περίπου 14-15 χρόνια.
0: Είναι ένα σημαντικό, ένα σημαντικό.
1: Λοιπόν,
0: επίσης να δούμε τι, προβλέπεται. Νομίζω 16 χρόνια είναι που έχει αλλάξει από το 2010. Είμαστε στο 2026,
1: το μισό, θα σου πω. Το 2010 νομίζω ήταν η τελευταία φορά που είχαν πάρει δημόσιοι υπάλληλοι το 500-άρικο.
0: 15 χρόνια το δεύτερο.
1: Αλλά, ναι, αλλά και πάλι. Και έτσι, ναι, να το μετρήσεις, και από το 2010, τελευταία φορά που πήραν το 500-άρικο, ναι, το 2027 θα έχουν συμπληρωθεί όντως 16-17 χρόνια από την τελευταία φορά που είχαν βάλει κάτι στην τσέπη τους, στις γιορτές. Γιατί ξαναλέω, θα το πάρουν του χρόνου τα Χριστούγεννα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο Κουμπαράς που αναφέρθηκες πριν, αποταμιευτικός λογαριασμός για νεογέννητα. Για ποια νεογέννητα, θα πει κάποιος, για αυτά που θα γεννηθούν? Όχι. 1η Ιανουαρίου θα ανοίξει ο Κουμπαράς αυτός. 1η Ιανουαρίου θα θεσμοθετηθεί του 27. Του 27.
0: Του 2027. Ναι. Νομίζω όμως ότι θα αφορά και παιδιά που
1: θα
0: είναι
1: αφορά
0: μέχρι
1: παιδιά
0: 2 ετών.
1: Που εκείνη την ημέρα δεν θα έχουν
0: συμπληρώσει
1: το δεύτερο έτος. Ναι. Άρα, παιδί που γεννήθηκε στις αρχές του 25. Εάν οι γονείς του αρχές του 27, λίγο πριν γίνει 2 ετών, πάνε και ανοίξουν αυτό το λογαριασμό και αρχίσουν κάθε μήνα να του βάζουν μέσα, ή μπορεί να μην είναι κάθε μήνα, μπορεί να είναι κάθε 2 μήνες, όποτε νομίζουν οι ίδιοι, όταν θα μπαίνει από τους γονείς το ποσό, θα μπαίνει αντίστοιχο και από την κυβέρνηση συνολικά το χρόνο 1200. Μέχρι 1200 θα βάζει η κυβέρνηση. Γι' αυτό
0: άρα,
1: είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Για όλα τα Ελληνόπουλα μέχρι 2 ετών μπαίνει το δημόσιο συνδικαιούχος, αλλά όχι συνδικαιούχος στους αποταμιευτικούς λογαριασμούς που να μπορεί να κάνει ανάληψη των χρημάτων. Συνδικαιούχος που ό,τι καταθέτει ο πατέρας Άγγης Αθανασόπουλος στο παιδί του, θα καταθέτει και το ελληνικό δημόσιο. 1000 ευρώ ετησίως ο Άγγης Αθανασόπουλος. Ακόμη 1000 ευρώ ετησίως το ελληνικό δημόσιο.
1: Η διαχείριση αυτού του λογαριασμού όταν συμπληρωθεί το 18ο έτος θα είναι ελεύθερη να την αποφασίσει ο νέος, γιατί θα έχει πια ενηλικιωθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό,
0: λοιπόν,
1: το κράτος δεν έχει κάποιο.
0: Η Ρούλα μας γράφει και την ευχαριστούμε. Τελευταία χρονιά που δόθηκε δώρο Χριστουγέννων ήταν το 2012, το 2012. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς, Ρούλα. Σε ευχαριστούμε για τη διασαφήνισή σου. Όπως καταλαβαίνεις,
1: ήταν η τελευταία φορά που είχε δοθεί αυτό το 500-άρικο.
0: Μας γελιοποίησε και τους δύο η Ρούλα. Έτσι, άλλα είπε εσύ, άλλα είπα εγώ. 15 χρόνια, 16 κτλ. Σου λέει το 2012. Γι' αυτό οι ακροάτες.
1: Μοιάζει με ακροάτριες,
0: κυρίως οι ακροάτριες, είναι. Δεν γίνεται εδώ ότι ο Μπεϊζάνης ο Χρειά μπροστά.
1: Λοιπόν, είχα μείνει στον Κουμπαρά, είπαμε, στα 10 με το που ενηλικιώνεται το παιδί, τα χρήματα είναι δικά του.
0: Στα 18 σπάει ο Κουμπαράς. Ναι. Ό,τι θέλει το κορίτσι μας, ό,τι θέλει το αγόρι μας, θα κάνει τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Ό,τι έχει μαζευτεί μέχρι τότε. Πάμε. Επίδομα γέννησης για τους πολύτεκνους. Λαμβάνανε από το 4ο παιδί και πάνω, διότι από το 4ο και πάνω θεωρείσαι πολύτεκνος. Όταν αποκτούσες παιδί, έπαιρνες ένα επίδομα. Γιατί, ναι, αποκτούσες το 4ο παιδί σου, το 5ο παιδί σου, το 6ο παιδί σου. Αυτό το επίδομα αυξάνεται κατά 1000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί που γεννιέται στην πολυτεκνική
0: οικογένεια. Δηλαδή, στο 4ο ήταν 3.500 ευρώ, θα γίνει 4.500 ευρώ. Στο 5ο παιδί.
1: Το 5ο παιδί έπαιρνε επίσης 3,5 και θα πάει 5,5.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι το 5ο παιδί, άρα είναι 2 τα χιλιάρικα. Και είναι αναδρομικά από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε πολύτεκνες οικογένειες από 1η-1η του 26. Άρα εντάξει, δύο μέτρα για τις οικογένειες και ο Κουμπαράς και το πολυτεχνικό επίδομα γέννησης. Ναι. Πάμε λίγο στα κίνητα, κάτσε να δω.
0: Λοιπόν, δεν θα έχω... πρέπει να πούμε, επειδή τώρα μας το διασαφηνίζει εδώ πάλι με μήνυμα του ο φίλος ο Βασίλης, ότι αυτά τα 400 ευρώ, το επίδομα δηλαδή που θα λάβουν το Νοέμβριο, όπως είπες, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ευρώ, αφορά επίσης άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και αναασφάλιστους υπερήλικες.
1: Και αναασφάλιστους υπερήλικες.
0: Είναι δύο σημαντικές κατηγορίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τις ξεχνούμε.
1: Και ναι, επίσης τους όσοι έχουν σύνταξη χειρίας χωρίς ηλικιακό όριο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό.
0: Ναι. Και άλλα μέτρα.
1: Πάμε τώρα, πάμε λίγο στην ενέργεια, γιατί εχθές ακούσαμε τον Πρωθυπουργό κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία την Τρίτη μεθαύριο θα τα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Υπουργός ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια στόχος είναι να μειωθεί το κόστος των λογαριασμών ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%. Δηλαδή, να κοιτάξουμε τώρα ένα λογαριασμό ενέργειας, να δούμε πόσο είναι τώρα. Είναι αρκετά υψηλά, η αλήθεια είναι. Αυτό θέλουν να το μειώσουν κατά 30%. Αυτό δεν θα γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο. Θα γίνει μόνο αν αξιοποιήσουμε περισσότερο τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές. Γι' αυτό και θα μειωθούν και οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας. Είναι το ΙΚΟ. Για όσους κοιτάνε στους λογαριασμούς τις χρεώσεις, θα δουν κάπου το ΙΚΟ.
0: Υψηλοκάπαμεγα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό και θα τι γίνεται με αυτό, πόσο μειώνεται?
1: Δεν έχουν πει πόσο. Θα το πει ο κ. Παπασταύρου την Τρίτη μεθαύριο, που θα κάνει, ναι, συνέντευξη τύπου. Ναι. Και θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα επιδότησης για αγορά, για αγορά αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων.
0: Με έναν τρόπο η ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, mm-hmm, αυτό θα αφορά και κατοικίες και επιχειρήσεις ή μόνο κατοικίες?
1: Ναι,
0: έχει διασαφηνιστεί.
1: Αυτό το πρόγραμμα θα αφορά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα. Γιατί σίγουρα που λέγαμε πριν, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα πέσει στο μισό, ότι θα μειωθεί κατά 50%. Mm. Θα πάει περίπου κοντά στα 3,5 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 27 θα γίνει αυτό. Τώρα το πρόγραμμα αυτό επιδότησης θα έρθει να συμπληρωθεί με κάτι άλλο που εξήγηλε ο κ. Παπασταύρου, με ένα άλλο πρόγραμμα, προφανώς λέω εγώ, προφανώς επιδοτούμενο, για να δώσει κίνητρα και σε εσένα στο σπίτι σου, αλλά και σε εμένα τον επιχειρηματία.
0: Τι θα κάνω?
1: Να βάλουμε στο σπίτι μας ή στην επιχείρησή μας κυρίως πάνελ, ανεμογεννήτρια, έστω και μίνι, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει εύκολα σε μια επιχείρηση, αλλά ένα πάνελ συνδεδεμένο με μπαταρία.
0: Ανάλογα που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση, που είναι οι βασικές εγκαταστάσεις της, και προφανώς δεν μιλάμε να μην μπει μίνι ανεμογεννήτρια πάνω στο κτίριο.
1: Όχι, μπορεί, αλλά ένα μίνι
0: σε μια έκταση. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι το σπίτι πρέπει να είναι δικό μου, όχι να μένω σε ενίκιο.
1: Ναι. Θα πρέπει να το βάλει, στην περίπτωση που μένει σε νίκη, θα το βάλει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχει και αυτό το επιδοτούμενο. Αν θέλει ο ιδιοκτήτης να το βάλει, μετά βέβαια δεν ξέρω τι θα σου ζητήσει. Αλλά μπορεί να το βάλει. Η επιχείρηση λοιπόν μπορεί να αξιοποιήσει κάποιους ελεύθερους χώρους για ηλιακά πάνελ και έτσι να παράγει την ενέργεια που η ίδια χρειάζεται. Αντί να τραβάει ρεύμα από το δίκτυο ή φυσικό αέριο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι που το κάνουν πολλοί. Και
1: τρέχουν ήδη προγράμματα, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Και παρότι δεν είναι οι τιμές τόσο ελκυστικές όσο ήταν στην αρχή του προγράμματος, και πάλι σε 3-4, νομίζω το αργότερο 5 χρόνια, έχεις κάνει απόσβεση αυτών των χρημάτων, τα οποία όπως λες επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι μια συμφέρουσα εναλλακτική, κάτι που αξίζει να το σκεφτεί κάποιος.
1: Νομίζω ότι αξίζει, αλλά να ακούσουμε λίγο και τα προγράμματα, να δούμε τι διαφορά θα έχουν από αυτά που ήδη τρέχουν προγράμματα για να εγκαταστήσεις τέτοιες πηγές ενέργειας. Και τέλος, τι μαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ υπήρχε μια μεγάλη αδικία, διότι και μόνο από τη λέξη τη μαριθμοποίηση σημαίνει ότι μέχρι τώρα τα αναπηρικά επιδόματα δεν έπαιρναν κάθε χρόνο την αύξηση που συνδέεται με τον πληθωρισμό. Έπρεπε να αγωνιστούν οι άνθρωποι αυτοί, να υποβάλουν αιτήματα ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός, ανέβηκε το κόστος ζωής. Το αναπηρικό επίδομα όμως, γιατί έχει μείνει?
0: Επί της ουσίας είχαν μια μικρή απώλεια αναλόγως της διακύμανσης του πληθωρισμού.
1: Ναι, μια αδικία. Αυτή, ναι, διορθώνεται, διότι τη μαριθμοποιούνται και άρα αυτόματα θα αναπροσαρμόζονται, ναι, με βάση τον πληθωρισμό.
0: Σε αυτό το σκέλος υπάρχει ένα ερώτημα από τον ακροατή μας τον Νίκο, που λέει: τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με αναπηρία, δικαιούνται τα 400 ευρώ? Τα προηγούμενα χρόνια το λάμβαναν ανεξαρτήτως ηλικίας. Νομίζω και τώρα είναι ανεξαρτήτως ηλικίας για τα άτομα με αναπηρία. Οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι άνω των 65. Για τα άτομα με αναπηρία δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
1: Έχω την εντύπωση, θα συμφωνήσω μαζί σου, έχω την εντύπωση ότι το άνω των 65 ισχύει, το όριο του ηλικιακό ισχύει για όσους λαμβάνουν σύνταξη γύρατος.
0: Απολύτως. Μόνο για τους συνταξιούχους. Για τα άτομα με αναπηρία δεν υπάρχει
1: ηλικιακό όριο. Για τα άλλα είδη συντάξεων έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λες. Λοιπόν, για το σπίτι μου 3 δεν μας είπες τίποτα.
1: Σπίτι μου 3.
0: Πες μας κάποια λόγια για το σπίτι μου 3.
1: Έρχεται με 2 δις. Επιπλέον τουλάχιστον 20.000 νοικοκυριά θέλει η κυβέρνηση να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προφανώς θα είναι επιδοτούμενο επιτόκιο ό,τι ήταν και στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου.
0: Επί της ουσίας δηλαδή, εάν βάλουμε αθροιστικά ότι στο σπίτι μου 1 είχαμε περίπου 9.000

0: δικαιούχους, οι οποίοι έκαναν, ολοκλήρωσαν όλες τις διαδικασίες και εκταμιεύτηκε αυτό το δάνειο με το σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για αγορά πρώτης κατοικίας. Ακόμη 14.000 άνθρωποι το πέτυχαν με το σπίτι μου 2. Τώρα ο στόχος είναι το σπίτι μου 3, επί της ουσίας να είναι συνδυαστικά όσοι δικαιούχοι κατάφεραν να λάβουν δάνειο και από το σπίτι μου 1 και από το σπίτι μου 2.
1: Ναι, άρα μπορεί να πάμε σε έναν αριθμό κοντά στις 20.000.
0: Επειδή μου είπες περίπου 20.000, ναι.
1: Ναι, μπορεί να πάμε κοντά στις 20.000. Ναι. Ενδεχομένως να έχουν και προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι ήταν επιλέξιμοι, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν μπήκανε στο σπίτι μου 1 ή σπίτι μου 2. Μπορεί να έχουν κάποια προτεραιότητα αυτή. Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει η περίμετρος των δικαιούχων, αν θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που μπορεί να βρει κάποιος. Θα αφορά και πάλι, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, μέχρι και 50 ετών. Άρα όχι μόνο νέα ζευγάρια που θέλουν τώρα να ξεκινήσουν τη ζωή τους, αλλά και ζευγάρια που έχουν ήδη παιδιά και θέλουν να φύγουν από το βαρύ ενίκιο και να πάνε σε ένα ιδιόκτητο σπίτι με ένα κόστος δανείου το οποίο ενδεχομένως να είναι και κάτω από το ενίκιο και επιπλέον σου μένει και το σπίτι δικό σου, ενώ στο ενίκιο δεν είναι δικό σου.
0: Θα πρέπει να πούμε, Άκη, ότι υπάρχει μια φωτιά αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, στις Αφίδνες του Δήμου Οροπού. Επιχειρούν ήδη και από αέρος 2 αεροσκάφη με 3 ελικόπτερα. Βοηθούν οι υδροφόρες των τοπικών εκεί, των οικείων δήμων και της περιφέρειας, και προφανώς το μεγάλο βάρος πέφτει σε 50 πυροσβέστες και σε 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία είναι νομίζω φαίνεται, διακρίνεται από τους ανθρώπους που είναι κοντά, ακόμη και στην περιοχή της Κηφισιάς ή στην περιοχή των Αχαρνών φαίνεται αυτή η φωτιά. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ προσοχή και σήμερα, γιατί είναι ευνοϊκές οι συνθήκες για την πρόκληση.
1: Είναι δύσκολη μέρα και σήμερα και πολύ ψηλή θερμοκρασία. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ στα κείμενα που έχω,
0: μάλιστα,
1: ξέχασα να σου πω, βέβαια αυτό δεν ξέρω πόσο αφορά, ότι αυξάνεται από το 3 στο 15% ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αλήθεια είναι ότι όταν άκουσα τον Πρωθυπουργό να το λέει αυτό, λίγο στην αρχή, μέχρι να διευκρινίσει ποιους αφορά, λίγο
0: σοκαρίστηκα. Δεν αφορά εμάς, παιδί μου. Αφορά Τούρκους, Κινέζους, Ισραηλινούς και όποιους άλλους θέλουν να αγοράσουν σπίτι.
1: Πρόσωπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Βέβαια, τους τρίτους.
1: Που μπορεί να τους αρέσουν τα σπίτια στα νησιά μας ή στα ορεινά χωριά μας, αλλά πλέον αν θέλουν να τα αποκτήσουν, θα πληρώνουν αντί για 3% φόρο μεταβίβασης, 15%.
0: Ωραία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μέτρο που μοιάζει λογικό, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση για αγορά κατοικίας και σε τουριστικές περιοχές αλλά και σε αστικά κέντρα από πολίτες χωρών όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να πω ότι δεν βλέπω κάτι παράλογο το να πληρώνω το 15% της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου για την αγορά του. Νομίζω ότι δεν το θεωρώ παράλογο. Και αντιθέτως και από εκεί μπορούν να με έναν τρόπο να, πώς να το πω, να πρημοδοτηθεί η παραμονή του τέλους ακινήτων για όλους εμάς στο 3%, αλλά και με έναν τρόπο το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, έτσι δεν είναι?
1: Μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις για τη στεγαστική κρίση και να φρενάρει κάπως το ενδιαφέρον των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πιστεύω ότι είναι πολλά που δεν έχουμε πει ακόμη. Θα μπορούσες να μείνεις λίγο μαζί μας μετά τις 11, αφού η Σοφία Σιχνιώτη εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα σου δημιουργήσουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Όχι, μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες ακόμα.
0: Ωραία. Ο Άκης Αθανασόπουλος, και τον ευχαριστούμε. Έχουμε ξεχάσει να πούμε ποιοι είμαστε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Είναι το Ραντάρ, Earth News Radio. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber, ατελώς. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο earteco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. earteco. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Κόρου.
3: Γιορτή και σχόλη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη μας κυριακάτικη συνάντηση εδώ από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Είμαι η Βάσο Γκόρου και για την επόμενη ώρα σας προσκαλώ να ταξιδέψουμε μαζί. Όχι σε κάποιον μακρινό προορισμό, αλλά σε κάτι που όλοι έχουμε και όλοι μοιραζόμαστε. Το χρόνο. Όχι το χρόνο που δείχνουν τα ρολόγια, αλλά το χρόνο που ζούμε. Γιατί υπάρχουν μέρες που κυλούν τόσο γρήγορα, ώστε το βράδυ αναρωτιόμαστε πότε πέρασαν. Και υπάρχουν άλλες που μοιάζουν να απλώνονται μπροστά μας αργά και γενναιόδωρα, αφήνοντάς μας χώρο να παρατηρήσουμε, να θυμηθούμε, να χαμογελάσουμε. Και αν υπάρχει μια εποχή που αλλάζει τη σχέση μας με το χρόνο, αυτή είναι το καλοκαίρι. Όχι γιατί αλλάζει η διάρκεια της ημέρας, αλλά γιατί αλλάζει ο τρόπος που τη ζούμε. Το φως κρατά λίγο περισσότερο. Οι κουβέντες παρατείνονται. Οι βόλτες δεν έχουν πάντα προορισμό. Και τα βράδια μοιάζουν σαν να μην βιάζονται να τελειώσουν. Σαν να μας ψιθυρίζει το καλοκαίρι, πως έστω για λίγο

μπορούμε να αφήσουμε το ρολόι στην άκρη. Ίσως γι' αυτό όταν αναπολούμε τα καλοκαίρια της ζωής μας δεν θυμόμαστε ημερομηνίες, θυμόμαστε πρόσωπα, θυμόμαστε ήχους, μυρωδιές, μια αυλή που μοσχοβολούσε για σεμί, ένα τζιτζίκι που δεν σταματούσε να τραγουδά, μια βόλτα που ξεκίνησε χωρίς σχέδιο, ένα βιβλίο που διαβάστηκε κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, ένα ηλιοβασίλεμα που κανείς δεν βιαζόταν να αφήσει πίσω του, γιατί ο χρόνος δεν μετριέται με λεπτά και ώρες, μετριέται με στιγμές που αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα μας. Σήμερα λοιπόν στην Κυριακή Γιορτή και Σχόλη θα αναζητήσουμε αυτόν το διαφορετικό χρόνο. Θα θυμηθούμε πως κυλούσαν τα καλοκαίρια όταν οι ώρες έμοιαζαν ατελείωτες. Θα ακούσουμε τους ήχους που κάποτε μας έλεγαν τι ώρα είναι, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξουμε το ρολόι. Θα μιλήσουμε για τις μικρές τελετουργίες του ελληνικού καλοκαιριού, για τα καφενεία όπου ο χρόνος κυλά πιο αργά και για τα βιβλία που μας κράτησαν συντροφιά κάτω από μια σκιά ή δίπλα στη θάλασσα. Γιατί ίσως το μεγαλύτερο δώρο του καλοκαιριού να μην είναι οι διακοπές. Ίσως να είναι ότι μας θυμίζει πως η ζωή δεν είναι μόνο όσα προλαβαίνουμε να κάνουμε. Είναι και όσα προλαβαίνουμε να ζήσουμε. Μείνετε μαζί μας. Για την επόμενη ώρα ας αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει αλλιώς. Στην παρουσίαση της εκπομπής είναι η Βάσο Γκόρου, στη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Καλή σας ακρόαση.

0: είναι πως ο χρόνος περνά το ίδιο γρήγορα για όλους. Κι όμως αν το καλώς σκεφτούμε δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει ο χρόνος που μετρά το ρολόι. Και υπάρχει ο χρόνος που μετρά η καρδιά. Ο χρόνος του ρολογιού δεν αλλάζει ποτέ. Ο χρόνος της ζωής όμως αλλάζει συνεχώς. Άλλοτε κυλά σαν νερό και άλλοτε μοιάζει να σταματά. Θυμάστε πόσο μεγάλες μας φαίνονταν οι καλοκαιρινές μέρες όταν ήμασταν παιδιά. Ξυπνούσαμε νωρίς, παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και όταν έπεφτε ο ήλιος είχαμε ακόμα την αίσθηση πως η μέρα δεν είχε τελειώσει. Λες και κάθε καλοκαίρι ο χρόνος γινόταν λίγο πιο γενναιόδωρος. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι μεγαλώνοντας ο εγκέφαλός μας συνηθίζει τις εικόνες και τις εμπειρίες. Οι μέρες μοιάζουν να περνούν γρηγορότερα γιατί όλο και λιγότερα πράγματα μας εκπλήσουν. Στην παιδική ηλικία συμβαίνει το αντίθετο. Σχεδόν κάθε μέρα είναι μια ανακάλυψη. Κι ίσως γι' αυτό τα καλοκαίρια εκείνων των χρόνων μοιάζουν ατελείωτα, όχι γιατί διαρκούσαν περισσότερο, αλλά γιατί ήταν γεμάτα από πρώτες εμπειρίες. Το πρώτο καρπούζι, το πρώτο μπάνιο, το πρώτο παγωτό. Μεγαλώνοντας όμως, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίσαμε να γεμίζουμε τις μέρες μας με υποχρεώσεις. Το ημερολόγιο απέκτησε περισσότερες σημειώσεις, το κινητό περισσότερες ειδοποιήσεις και το ρολόι άρχισε να καθορίζει σχεδόν κάθε μας κίνηση. Ξεκινήσαμε να λέμε όλο και συχνότερα μια φράση που μάλλον δυστυχώς χαρακτηρίζει την εποχή μας. «Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να δω τους φίλους μου. Δεν προλαβαίνω να τηλεφωνήσω. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω, να περπατήσω λίγο περισσότερο». Σαν έγινε η ζωή ένας συνεχής αγώνας δρόμου. Το καλοκαίρι όμως έχει μια παράξενη δύναμη. Μας υπενθυμίζει πως δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Υπάρχουν ώρες που απλώς περνούν και υπάρχουν ώρες που μένουν. Μπορεί να καθίσουμε 10 λεπτά σε ένα παγκάκι βλέποντας τη θάλασσα και να νιώσουμε πιο γεμάτοι από ότι ύστερα από μια ολόκληρη μέρα γεμάτη υποχρεώσεις. Μπορεί μια συζήτηση με έναν αγαπημένο άνθρωπο να κρατήσει μισή ώρα και να τη θυμόμαστε για χρόνια. Μπορεί ένα ηλιοβασίλεμα να διαρκέσει λίγα μόνο λεπτά και όμως να μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγάλο μάθημα του καλοκαιριού. Ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο με το χρόνο που περνά, μετριέται με το χρόνο που έχει νόημα. Ο Οδυσσέας Ελίτης αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του στο ελληνικό φως. Για εκείνον το καλοκαίρι δεν ήταν απλώς μια εποχή. Ήταν ένας τρόπος να βλέπει τον κόσμο. Ένας τρόπος να ανακαλύπτει την ομορφιά στα απλά και καθημερινά. Ίσως γι' αυτό το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να μας συγκινεί βαθιά. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, δεν είναι μόνο η θάλασσα. Είναι ότι έστω για λίγο μας επιτρέπει να ξαναβρούμε ένα ρυθμό ζωής που κάπου στην πορεία αφήσαμε πίσω. Να πιούμε έναν καφέ χωρίς να βιαζόμαστε. Να καθίσουμε λίγο περισσότερο στο τραπέζι. Να κάνουμε μια βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Να διαβάσουμε λίγες σελίδες από ένα βιβλίο επειδή το θέλουμε και όχι επειδή πρέπει. Ίσως τελικά ο χρόνος δεν είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο. Ίσως αυτό που μας λείπει είναι η διάθεση να τον ζήσουμε. Και το καλοκαίρι επιστρέφει κάθε χρόνο για να μας το θυμίσει. Όχι αλλάζοντας τις ώρες, αλλά αλλάζοντας εμάς.
1: Ναι, αυτό είναι.

Υπήρξε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν κοιτούσαν τόσο συχνά το ρολόι. Όχι δεν υπήρχαν ρολόγια, αλλά γιατί η ίδια η ζωή είχε τους δικούς της δείκτες. Η μέρα κυλούσε μέσα από ήχους. Ήχους που σήμερα ίσως προσπερνάμε βιαστικά, τότε όμως αποτελούσαν ένα αόρατο ημερολόγιο της καθημερινότητας. Το καλοκαίρι ξυπνούσε με το λάλημα του πετινού και τα πρώτα χελιδόνια που έσκιζαν τον πρωινό ουρανό. Ύστερα άρχιζε να ζεσταίνεται η γη και μαζί της ξεκινούσε η μεγάλη συναυλία των τζιτζικιών. Λένε πως είναι ο πιο χαρακτηριστικός ήχος του ελληνικού καλοκαιριού. Ίσως γιατί δεν ακούγεται μόνο στα αυτιά, ακούγεται και στη μνήμη. Αρκεί ένα ζεστό μεσημέρι, λίγη σκιά κάτω από ένα δέντρο και εκείνος ο ασταμάτητος ήχος για να ταξιδέψει κανείς χρόνια πίσω. Στις διακοπές στο χωριό, στις αυλές των παππούδων, στις ώρες που ολόκληρη η φύση έμοιαζε να αποκοιμιέται κάτω από το δυνατό ήλιο και έπειτα ερχόταν η καμπάνα. Σε κάθε χωριό και σε κάθε μικρή πόλη ήταν κάτι περισσότερο από κάλεσμα για τη λειτουργία. Χτυπούσε τις ώρες, ανακοίνωνε τις γιορτές, έφερνε χαρές και λύπες. Ήταν η φωνή της κοινότητας. Οι άνθρωποι ήξεραν την ώρα χωρίς να κοιτάξουν το ρολόι, την άκουγαν. Και υπήρχαν και άλλοι ήχοι που έδιναν το ρυθμό της ημέρας. Η φωνή του παγωτατζή, το κουδούνι του ποδηλάτου, η κόρνα του λεωφορείου που έφερνε επισκέπτες από την πόλη. Καθένας από αυτούς σήμαινε και κάτι διαφορετικό. Για τα παιδιά όμως υπήρχε ένας ήχος που ξεχώριζε. Παγωτά! Δεν χρειαζόταν να τον δεις, τον αναγνώριζες από μακριά. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι αυλές άδειαζαν. Τα παιδιά έτρεχνοντας με το βλέμμα τους γονείς ή τους παππούδες για το πολυπόθητο ναι. Ένα ξυλάκι, ένα χωνάκι ή μια γρανίτα δεν ήταν απλώς ένα γλυκό. Ήταν μια μικρή γιορτή μέσα στη μέρα. Και όταν ο ήλιος άρχιζε να χαμηλώνει, άλλαζε και η μουσική του καλοκαιριού. Τα τζιτζίκια έδιναν τη θέση τους στους γρίλους. Οι πόρτες άνοιγαν, οι καρέκλες έβγαιναν στα πεζοδρόμια. Οι γείτονες έπιαναν την κουβέντα. Τα παιδιά συνέχιζαν το παιχνίδι μέχρι να σκοτεινιάσει. Και κάπου εκεί σχεδόν πάντα ακούγονταν μια γνώριμη φωνή. «Ελάτε μέσα, βράδιασε!» Δεν χρειαζόταν να ακουστεί όνομα. Κάθε παιδί ήξερε πως η φωνή αυτή απευθυνόταν και στο ίδιο. Ήταν το σήμα ότι άλλη μια καλοκαιρινή μέρα έφτανε στο τέλος της. Και όταν έπεφτε η νύχτα, έμεναν μόνο λίγοι ήχοι. Το θρόισμα των φίλων, οι χαμηλές κουβέντες από τα μπαλκόνια και εκείνη η γλυκιά ησυχία που μόνο τα καλοκαιρινά βράδια γνωρίζουν να χαρίζουν. Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς τους ήχους εξακολουθούν να υπάρχουν. Μόνο που συχνά χάνονται μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Στους ήχους των αυτοκινήτων, στις ειδοποιήσεις των κινητών τηλεφώνων, στις οθόνες που διεκδικούν συνεχώς την προσοχή μας. Το καλοκαίρι όμως εξακολουθεί να μας δίνει μια ευκαιρία να τους ξανακούσουμε. Αρκεί να καθίσουμε για λίγο σιωπηλοί σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι. Το καλοκαίρι όμως εξακολουθεί να μας δίνει μια ευκαιρία να τους ξανακούσουμε.

Στις 5 Ιουλίου του 1994, πριν από 32 χρόνια, ένας νεαρός επιχειρηματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούσε μια μικρή εταιρεία που αρχικά πουλούσε βιβλία μέσω του διαδικτύου. Λεγόταν Amazon. Ελάχιστοι τότε μπορούσαν να φανταστούν ότι εκείνη η μικρή επιχείρηση θα γινόταν ένα από τα σύμβολα της ψηφιακής εποχής. Δεν έχει όμως σημασία η ίδια εταιρεία. Σημασία έχει ότι μέσα σε λίγες μόλις δεκαετίες άλλαξε ο τρόπος που επικοινωνούμε, που εργαζόμαστε, που ενημερωνόμαστε και πολλές φορές

ακόμη και ο τρόπος που περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Ζούμε στην εποχή της αμεσότητας. Στέλνουμε ένα μήνυμα και περιμένουμε απάντηση σχεδόν αμέσως. Αναζητούμε μια πληροφορία και τη βρίσκουμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάθαμε να πιστεύουμε ότι όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Υπήρχε μια εποχή που η αναμονή δεν ήταν πρόβλημα, ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Το καλοκαίρι μάλιστα είχε κάτι σχεδόν όμορφο. Οι διακοπές σήμαιναν ότι για λίγες μέρες χανόσουν από τον κόσμο. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κανείς δεν περίμενε να γνωρίζει κάθε στιγμή που βρίσκεσαι. Αν ήθελες να δώσεις ένα σημάδι ζωής, έστελνες μια κάρτ ποστάλ, μια μικρή φωτογραφία από τον τόπο των διακοπών. Στην πίσω πλευρά λίγες μονολέξεις. Περνάμε όμορφα, ο καιρός είναι υπέροχος, θα τα πούμε όταν γυρίσουμε. Μικρές φράσεις, αλλά αρκετές για να κάνουν κάποιον να χαμογελάσει. Γιατί εκείνη η κάρτα δεν μετέφερε μόνο μια είδηση. Μετέφερε τη σκέψη, το γεγονός ότι κάποιος αφιέρωσε λίγα λεπτά για να γράψει δύο λόγια αποκλειστικά για σένα. Και ύστερα άρχιζε η αναμονή, μέρες ολόκληρος, καμιά φορά και εβδομάδες. Κανείς όμως δεν ανυπομονούσε, γιατί έτσι λειτουργούσε ο κόσμος. Το ίδιο συνέβαινε και με τα τηλεφωνήματα. Στις διακοπές υπήρχαν οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, λίγα κέρματα στη τσέπη, μια μικρή αναμονή μέχρι να αδειάσει η γραμμή και ύστερα μια σύντομη συνομιλία. Έφτασα καλά, όλα είναι μια χαρά, τα λέμε όταν επιστρέψω. Τι τρεις προτάσεις που ήταν αρκετές για να καθησυχάσουν μια οικογένεια. Το ίδιο διαφορετική ήταν και η σχέση μας με τις φωτογραφίες. Το φιλμ είχε συγκεκριμένο αριθμό λήψεων. Δεν πατούσαμε το κουμπί αδιάκοπα. Κάθε φωτογραφία ήταν μια επιλογή και μετά ακολουθούσε μια ακόμα αναμονή. Να εμφανιστεί το φιλμ, να ανοίξει ο φάκελος από το φωτογραφείο, να ξαναζωντανέψουν οι διακοπές μέσα από τις εικόνες. Σήμερα όλα αυτά μοιάζουν μακρινά. Η τεχνολογία μας έδωσε δυνατότητες που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες. Μπορούμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο στην άκρη του κόσμου, να μοιραστούμε μια φωτογραφία την ίδια στιγμή που τη βγάλαμε, να έχουμε πρόσβαση σε γνώσεις που κάποτε απαιτούσαν ώρες αναζήτησης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Ίσως όμως μέσα σε αυτή την αδιάκοπη ταχύτητα να χάσαμε κάτι μικρό αλλά πολύτιμο. Την αξία της προσμονής, εκείνης της γλυκιάς αναμονής που έκανε τη συνάντηση πιο χαρούμενη, το γράμμα πιο πολύτιμο, τη φωτογραφία πιο σημαντική. Γιατί υπάρχουν πράγματα που αποκτούν μεγαλύτερη αξία όχι όταν έρχονται αμέσως, αλλά όταν χρειάστηκε να τα περιμένουμε. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο διαχρονικά μαθήματα των καλοκαιριών μιας άλλης εποχής. Ότι η ζωή δεν γίνεται φτωχότερη όταν καθυστερεί λίγο. Καμιά φορά γίνεται πλουσιότερη, γιατί μας δίνει το χρόνο να λαχταρίσουμε όσα πραγματικά αξίζουν.

Η ζωή δεν αποτελείται μόνο από τα μεγάλα γεγονότα. Τις περισσότερες φορές αποτελείται από μικρές, σχεδόν ασήμαντες συνήθειες. Από εκείνες που δεν τους δίνουμε σημασία όταν τις ζούμε, αλλά μας λυπάψουν να υπάρχουν. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο από τέτοιες μικρές τελετουργίες. Δεν τις έγραψε κανείς, δεν τις δίδαξε κανένα σχολείο. Κι όμως τις επαναλαμβάνουμε σχεδόν όλοι κάθε χρόνο. Σαν να έχουμε συνάψει μια σιωπηλή συμφωνία με την εποχή. Το πρώτο καρπούζι δεν είναι ποτέ απλώς ένα φρούτο, είναι το σημάδι ότι το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Κόβεται πάντα με την ίδια μικρή αγωνία, θα είναι γλυκό. Και όταν είναι όλοι σχεδόν, χαμογελούν ταυτόχρονα. Ύστερα έρχονται τα υπόλοιπα καλοκαιρινά φρούτα, εκείνα που περιμέναμε έναν ολόκληρο χειμώνα για να τα ξαναγευτούμε και που μας θυμίζουν πως η φύση εξακολουθεί να έχει το δικό της ρυθμό. Και μετά έρχεται ακόμη κάτι πιο απλό. Ένα ποτήρι παγωμένο νερό, γυάλινη κανάτα που περίμενε στο ψυγείο, το ποτήρι που θόλωνε από τη δροσιά. Μια εικόνα γνώριμη σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι. Το ίδιο και το μεσημέρι. Οι κουρτίνες μισόκλειστες, τα παντζούρια κατεβασμένα για να κρατήσουν έξω το δυνατό ήλιο. Ο ανεμιστήρας να γυρίζει αργά, σχεδόν υπνοτιστικά. Και κάπου κύλησε να πέφτει ο ήλιος, ερχόταν μια ακόμα μικρή καθημερινή τελετουργία. Το πότισμα της αυλής ή του μπαλκονιού, ο βασιλικός, το γιασεμί, οι γλάστρες. Το νερό έπεφτε πάνω στο ζεστό χώμα. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο αέρας γέμιζε εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά που όλοι έχουμε συνδέσει με τα καλοκαιρινά δειλινά. Δεν είναι άρωμα, δεν αγοράζεται. Είναι η μυρωδιά της γης που δροσίζεται και μαζί της μοιάζει. Ύστερα έρχεται το βραδινό τραπέζι, στην αυλή, στο μπαλκόνι. Δεν είναι απαραίτητα πλούσιο, είναι όμως γεμάτο ανθρώπους. Καλοκαίρι οι άνθρωποι δεν βιάζονται τόσο να σηκωθούν από το τραπέζι. Η κουβέντα συνεχίζεται, τα παιδιά παίζουν λίγο ακόμη. Κάποιος θα φέρει ένα κομμάτι καρπούζι, κάποιος άλλος έναν καφέ. Και χωρίς να το καταλάβει κανείς, έχει ήδη πέσει η νύχτα. Ύστερα βγαίνουν οι καρέκλες έξω από το σπίτι. Μια εικόνα που κάποτε ήταν σχεδόν αυτονόητη. Οι γείτονες έλεγαν μια καλησπέρα, κάποιος καθόταν

για 5 λεπτά και έφευγε μια ώρα αργότερα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ραντεβού, απλώς επειδή έτσι λειτουργούσαν οι ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα αυτή η εικόνα συναντάται λιγότερο στις πόλεις, επιμένει όμως ακόμη σε πολλά χωριά. Και κάθε φορά που τη συναντά κανείς, νιώθει πως ο χρόνος δεν έχει προχωρήσει όσο πιστεύαμε, γιατί κάποιες συνήθειες αντιστέκονται, όχι από πείσμα, αλλά επειδή κάνουν τη ζωή λίγο πιο ανθρώπινη. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αξία όλων αυτών των μικρών καλοκαιρινών τηλετουργιών, σχεδόν ασήμαντες όταν συμβαίνουν. Κι όμως, όταν περάσουν τα χρόνια, είναι συχνά αυτές που θυμόμαστε περισσότερο. Ίσως γιατί μέσα στην απλότητά τους κρύβεται η πραγματική πολυτέλεια του καλοκαιριού. Να έχεις χρόνο και να τον μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς.

υπάρχει ένας χώρος όπου ο χρόνος εξακολουθεί να κυλά λίγο πιο αργά, αυτός είναι το ελληνικό καφενείο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεται σε μια πλατεία χωριού, δίπλα στη θάλασσα ή σε μια γειτονιά της πόλης. Μόλις καθίσεις σε ένα τραπέζι, είναι σαν κάποιος να χαμηλώνει το ρυθμό της μέρας. Ο καφές δεν πίνεται βιαστικά. Η κουβέντα δεν έχει χρονικό όριο, κανείς δεν βιάζεται να σηκωθεί. Γιατί το καφενείο δεν ήταν ποτέ μόνο ένα μέρος για καφέ. Ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας τόπος συνάντησης. Ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μοιράζονται την καθημερινότητά τους. Εκεί έφταναν τα νέα του χωριού. Περνούσε ο ταξιδιώτης. Σταματούσε ο κτηνοτρόφος γυρίζοντας από τα βουνά. Εκεί έφτανε η εφημερίδα. Και μαζί της άρχιζε η συζήτηση για την επικαιρότητα, για τις καλλιέργειες, για τον καιρό, για το πανηγύρι που πλησίαζε. Ή πολλές φορές χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Γιατί η κουβέντα δεν χρειάζεται πάντα αφορμή. Το καλοκαίρι το καφενείο αλλάζει, οι καρέκλες βγαίνουν έξω στη σκιά του πλατάνου. Δίπλα στο λιμάνι, στην άκρη της πλατείας, η παρέα μεγαλώνει, γιατί επιστρέφουν οι άνθρωποι που λείπουν όλο το χειμώνα. Μπαίνουν στο καφενείο και για λίγα δευτερόλεπτα όλα μοιάζουν να σταματούν. Καλώς τον, πότε ήρθες, πόσες μέρες θα μείνεις, είναι οι ίδιες ερωτήσεις που ακούγονται κάθε καλοκαίρι. Κι όμως δεν ακούγονται ποτέ τυπικές, γιατί πίσω τους κρύβεται η χαρά της επανένωσης. Και ύστερα αρχίζουν ιστορίες. Θυμάσαι τότε που, ίσως αυτή να είναι η πιο συνηθισμένη φράση. Και αμέσως μετά ξετυλίγονται αναμνήσεις. Ιστορίες που έχουν υποθεί πολλές φορές. Κι όμως όλοι τις ακούν σαν να τις ακούνε για πρώτη φορά. Γιατί κάθε αφήγηση προσθέτει ένα χαμόγελο, μια διαφορετική ματιά. Έτσι λειτουργεί η μνήμη, δεν μένει ποτέ ίδια, μεγαλώνει μαζί μας. Και το καφενείο γίνεται ο χώρος όπου αυτή η κοινή μνήμη περνά από τη μια γενιά στην άλλη. Οι μεγαλύτεροι θυμούνται, οι νεότεροι ακούν και χωρίς να το καταλαβαίνουν παραλαμβάνουν μικρά κομμάτια της ιστορίας του τόπου τους. Ίσως γι' αυτό τα καλοκαιρινά καφενεία έχουν μια ιδιαίτερη ζεστασιά. Δεν οφείλεται μόνο στον ήλιο του καλοκαιριού. Οφείλεται κυρίως στους ανθρώπους, στα πρόσωπα που ξανασυναντιούνται, στις κουβέντες που συνεχίζονται από εκεί που είχαν σταματήσει το πρωί και σε εκείνη την αίσθηση ότι για λίγες ώρες κανείς δεν χρειάζεται να βιαστεί. Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο του καλοκαιριού. Δεν μας χαρίζει περισσότερο χρόνο. Μας θυμίζει όμως πως αξίζει να τον μοιραζόμαστε, κι ίσως ένα μικρό καφενείο κάτω από τη σκιά ενός πλατάνου με έναν καφέ που έχει πια κρυώσει και μια κουβέντα που δεν λέει να τελειώσει, να κρύβεται ένας από τους πιο όμορφους ορισμούς της ευτυχίας.

Κάθε καλοκαίρι από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου σε ολόκληρη την Ελλάδα στείνονται εκατοντάδες πανηγύρια, άλλα μεγάλα που συγκεντρώνουν χιλιάδες ανθρώπους και άλλα μικρά σε ορεινά χωριά όπου οι κάτοικοι μετριούνται πλέον σε λίγες δεκάδες. Κι όμως εκείνες τις μέρες όλα αλλάζουν. Οι πλατείες γεμίζουν, τα τραπέζια στρώνονται, τα φώτα ανάβουν και η μουσική αρχίζει να ενώνει ανθρώπους που πολλές φορές έχουν να συναντηθούν έναν ολόκληρο χρόνο, ίσως και παραπάνω. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο μια γιορτή, είναι ένας τρόπος να ξαναβρεθεί μια κοινότητα, να ανταμώσουν συγγενείς και φίλοι, να γνωριστούν οι νεότεροι, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι. Στην Ήπειρο αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας τα πανηγύρια είναι δεμένα με το ημερολόγιο της Εκκλησίας. Κάθε χωριό έχει το δικό του προστάτη Άγιο και μαζί με τη θρησκευτική γιορτή έρχεται και η μεγάλη συνάντηση των ανθρώπων. Για όσους ζουν μακριά, το πανηγύρι είναι πολλές φορές η αφορμή για να επιστρέψουν. Όχι γιατί δεν μπορούν να έρθουν άλλη εποχή, αλλά γιατί ξέρουν πως εκείνες τις μέρες θα είναι όλοι εκεί. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που κάνει το πανηγύρι ξεχωριστό. Εκεί για λίγες ώρες ο χρόνος μοιάζει να αλλάζει. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι. Ο παππούς θα σύρει το χορό μαζί με το εγγόνι του. Οι ιστορίες του χθες θα υποθούν δίπλα στα όνειρα του αύριο. Και οι γενιές θα βρεθούν στον ίδιο κύκλο. Ίσως γι' αυτό ο κυκλικός χορός να είναι κάτι περισσότερο από ένα σχήμα. Συμβολίζει μια κοινότητα όπου κανείς δεν περισσεύει. Όλοι έχουν μια θέση και όλοι κρατιούνται από το ίδιο χέρι. Ακόμη και όσοι δεν χορεύουν, συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο. Παρακολουθούν, χειροκροτούν, χαιρετούν ανθρώπους που είχαν καιρό να δουν. Ανταλλάσσουν νέα, θυμούνται πρόσωπα που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Γιατί κάθε πανηγύρι κουβαλά και τις απουσίες του. Και αυτές, με έναν παράξενο τρόπο, είναι και αυτές παρούσες. Και όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα η μουσική συνεχίζει να ακούγεται στην πλατεία, κανείς δεν σκέφτεται την ώρα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει βιασύνη, υπάρχει μόνο η στιγμή. Αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο δώρο του πανηγυριού. Δεν μας προσφέρει απλώς διασκέδαση. Μας θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη στιγμές όπου οι άνθρωποι συναντιούνται χωρίς οθόνες, κοιτούνται στα μάτια, γελούν, χορεύουν, τραγουδούν και φεύγουν παίρνοντας μαζί τους κάτι που δεν αγοράζεται. Την αίσθηση ότι για λίγες ώρες άνοικαν ξανά σε μια μεγάλη παρέα. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η πραγματική αξία κάθε πανηγυριού. Όχι η μουσική, ούτε το φαγητό, ούτε ο χορός, αλλά η υπενθύμηση ότι ο χρόνος αποκτά αξία όταν μοιράζεται και πως όσο υπάρχουν άνθρωποι που ανταμώνουν στις πλατείες κάθε καλοκαίρι, η πιο όμορφη παράδοση αυτού του τόπου θα συνεχίζει να είναι ζωντανή.

Υπάρχει μια μικρή συνήθεια που ευτυχώς για μας τους λίγο μεγαλύτερους αντιστέκεται ακόμη στο χρόνο. Το καλοκαιρινό διάβασμα. Ίσως γιατί το καλοκαίρι είναι η μοναδική εποχή που διαβάζουμε χωρίς πίεση. Δεν υπάρχουν προθεσμίες, δεν υπάρχουν εξετάσεις. Υπάρχει μόνο ένα βιβλίο και λίγος χρόνος που αποφασίσαμε να χαρίσουμε στον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία αν είναι μυθιστόρημα, ποίηση, ιστορία ή ένα βιβλίο που περιμέναμε καιρό να ανοίξουμε. Το σημαντικό είναι ότι ανοίγοντάς το, ανοίγουμε ταυτόχρονα και ένα δεύτερο κόσμο. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Ο χρόνος αλλάζει πάλι μορφή. Μπορεί να διαβάζουμε λίγες μόνο σελίδες και να νιώθουμε πως ταξιδέψαμε πολύ μακρύτερα από όσο θα μπορούσε να μας πάει οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Γιατί το βιβλίο είναι ίσως το μοναδικό ταξίδι που δεν χρειάζεται βαλίτσες. Χρειάζεται μόνο φαντασία. Και για πολλές γενιές Ελλήνων το βιβλίο ήταν σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών. Έμπαινε στη βαλίτσα μαζί με τα απαραίτητα και περίμενε τη στιγμή που θα βρισκόταν λίγη σκιά, ένα μπαλκόνι, μια παραλία, ένα παγκάκι, ένας πλάτανος, οπουδήποτε υπήρχε λίγη ησυχία. Σήμερα οι πηγές πληροφόρησης είναι αμέτρητες. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να μας προσφέρει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χιλιάδες κείμενα, εικόνες και ειδήσεις. Κι όμως η εμπειρία ενός βιβλίου παραμένει μοναδική. Γιατί το βιβλίο δεν βιάζεται, δεν μας διακόπτει, δεν ανταγωνίζεται την προσοχή μας. Μας καλεί απλώς να ακολουθήσουμε το δικό του ρυθμό. Και ίσως γι' αυτό ταιριάζει τόσο πολύ στο καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι ζητά ακριβώς το ίδιο. Να επιβραδύνουμε, να αφιερώσουμε χρόνο, να αφήσουμε τη σκέψη να περιπλανηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και συγγραφείς είδαν στο καλοκαίρι κάτι πολύ περισσότερο από μια εποχή. Ο Οδυσσέας Ελίτης το συνέδεσε με το φως, ο Γιώργος Σεφέρης με τη μνήμη, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης με τις ανθρώπινες ιστορίες που γεννιούνται δίπλα στη θάλασσα, καθένας με διαφορετικό τρόπο. Όλοι όμως αναζήτησαν μέσα στο ελληνικό καλοκαίρι κάτι βαθιά ανθρώπινο. Και ίσως γι' αυτό κάθε βιβλίο που διαβάζουμε αυτές τις μέρες αποκτά μια ιδιαίτερη θέση στη μνήμη μας. Δεν θυμόμαστε μόνο την ιστορία του, θυμόμαστε πού το διαβάσαμε, θυμόμαστε το μέρος, το φως, τον ήχο γύρω μας, τη θάλασσα ή το δέντρο που μας κρατούσε σκιά. Και έτσι χρόνια αργότερα, αρκεί να ξαναπιάσουμε το ίδιο βιβλίο στα χέρια μας για να επιστρέψουμε σε εκείνο ακριβώς το καλοκαίρι, σαν να είχαν κρυφτεί αναμνήσεις μέσα στις σελίδες του. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο της ανάγνωσης. Δεν μας χαρίζει μόνο ιστορίες, μας χαρίζει και χρόνο. Χρόνο που δεν μετριέται με το ρολόι, αλλά με όσα καταφέρνει να αφήσει μέσα μας. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή περιπλάνηση με λίγους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη από το Άξιον Εστί. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Στίχοι που κουβαλούν το φως, τη θάλασσα και τη μνήμη αυτού του τόπου και μας θυμίζουν ότι υπάρχουν βιβλία που ακόμα και όταν τα κλείσουμε συνεχίζουν να μας συντροφεύουν, όπως ακριβώς και τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής μας.

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ξεκινήσαμε μιλώντας για το χρόνο, όχι για εκείνον που μετρούν τα ρολόγια, αλλά για εκείνον που γεμίζει τη ζωή μας στιγμές. Γιατί όσο και αν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, υπάρχουν πράγματα που εξακολουθούν να μας θυμίζουν τι έχει πραγματική αξία. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα που δεν βιαζόμαστε να τελειώσει. Η σκιά ενός δέντρου, μια παρέα γύρω από ένα τραπέζι, ένα βιβλίο, ένα πανηγύρι, ένα γέλιο που μοιράζεται. Και ίσως τελικά ο χρόνος να μην είναι αυτός που περνά. Ίσως χρόνος να είναι όλα εκείνα που αποφασίζουμε να κρατήσουμε μέσα μας. Κάθε καλοκαίρι μας δίνεται μια καινούργια ευκαιρία. Να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς. Να αφήσουμε στην άκρη όσα μας πιέζουν. Να δώσουμε περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους μας. Και γιατί όχι, λίγο περισσότερο χρόνο και στον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θυμόμαστε πόσο γρήγορα περάσαμε τις μέρες μας. Θυμόμαστε εκείνες που άξιζε να ζήσουμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που αφιερώσατε λίγο από το χρόνο σας για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις ευχές, τις σκέψεις και τα όμορφα λόγια σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Βάσο Γκόρου. Στη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Από όλους εμάς στην ΕΡΤ Ιωαννίνων να έχετε μια όμορφη Κυριακή και να βρίσκετε πάντα χρόνο για εκείνα που δεν χωρούν σε κανένα πρόγραμμα αλλά γεμίζουν τη ζωή με νόημα. Να είστε καλά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μια κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη μία.
2: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
2: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη Γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
2: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: και κύριοι, καλημέρα. Είμαστε μαζί σας. Ακούτε πάντα τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, Παναγιώτη Τζόκα στο μικρόφωνο. Οικοδεσπότης στην ώρα αυτή, φίλες και φίλοι, της αγαπητής κυρίας που αμέσως θα ακούσετε. Είναι η αγαπητή Αδαμαντία Λίκουρα, είναι η πρωτοπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία και αυτή, όπως και οι άλλοι και οι άλλοι φοιτητές και άλλες φοιτητές που πέρασαν από εδώ, θα επιχειρήσουν μια δημιουργική έτσι, παρουσία στα στούντιο του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Και η αγαπητή Αδαμαντία, την οποία καλωσορίζω, καλωσόρισε Αδαμαντία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και η αγαπητή Αδαμαντία θα επιχειρήσει να ανασκάψει κάποια ζητήματα που αφορούν την φιλοσοφία και δει την αρχαία. Δεν είναι, την αρχαία φιλοσοφία.
1: Όχι μόνο την αρχαία, και τη σύγχρονη.
0: Και τη σύγχρονη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι μια σειρά εκπομπών, λοιπόν, που θα επικεντρωθεί, Αδαμαντία.
1: Το κεντρικό σημείο είναι η γυναική ενασχόληση με τη φιλοσοφία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Υπήρχαν, λοιπόν, υπήρξαν γυναίκες, φαντάζομαι, που διέπρεψαν στη φιλοσοφία. Σίγουρα έχουν καταθέσει σκέψεις. Όλα αυτά θα μας τα ξεδιπλώσεις. Καλώς όρισες και σου δίνω το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ενώ όλοι έχουμε μια εικόνα για τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη φιλοσοφία, δεν θα συμπεριλάβει κανείς αυτή τη λίστα με την ίδια ευκολία ένα γυναικείο πρόσωπο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συναντάμε αυτό το φαινόμενο και θα ήταν χρήσιμο να τους ρίξουμε μια ματιά. Καταρχάς, λαμβάνοντας υπόψη μας το ιστορικό πλαίσιο, γνωρίζουμε ότι γενικότερα οι γυναίκες και ειδικότερα στην περίπτωσή μας αυτές που ασχολούνταν με τη φιλοσοφία, συχνά παραγωνιζόταν ή περιθωριοποιούνταν στις ιστορικές καταγραφές. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές που κυριαρχούσαν δεν ενθάρρυναν τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτόν τον κλάδο. Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει μέχρι και σήμερα, καθώς είναι πολλές οι γυναίκες που δεν λαμβάνουν ούτε την αναγνώριση που τους αξίζει, ούτε την προώθηση της δουλειάς τους στις ακαδημαϊκές και δημόσιες συζητήσεις. Το ίδιο ισχύει και με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, όπου τα φώτα πέφτουν σχεδόν αποκλειστικά στους άντρες μελετητές, με αποτέλεσμα να επισκιάζονται οι συνάδελφοί τους, στον τίθε του φύλου. Αυτό σαν αποτέλεσμα για τους μαθητές έχει την άγνοια και την παραπληροφόρηση, καλλιεργώντας την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία αξιόλογη γυναική ενασχόληση με τη συγκεκριμένη επιστήμη. Σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε με κάποια από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της φιλοσοφίας και θα αναλύσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται το έργο τους, με σκοπό να εξερευνήσουμε μια διάσταση της φιλοσοφίας που εν πολλής είναι άγνωστη.

Θα αρχίσουμε με ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή πρόσωπα της αρχαϊκής περίοδου, την Υπατία. Η Υπατία ήταν μια Ελληνίδα πλατωνική φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος, η οποία γεννήθηκε, δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 415 μετά Χριστόν. Ήταν κόρη του μαθηματικού Θέωνα της Αλεξάνδρειας και ήταν μια εξαιρετικά σημαντική φιλοσοφική και μαθηματική μορφή της ύστερης αρχαιότητας. Ενώ το όνομά της είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, δεν είναι πολύ σαφές στους περισσότερους το έργο της και η συμβολή της. Γιατί αξίζει λοιπόν να ασχοληθεί κανείς με την Υπατία? Η Υπατία της Αλεξάνδρειας ήταν σημαντικό πρόσωπο για διάφορους λόγους, που αφορούν τόσο τη συνεισφορά της στην επιστήμη και τη φιλοσοφία, όσο και τον ιστορικό και πολιτισμικό της ρόλο. Εκπαιδευμένη από τον πατέρα της στα μαθηματικά, στην αστρονομία και στη φιλοσοφία, από πολύ νωρίς απέκτησε τεράστιες γνώσεις, ενώ με το ζήλο της για μάθηση και την έμφυτη φία της, γρήγορα ξεπέρασε τον πατέρα της. Σύντομα, η Υπατία, από μαθήτρια, έγινε επιστημονική συνεργάτηδα του πατέρα της, καθώς ο Θεώνας θεώρησε ότι είναι κατάλληλη για να πάρει στα χέρια της την νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας, διατηρώντας ο ίδιος τη θέση του ομότιμου διδασκάλου. Έτσι, η Υπατία ήδη από την ηλικία των 30 ετών είχε καταφέρει να καθιερωθεί ως μια ισχυρή δύναμη στο χώρο της διανόησης στην Αλεξάνδρεια. Διέθετε μεγάλες πνευματικές αρετές, καθώς υπήρξε πρότυπο ηθικής, ειλικρίνειας, τόλμης και αφοσίωσης στην πολιτεία. Η φήμη της Υπατίας και των διδακτικών της ικανοτήτων έγινε με τον καιρό τόσο μεγάλη που κατάφερε να προσελκύσει μαθητές από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους ήταν χριστιανοί, παγανιστές και άλλοι που ενδιαφερόταν για τις φιλοσοφικές της διδασκαλίες. Ένας από τους πιο γνωστούς μαθητές της είναι ο Συνέσιος της Κυρίνης, ο οποίος προσπάθησε να συνδέσει τον πρόωρο χριστιανισμό με τον νεοπλατωνισμό. Έχουν διασωθεί κάποια από τα γράμματά του προς αυτή, όπως και κάποια άλλα απεσταλμένα σε συμμαθητές του, όπου εκφράζει τον θαυμασμό του και την επιρροή που του είχε ασκήσει. Στα γράμματα του Συνέσιου μας δίνονται και κάποια ονόματα μαθητών της Υπατίας, γεγονός που επικυρώνει το ταλέντο και τη φήμη της. Ως επικεφαλής της νεοπλατωνικής σχολής της Αλεξάνδρειας, η Υπατία συνέβαλε στη διάδοση και ανάπτυξη της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, η οποία συνδύαζε στοιχεία του πλατωνισμού με μεταφυσικές και θεολογικές ιδέες. Όσον αφορά το διδακτικό της έργο στη σχολή, το πρόγραμμα σπουδών της ήταν ευρύ και περιλάμβανε συνδυασμό μαθηματικών και ανώτερης φιλοσοφίας. Η Υπατία ήταν σε θέση να καθοδηγήσει τόσο μαθητές που επιθυμούσαν μια βασική εκπαίδευση στα μαθηματικά, ως και εκείνους που αναζητούσαν μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη μαθηματική και φιλοσοφική παιδεία. Σε αντίθεση με μαθητές άλλων σχολών, όπως ήταν για παράδειγμα ο Πρόκλος, που έπρεπε να διδαχτεί μαθηματικά από τον Ήρωνα, αλλά αριστοτελική φιλοσοφία από τον Ολυμπιόδωρο. Ένας μαθητής της σχολής της Υπατίας μπορούσε να διδαχτεί. Σε αντίθεση με μαθητές άλλων σχολών, όπως ήταν για παράδειγμα ο Πρόκλος, που έπρεπε να διδαχτεί μαθηματικά από τον Ήρωνα, αλλά αριστοτελική φιλοσοφία από τον Ολυμπιόδωρο.

0: Ιωάννινα.
1: Η Ιπατία περιγράφεται ως μια παγκόσμια ιδιοφυΐα, αλλά σύμφωνα με τις πηγές μας ήταν περισσότερο δασκάλα και σχολιαστής, παρά καινοτόμος. Αυτό ωστόσο δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για την εποχή της, καθώς οι μελετητές συνήθιζαν να σχολιάζουν κλασικά μαθηματικά έργα για να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους, αντί να δημοσιεύσουν δικά τους πρωτότυπα έργα. Τα κείμενα που είναι γνωστό ότι έχει γράψει συνδέονται με τα μαθηματικά, την αστρονομία και θεωρείται ότι έχει βασίσει τα βιβλία της στην νεοπλατωνική φιλοσοφία. Η Ιπατία έγραψε στα ελληνικά, που ήταν η γλώσσα που μιλούσαν οι περισσότεροι μορφωμένοι άνθρωποι στην Ανατολική Μεσόγειο εκείνη την εποχή. Παρότι η ίδια η Ιπατία έχει συμβάλει στην παραγωγή μεγάλου συγγραφικού έργου, κανένα από αυτά δεν έχει διασωθεί. Υπάρχουν μόνο αναφορές γι' αυτά. Το λεξικό του Σουίδα αποκαλύπτει το γεγονός πως η Ιπατία έγραψε ένα τόμο με τίτλο «Ο Αστρονομικός Κανόν», καθώς επιδίωκε να μελετήσει και να εμβαθύνει περισσότερο στους τομείς των μαθηματικών. Μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι ο αστρολογικός κανόν ήταν απλώς μία συλλογή από αστρονομικούς πίνακες. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ήταν ένα σχόλιο σχετικά με τον Πτολεμαίο. Έγραψε σχόλια και βελτιώσεις σε σημαντικά έργα, όπως το Αλμαγέστη του Πτολεμαίου και τα Κονικά του Απολώνιου του Περιγαίου, τα οποία θεωρούνται από τα πιο δύσκολα έργα της αρχαιότητας και έθεσαν τα θεμέλια για πολλά από αυτά που στο μέλλον έγιναν γνωστά ως προβολική γεωμετρία. Η εργασία της βοήθησε στη διάδοση και την κατανόηση αυτών των έργων, καθώς έθεσε μία βάση η οποία βοηθούσε στην επιστήμη να εξελιχθεί. Μέσω της ολογραφίας της με το μαθητή της στο Συνέσιο, μαθαίνουμε ότι η Ιπατία τον είχε βοηθήσει να κατασκευάσει αστρολάβους και υγρόμετρα. Σαν συμπληρωματική πληροφορία για το κοινό, ο αστρολάβος είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ημερομηνίας και της ώρας, με βάση τις θέσεις των αστεριών και των πλανητών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει πού θα βρίσκονται τα αστέρια και οι πλανήτες σε οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία. Τα υγρόμετρα είναι ειδικά όργανα της μετεωρολογίας με τα οποία μετριέται τη υγρασία της ατμόσφαιρας. Η φιλοσοφία που ανέπτυξε η Ιπατία είναι γνωστή ως νεοπλατωνική. Πρόκειται για ένα μυστικιστικό ρεύμα της φιλοσοφίας με πρωταρχικό του θέμα ότι τα πάντα στο σύμπαν έχουν τις ρίζες τους στο ένα, δηλαδή σε ένα υπερβατικό θεό, από τον οποίο προέρχονται η κοσμική ψυχή και ο θείος νους. Αν και υπήρχαν διάφορες εκδοχές του νεοπλατωνισμού, λέγεται ότι η Ιπατία κήρυξε μία δική της, διαφορετική. Ως επικεφαλής της νεοπλατωνικής σχολής της Αλεξάνδρειας, η Ιπατία συνέβαλε στη διάδοση και ανάπτυξη της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, η οποία συνδύαζε στοιχεία του πλατωνισμού με μεταφυσικές και θεολογικές ιδέες. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θεωρείται ότι υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στην νεοπλατωνική φιλοσοφία και στα μαθηματικά.

Η φύση των μαθηματικών είναι να αντλεί γνώση από το φυσικό κόσμο, μελετώντας τα υλικά αντικείμενα γύρω μας, όπως είναι για παράδειγμα η γεωμετρία. Παρόλο που έχει μια συγκεκριμένη προέλευση, ξεπερνά τις αρχές που τη διέπουν. Για παράδειγμα, ο όρος στοιχείο, που το συναντάμε στην Ευκλήδια γεωμετρία, είναι αυτό που δεν αποτελείται από μέρη. Είναι ένα θεώρημα που επισέρχεται σε άλλα προβλήματα του κλάδου του και βοηθά να αποδειχτούν άλλα θεωρήματα. Αυτά ασχολούνται με έναν κόσμο που δεν είναι πλέον ο κόσμος της πρακτικής, αλλά ο κόσμος των ιδεών. Έτσι, τα μαθηματικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράδειγμα της υπέρβασης που προαναφέραμε.

Κάτι που εύλογα κινεί το ενδιαφέρον σε όποιον ασχολείται με την εν λόγω επιστημόνισσα είναι το πώς κατάφερε μια γυναίκα να πετύχει όσα πέτυχε η Πατία. Οι σπουδές της, η δουλειά της, η φήμη που δικαίως απέκτησε είναι ακατορθώματα αξιέπαινα για μια γυναίκα ακόμα και σήμερα σε πολλές, αν όχι στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πλαίσιο και τις συνθήκες τις οποίες κατάφερε να ανθίσει και να αναπτυχθεί μια τέτοια προσωπικότητα.

Όπως είπαμε και πριν, η Ιπατία για την εποχή της κατάφερε πάρα πολλά πράγματα. Γεγονός δύσκολο ακόμα και για σήμερα να γίνει, αν λάβει κανείς υπόψη τις συνθήκες τις οποίες ζουν οι περισσότερες γυναίκες. Οπότε ας δούμε λίγο καλύτερα ποιος ήταν ο λόγος που άνθησε η φιλοσοφία της Ιπατίας και η Ιπατία σαν επιστημόνισσα γενικότερα. Η γεωγραφική τοποθεσία της Αλεξάνδρειας την αποκλείει από την υπόλοιπη Αίγυπτο, διαφοροποιώντας την ριζικά. Όλες οι κατοικημένες περιοχές που βρισκόταν κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό, όπως η Αλεξάνδρεια την εποχή εκείνη, ήταν αναγκασμένες να ακολουθούν το δικό τους νόμο. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται μια σχετική αυτονομία, με αποτέλεσμα το δίκαιο να είναι ένα μείγμα από τοπικούς και ρωμαϊκούς νόμους, και ειδικά στην Αλεξάνδρεια, όπου συγχέονται ελληνικοί, ρωμαϊκοί και αιγυπτιακοί νόμοι. Γι' αυτό το λόγο παρατηρείται μια σχετική ελευθερία από μισογενικές παραδόσεις που ήταν γνωστές στην υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Συνεπώς, μια γυναίκα σαν την Ιπατία μπορούσε να επιλέξει να ακολουθήσει τους ελληνικούς ή τους αιγυπτιακούς νόμους χωρίς κάποια παρέμβαση των Ρωμαϊκών και μπορούσε να κατέχει γη και μια δική της επιχείρηση χωρίς κάποιον επιβλέποντα. Τόσο οι νόμοι όσο και η εκπαίδευσή της συντέλεσαν στα δημόσια κηρύγματά της, στο να διδάσκει και να δίνει συμβουλές σε άντρες, στο να μετακινείται στην πόλη χωρίς κάποιον να την επιβλέπει και να κατέχει το δικό της σπίτι. Είναι ενδιαφέρον ότι με αυτές τις ενέργειες δεν προκαλούσε, αλλά αντίθετα οι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας πρέπει να ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Ως μία από τις πρώτες γυναίκες που διακρίθηκαν στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό τομέα, η Ιπατία είναι πρότυπο για τη συμμετοχή των γυναικών στις επιστήμες και τη φιλοσοφία.

0: Όχι.
1: Ερτ Ιωάννινα.
2: Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, θεωρώ ότι θα ήταν καλό να αναφέρουμε κάποια πράγματα για την οπτική της πάνω στον νεοπλατωνισμό και στη φιλοσοφία γενικότερα. Η Υπατία ήταν νεοπλατωνίστρια όπως αναφέραμε και πριν, αλλά όπως και ο πατέρας της, απέρριψε τις διδασκαλίες του Ιάμβλυχου και ανταυτού ασπάστηκε τον αρχικό νεοπλατωνισμό που διατύπωσε ο Πλωτίνος. Η Αλεξανδρινή σχολή ήταν διάσημη εκείνη την εποχή για τη φιλοσοφία της και η Αλεξάνδρεια θεωρούταν δεύτερη μόνο μετά την Αθήνα ως η φιλοσοφική πρωτεύουσα του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Η Υπατία δίδασκε μαθητές από όλη τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον Δαμάσκιο, έδωσε διαλέξεις για τα γραπτά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Δήλωνε επίσης ότι περπάτησε μέσα από την Αλεξάνδρεια με έναν μανδύα, ένα είδος μανδύα που σχετίζεται με φιλοσόφους, δίνοντας αυτοσχέδιες δημόσιες διαλέξεις. Σύμφωνα με τον Γουάτς, δύο κυρίες ποικιλίες νεοπλατωνισμού διδάσκονται στην Αλεξάνδρεια, στα τέλη του 4ου αιώνα. Ο πρώτος ήταν ο προκάλυπτα ειδωλολατρικός θρησκευτικός νεοπλατωνισμός, που διδάχτηκε στο Σεράπιο, ο οποίος επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις διδασκαλίες του Ιάμβλυχου. Η δεύτερη ποικιλία ήταν η πιο μέτρια και λιγότερο πολεμική ποικιλία που υποστήριζαν η Υπατία και ο πατέρας της, η οποία βασίστηκε στις διδασκαλίες του Πλωτίνου. Αν και η Υπατία ήταν ειδωλολάτρης, ήταν ανεκτική με τους χριστιανούς. Στην πραγματικότητα, όλοι οι γνωστοί μαθητές της ήταν χριστιανοί. Ένας από τους πιο εξέχοντες μαθητές της, όπως είπαμε και πριν, ήταν ο Συνέσιος ο Κυριναίος, ο οποίος στη συνέχεια έγινε επίσκοπος της Πτολεμαΐδας, τώρα στην Ανατολική Λιβύη σήμερα, γύρω στο 410 μετά Χριστόν.

Στη συνέχεια, όπως αναφέραμε και πριν, συνέχισε να αντελάσει επιστολές με την Υπατία. Και οι σωζόμενες επιστολές του είναι οι κύριες πηγές πληροφοριών για την καριέρα της. 7 επιστολές του Συνέσιου προς την Υπατία έχουν διασωθεί, αλλά καμία από αυτήν που απευθύνεται σε αυτόν δεν σώζεται. Σε μία επιστολή που γράφτηκε γύρω στο 395 προς τον φίλο του Ηρακλιανό, ο Συνέσιος περιγράφει την Υπατία ως ένα πρόσωπο τόσο διάσημο, η φήμη της φαινόταν κυριολεκτικά απίστευτη. Είδαμε και ακούσαμε μόνοι μας αυτή που προεδρεύει με τιμή στα μυστήρια της φιλοσοφίας. Ο Συνέσιος διατηρεί την κληρονομιά των απόψεων και των διδασκαλιών της Υπατίας, όπως η επιδίωξη της φιλοσοφικής κατάστασης της απάθειας, η πλήρης απελευθέρωση από τα συναισθήματα και τις στοργές. Ο χριστιανός ιστορικός Σωκράτης της Κωνσταντινούπολης, σύγχρονος της Υπατίας, την περιγράφει στην εκκλησιαστική του ιστορία. Συγκεκριμένα είναι το εξής απόσπασμα. Υπήρχε μια γυναίκα στην Αλεξάνδρεια, ονόματι Υπατία, κόρη του φιλοσόφου Θέωνα, η οποία σημείωσε τέτοια επιτεύγματα στη λογοτεχνία και την επιστήμη, που ξεπέρασε κατά πολύ όλους τους φιλοσόφους της εποχής της. Έχοντας επιτύχει στη σχολή του Πλάτωνα και του Πλωτίνου, εξήγησε τις αρχές της φιλοσοφίας στους ελεγκτές της, πολλοί από τους οποίους ήρθαν από απόσταση για να λάβουν τις οδηγίες της. Λόγω της αυτοκυριαρχίας και της ευκολίας συμπεριφοράς που είχε αποκτήσει ως συνέπεια της καλλιέργειας του μυαλού της, εμφανιζόταν όχι σπάνια, δημόσια, παρουσία των δικαστών. Ούτε ένιωθε ντροπιασμένη να πηγαίνει σε μια συνέλευση ανδρών. Όλοι οι άντρες, λόγω της εξαιρετικής αξιοπρέπειας και αιρετής της, τη θαύμαζαν περισσότερο. Ο Φιλοστόργιος, ένας άλλος χριστιανός ιστορικός, ο οποίος ήταν επίσης σύγχρονος της Υπατίας, δηλώνει ότι διέπρεψε τον πατέρα της στα μαθηματικά. Και ο λεξικογράφος Ησύχιος από την Αλεξάνδρεια καταγράφει ότι όπως και ο πατέρας της ήταν επίσης μια εξαιρετικά ταλαντούχα αστρονόμος. Ο Δαμάσκιος γράφει ότι η Υπατία ήταν υπερβολικά όμορφη, αλλά και τίποτα άλλο δεν είναι γνωστό σχετικά με τη φυσική της εμφάνιση και δεν έχουν διασωθεί αρχές απεικονίσεις της. Ο Δαμάσκιος δηλώνει ότι η Υπατία παρέμεινε ισόβια παρθένα και ότι όταν ένας από τους άνδρες που πήγαιναν στις διαλέξεις της προσπάθησε να τη φλερτάρει, προσπάθησε να απαλύνει τον πόθο του παίζοντας λύρα. Όταν αρνήθηκε να εγκαταλείψει την επιδίωξή του, εκείνη τον απέρριψε κατηγορηματικά, δείχνοντας τα αιματηρά κουρέλια της περιόδου της και δηλώνοντας: «Αυτό αγαπάς πραγματικά, νεαρέ μου, αλλά δεν αγαπάς τα μορφιά για χάρη της». Ο Δαμάσκιος περαιτέρω αναφέρει ότι ο νεαρός άνδρας ήταν τόσο τραυματισμένος που εγκατέλειψε αμέσως τις επιθυμίες του για αυτήν. Να παραθέσω κι εγώ ένα σχόλιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι ίδιες συμπεριφορές που υπήρχαν πόσο εκατοντάδες χρόνια πριν συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, μία από τις πιο μεγάλες επιστημόνισσες της Αλεξάνδρειας, αντί να δεχθεί κάποια σχόλια για τα έργα της, τα κείμενά της, τις διδασκαλίες της, δέχεται σχόλια για το αν και πόσο όμορφη είναι, το οποίο θεωρώ στην καλύτερη περίπτωση κωμικό.

τελειώνουμε σιγά σιγά με τον θάνατο της Υπατίας. Η Υπατία μπορεί να είναι γνωστό σε κάποιους ότι δολοφονήθηκε το 415 μετά Χριστόν από έναν όχλο φανατικών χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Η άγρια δολοφονία της, που συχνά θεωρείται αποτέλεσμα θρησκευτικών αλλά κυρίως πολιτικών συγκρούσεων, σηματοδότησε μια εποχή αυξημένης έντασης μεταξύ των παγανιστών και των χριστιανών και συχνά ερμηνεύεται ως σημείο καμπής για την παρακμή της κλασικής φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια. Τα επιτεύγματα της Υπατίας ήταν πραγματικά και σημαντικά. Αν και το τέλος της ήταν τραγικό, θα ήταν άδικο να το επιτρέψουμε να επισκιάσει τη ζωή της. Η Υπατία παραμένει μια σημαντική φιγούρα στην ιστορία της φιλοσοφίας και των επιστημών. Η ζωή και το έργο της έχουν εμπνεύσει πολλές μελέτες και καλλιτεχνικά έργα και συνεχίζουν να υπογραμμίζουν τη σημασία της ελεύθερης σκέψης και της επιστημονικής αναζήτησης, καθιστώντας την ένα διαχρονικό σύμβολο γνώσης και πρόοδου.

Κλείνουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Προσωπικά το θεωρώ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και την ενημέρωσή μας, η οποία δεν είναι επαρκής. Γι' αυτό θεώρησα και εγώ ότι είναι χρήσιμο να το συζητήσουμε και ελπίζω να σας άρεσε. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις Πυθαγόριες φιλοσόφους και τον πυθαγορισμό έτσι εν συντομία. Στο μικρόφωνο ήταν η Αδαμαντία Λίκουρα, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης και στην επιμέλεια παραγωγής ο Παναγιώτης Τζόκας.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Κόνιτσα που ξεκίνησε το καταστροφικό της έργο από τη Δευτέρα. Την εικόνα θα μας δώσει ο Βασίλης Σιώμος. Η πυρκαγιά Βασίλη καίει σε δύσβατο σημείο. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να την ελέγξουν.
2: Καλημέρα, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους και τους ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται στο όρος Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα, να είναι στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις αρχές για ό,τι χρειαστεί. Η πυρκαγιά αυτή συνεχίζει το καταστροφικό της έργο από τη Δευτέρα. Η νύχτα ήταν δύσκολη για τους κατοίκους, γιατί η φωτιά ήταν ακριβώς πάνω από την Κωμόπολη της Κόνιτσας. Ήταν τρομακτική η εικόνα όταν έβρισκε λόγω του ανέμου καύσιμη ύλη, και έτσι λοιπόν οι φλόγες αναδύονταν πολλά μέτρα και ο θόρυβος που έκανε η καύσιμη ύλη ήταν πολύ τρομακτικό. Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 10 ακόμη οχήματα και πυροσβέστες. Οι ειδικές ομάδες δασοκομάντος βρίσκονται στην περιοχή από την πρώτη στιγμή. Τους μεταφέρουν μάλιστα τα ελικόπτερα σε δύσβατα σημεία να κάνουν κατάσβεση. Έχουν μεταφέρει και δεξαμενές με νερού σε κάποια σημεία, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν επιβραδυτικό υλικό για να μπορέσουν να περιορίσουν το μέτωπο. Παρόλα αυτά, το μέτωπο έχει ανοίξει πάρα πολύ. Υπήρξε κάποια στιγμή κίνδυνος και για την Ιερά Μονή στο Μείο, στο φαράγγι του ΑΟ. Ευτυχώς άλλαξε κατεύθυνση του ανέμου. Όμως αυτή τη στιγμή η φωτιά κατευθύνεται πάνω από την Κωμόπολη της Κόνιτσας προς τα δυτικά. Ένα μεγάλο μέτωπο, δύσβατο μέτωπο, όπως και εσύ το περιέγραψες. Η κορυφή του βουνού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν να φτάσουν κοντά οι πήγες δυνάμεις. Συμμετέχουν από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υδροφόρες
1: και 13
2: αεροσκάφη και εναέρια μέσα που συμμετέχουν στην κατάσβεση. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο το μέρος. Δύσκολη. Και ο άνεμος δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση της κατάσβεσης, δεδομένου ότι σήμερα ο νομός Ιωαννίνων και Ήπειρος είμαστε σε κατηγορία 3. Ναι. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Και φαντάζομαι ότι δυσκολεύει την κατάσβεση και από αέρας ο άνεμος. Είναι ενισχυμένες λοιπόν οι δυνάμεις εκεί. Το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Βασίλη, εάν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Να σε...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.

0: χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι.

0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μια κασέτα δρόμος. Στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο earteco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Ερτ Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Κυρίες και κύριοι, για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα πύρινα μέτωπα, συντονιστείτε στο earthnews.gr.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Τώρα στο earteco.gr και το earteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζανε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι.

στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων και στα social media. ΕΡΤ Ιωάννινα με ελληνικούς χαρακτήρες.

βρες τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων και στα social media. ΕΡΤ Ιωάννινα με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: ότι
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μια κασέτα δρόμος. Στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο erteco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Ερτ Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Μένετε η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Οι φλόγες κινούνται μέσα από στενά περάσματα αλλά και χαράδρες σε πευκοδάσος. Ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των δασοκομάντων. Πάμε στο συνάδελφο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
1: Καλησπέρα Μαριάννα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς η εικόνα δεν είναι καλή. Έχουν ενισχυθεί και πάλι οι άνεμοι και έτσι οι πυροσβέστες ό,τι δουλειά κάνανε από το πρωί και τις προηγούμενες ημέρες ξεκινούν, μου έλεγαν πάλι από την αρχή, μέσα σε αυτό το πεδίο της φωτιάς. Ναι. Αυτή η κορυφογραμμή που βλέπετε τώρα που σας δείχνει ο οικονολήπτης μας, ο Κώστας ο Σολωμός. Υπάρχουν 10 μονάδες δασοκομάντος. Προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις να σβήσουν εστία-εστία. Η φωτιά σε πολλά σημεία είναι έρπουσα. Ναι. Και έχουμε αυτή.
0: Και είναι δύσβατα τα σημεία όπως βλέπουμε, Βασίλη.
1: Είναι δύσβατο το σημείο, υπάρχουν 170 πυροσβέστες εδώ στην περιοχή που επιχειρούν, περισσότερα από 60 πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να ανοίξουν δίωδο. Πίσω από την κορυφή στο σημείο που βλέπετε τώρα υπάρχει το φαράγγι του ΑΟ και ο δρόμος που οδηγεί προς την Ιερά Μονή στο Μείο. Η φωτιά εκεί έχει κατέβει μέχρι την όχθη του ποταμού. Από αέρος επιχειρούν 15 εναέρια πυροσβεστικά σκάφη, είναι ελικόπτερα, είναι καναντέρ, είναι air tractor, κάνουν διαδοχικές ρήψεις πετυχημένες νερού. Παρόλα αυτά όμως το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί, έχει ανοίξει πολύ και υπήρχε και μήνυμα από το 112 εδώ στους κατοίκους. Τώρα που φυσάει άνεμος έχει ανοίξει λίγο η ατμόσφαιρα στην περιοχή, ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα, υπήρχε μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι να μην ανοίγουν τα παράθυρά τους στο σπίτι, να μην βγουν στην πλατεία της Κωμόπολης, γιατί ο καπνός ήταν πάρα πολύ πυκνός.
0: Δύσκολη και να λοιπόν είναι η φωτιά εκεί στην Κόνιτσα, καθώς καίει σε πευκοδάσο, σε δύσβατη περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: 4.
1: Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

0: Λοιπόν, γεια σας. Κυριακή σήμερα, 6 του Σεπτέμβρη. Καλά δεν τα λέω?
1: Πολύ καλά τα λες, Άννα μου.
0: Συντονισμένοι είστε στο Έθνους Radio 105,8, γιατί ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3. Ελπίζω να συνταχθεί, να έχετε μαζευτεί. Ελάτε, βάλτε τα κεφάλια μέσα τώρα. Σε μία εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία.
1: Καλέ, μην είσαι τόσο, μην τους μαλώνεις.
0: Δεν τους μαλώνω. Τους καλώ όμορφα, ωραία και ευγενικά. Έχω τη φωνή μου και τους προσκαλώ να έρθουν στην παρέα μας. Έλα στην παρέα μας, φαντάρε, που λέγεται το τραγουδάκι. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε μία ώρα σήμερα.
1: Λόγω των εξελίξεων.
0: Λόγω των εξελίξεων, ακριβώς. Λόγω της συνέντευξης στη Διεθνή Έκθεση, συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Πρωθυπουργού. Οπότε σήμερα θα μας υποστείτε για μία ωρίτσα μόνο και λιγότερα από μία ωρίτσα. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Earth News Radio 105,8, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και Βασίλη, μέχρι να ξεκινήσουμε το πρώτο μας καλεσμένο που είναι η Περιφέρη, γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε, θα πάμε γύρω στην Ελλάδα έτσι να δούμε τι γίνεται και εκτός Αθήνας, βάλε μας ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, και για να μην καθυστερούμε, γιατί θα περιμένουν και οι καλεσμένοι μας στην περιφέρεια, είπαμε σήμερα μόνο μία ώρα λόγω των εξελίξεων, λόγω της ΔΕΘ. Θα πάμε στην Κέρκυρα, θα πάμε στο συνάδελφο, στον Λικούργο Σκιαδόπουλο, να δούμε τι έχει να μας δώσει από το όμορφο αυτό νησί.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Λικούργο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Θα αναφερθούμε για μια θετική εξέλιξη, σε μια θετική εξέλιξη που είχαμε με ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί δεκαετίες τώρα τον ναυτικό αθλητισμό του νησιού, ΝΑΟΚ, τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος εδρεύει σε μια εγκατάσταση η οποία βρίσκεται, για όσους γνωρίζουν την πόλη της Κέρκυρας, κάτω από το παλαιό φρούριο της πόλης. Εδώ λοιπόν και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι του σωματείου, στο οποίο έχουν περάσει, από το οποίο έχουν περάσει χιλιάδες Κερκυραίοι, ζητούσαν να μεταβιβαστούν οι εγκαταστάσεις στην επισήμως στην χρήση του σωματείου. Ήταν μια κατάσταση σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο, το οποίο ήταν στην ουσία στον αέρα, και πηγαίνει, ερχόταν το αίτημα μεταξύ της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου και των υπολείπων υπηρεσιών που εμπλέκονταν ιδιαιτέρως μετά την οικονομική κρίση και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η χρήση των δημόσιων εγκαταστάσεων. Του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας. Η παραχώρηση αυτή αφορά τις κτηριακές και λιμενικές εγκαταστάσεις του ομίλου, ενώ το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης για την πρώτη πενταετία ανέρχεται στις 22.400 ευρώ. Πρόκειται για την ολοκλήρωση, όπως είπαμε, μιας πολυετούς εκκρεμότητας που ανοίγει πλέον τον δρόμο για το μέλλον του ιστορικού ναυτοαθλητικού σωματείου της Κέρκυρας. Μάλιστα, υπήρξε μια ανακοίνωση της συγκεκριμένης απόφασης από τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτή της Κέρκυρας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, για την όλη αυτή εξέλιξη, και αναφέρεται μάλιστα στις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια και από το συγκεκριμένο σωματείο αλλά και από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Το ίδιο το σωματείο και ο πρόεδρός του, ο κύριος Γιώργος Δημουλής, έβγαλε μια ανακοίνωση την οποία τυπλοφορεί ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ελπίζουμε τώρα να ολοκληρωθούν βέβαια και οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης αυτής παραχώρησης. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου ανοιχτού κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία, θετική αυτή η εξέλιξη.
1: Και είναι μια έκταση 7.000 τετραγωνικά μέτρα, έτσι.
0: Πολύ μεγάλο είναι.
1: Πολύ μεγάλη.
2: Ναι, είναι μια ικανοποιητική έκταση. Δεν είναι εξαιρετικά μεγάλη, γιατί προφανώς έχει έναν βραχίωνα, οπότε υπολογίζεται και η θαλάσσια έκταση που παραχωρείται και στην οποία έχουν μάθει να κολυμπούν, να παίζουν πόλο και να κάνουν κοπηλασία χιλιάδες Κερκυραίοι εδώ και 50 περίπου χρόνια.
1: Οι Κερκυραίοι είναι ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Η αγάπη που έχουν, που τρέφουν οι Κερκυραίοι για αυτό το σωματείο και το πώς με αγωνία προσδοκούσαν την όλη εξέλιξη.
1: Έτσι. Αυτό είναι το θετικό.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα. Λικούργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε πάνω, πάμε ψηλά, πάμε στην Κοζάνη, γιατί ο συνάδελφος, ο Κώστας Δαβάνης, διαβάζω, έχει έναν
1: πάλι νέο... ευχάριστο το θέμα που θα
0: ναι,
1: ακούσουμε.
0: Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εγκατάσταση νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε τώρα.
1: Φοβερό.
0: Κοίταξε να σου πω.
1: Δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς η γενιά μας, νομίζω αυτό.
0: Κοίτα,
1: είναι
0: όχι,
1: για την νεότερη.
0: Θα σου πω. Καλό το AI, αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είδες πρόσφατα αυτόν που προσποιήθηκε το Ρονάλντο και απέσπασε χρήματα. Τώρα, βέβαια, ποιος ήταν αυτός που θα πίστευε ότι πήρε ο Ρονάλντο, ότι μιλούσε και ελληνικά.
1: Και ελληνικά.
0: Και, εντάξει, τώρα πάμε σε άλλες συζητήσεις.
1: Με κάμερα, ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Κώστα.
1: Αυτό που λες, ναι. Να καλησπέρισουμε τον Κώστα.
0: Καλησπέρα.
1: Να το βάλουμε στην παρέα μας, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Εσύ πώς το βλέπεις, καλό ή κακό όλο αυτό με το AI που έχει έτσι...
2: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η μαθητική μάθηση αρχίζει βέβαια στις 11 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή. Στη Δυτική Μακεδονία όμως θα έχουμε τη μηχανική μάθηση. Αυτό δηλαδή που έκαναν με μία μηχανή, με έναν ατζέντη, ούτως ώστε να τον μεταμορφώσουν σε Ρονάλντο και να μιλήσει κιόλας στο τηλέφωνο και να κάνει την απάτη. Οπότε εδώ όμως τώρα τα πράγματα εξελίσσονται πολύ. Προφανώς δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο στο στυλ του Ρονάλντο, αλλά η Δυτική Μακεδονία πλέον γίνεται η δεύτερη Silicon Valley της Ελλάδος, πάρα πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι εγκαθίσταται εδώ ένας υπερυπολογιστής. Ο πρώτος υπάρχει στο Λαύριο με το όνομα Δέδαλος, εμείς δεν τον έχουμε βαφτίσει ακόμη, αλλά σημασία έχει ότι θα είναι ένας υπερυπολογιστής στο κάμπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος θα εξειδικευτεί ακριβώς στη μηχανική μάθηση, δηλαδή στο AI. Και αυτό προφανώς δεν θα βοηθήσει μόνο τη Δυτική Μακεδονία και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά όλη την Ελλάδα, καθώς η Δυτική Μακεδονία βάζει ένα στοίχημα. Βρισκόμαστε πλέον στη μεταλιγνητική περίοδο και τώρα περνάμε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή της γνώσης, γιατί δεν είναι μόνο ο υπερυπολογιστής ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει του χρόνου στα τέλη του 2027, είναι μια επένδυση 43 εκατομμυρίων ευρώ, θα εγκατασταθεί στο κάμπους του Πανεπιστημίου και θα ηλεκτροδοτείται μάλιστα από ένα μίνι φωτοβολταϊκό, το οποίο θα φτάνει και τα 2 μεγαβάτ, εξασφαλίζοντας όμως εκείνο που είναι το ζητούμενο, δηλαδή να αποκτήσουμε νησίδες στην Ελλάδα, και δι' αυτή θα είναι πολύ μεγάλη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εξειδικευμένο στην AI. Παράλληλα, πέρα από αυτόν τον υπερυπολογιστή, τον οποίο νομίζω θα αναμένει όλη η Ελλάδα, γιατί θα είναι ο μόνος υπολογιστής, γιατί ο Δέδαλος που βρίσκεται στο Λαύριο ασχολείται με την ταχύτητα, με τα υπολογιστικά συστήματα. Εδώ θα έχουμε συνεχόμενη ανατροφοδότηση και βέβαια εδώ γίνεται ένα σύστημα ώστε να εξάγουμε και γνώση πλέον. Αυτό βέβαια είναι το ένα κομμάτι, αυτό ότι η μήνυση είναι η κομβάλαιη που σας έλεγα για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί περιμένουμε και τη μεγάλη επένδυση που θα κάνει η ΔΕΗ εδώ, που θα κάνει το Mega Data Center ισχύως 300 MW στις παλιές εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έχει πάψει τη λειτουργία του. Αναμένουμε να γκρεμιστούν οι υψικάμινοι ούτως ώστε να αναπτυχθεί το κάμπους, και βέβαια πέρα από τα όσα θα προσφέρει σε 2 με 3 χρόνια από σήμερα, εκείνο που θα είναι το σημαντικό, ότι θα είναι επίσης μία νησίδα για αυτό που λέμε αποθηκευτικό χώρο στους υπολογιστές, το iCloud, το οποίο θα δημιουργήσει και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Η εκτιμήση είναι για 1.000 με 1.500 θέσεις εργασίας στην πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή μιλάμε για το 28, στα τέλη του 28, και βέβαια είναι ένας θύλακας και αυτός γνώσης, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ. Βέβαια, γιατί έχει εγκατασταθεί εδώ το Mega Data Center? Επειδή έχουμε άμεση διασύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς έχουμε τους σταθμούς που έφευγαν από εδώ για να τροφοδοτήσουν όλη την Ελλάδα, και βέβαια έχουμε και νερά.
0: Δεν ήταν οι σταθμοί τώρα... Δεν νομίζω να κάνω λάθος, με τους λιγνίτες εκεί που αυτό τώρα πλέον έχει...
2: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν.
2: Για την ηλεκτρική σταθμή.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν οι υποδομές.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Και στον αύλιο και στον χώρο που θα δημιουργηθεί από την απομάκρυνση των υψικάμινων, των υψικάμινων ψήξης, θα έχουμε ένα τεράστιο χώρο που θα έχει τα υπολογιστικά συστήματα, και βέβαια αυτά από την πλευρά τους θα δημιουργήσουν άλλες νησίδες, όπως ήδη έχουν δημιουργηθεί στη Δυτική Μακεδονία, όπως τον κόμβο υδρογόνου που γίνεται σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, συνδέοντας την παραγωγή πράσινης ενέργειας με τη βαριά τεχνολογία. Και επίσης έχουμε και το τεχνολογικό πάρκο, όπου θα εγκατασταθεί ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Κοινοτομίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η μάθηση λοιπόν είναι πλέον το στοίχημα της Δυτικής Μακεδονίας με τα υπολογιστικά συστήματα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως leader, θα λέγε κανείς, όλες αυτές τις προσπάθειες, ούτως ώστε να έχουμε και νέες θεσσαργασίες, μόνιμες θεσσαργασίες.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, Κώστα, να ανοίξει και η αγορά και να υπάρχουν θέσεις εργασίας.
1: 1500 για την περιοχή. Δύο χρόνια.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, και επειδή εν τέλει θα έχουμε 1000 με 1500 θέσεις εργασίας στην κατασκευαστική περίοδο, θα φτάνουμε ακόμη και τις 8000. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα εξελιχθεί. Σημαντικό είναι όμως ότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία ανοίγει η πύλη της γνώσης με τους υπερυπολογιστές, τα data center, και βέβαια ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, δεδομένου ότι η εποχή μας, ακόμη κι αν εμείς δεν μπορούμε πλέον να προλάβουμε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις
1: και να ακολουθήσουμε σε αυτό το βαθμό
2: ακριβώς,
1: που εξελίσσονται.
2: Ακριβώς, αυτό θα το κάνουν οι νεότερες γενιές, για να δώσουμε το φως, μάλλον τα data center θα δώσουν και τα φώτα σε εκείνα τα παιδιά, για να προχωρήσουν δυνατά, και βέβαια η Δυτική Μακεδονία, η μετάβαση, όπως τη λέμε, να βρίσκεται στο επίκεντρο.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δαβάνη από την Κοζάνη, τον συνάδελφο. Να σε καλά, Κώστα, όλα να πάνε καλά.

0: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τωραβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εκτάκτο σήμερα μόνο μία ώρα από τις 4 μέχρι τις 5 λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
3: Και την επικαιρότητα έτσι όπως εξελίχθηκε.
2: Ακριβώς, αλλά δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε, θα μας χορτάσετε. Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ και αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αναζητάτε να το αποστείλετε στο Earth News Radio. Πείτε μας λοιπόν ό,τι θέλετε ή στείλτε μας μια φωτογραφία, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την βόλτα μας, το ταξίδι μας στην περιφέρεια και φυσικά θα πάμε στην Τρίπολη και στο συνάδελφο στον Βασίλη Κούβαλη.
3: Γεια σου Βασίλη.
4: Γεια σου Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κορίτσα, καλό μεσημέρι.
2: Η Τρίπολη λοιπόν τιμά τον υπερμαραθώνο μαραθωνοδρόμο Γιάννη Κούρο.
4: Μιλάμε για έναν αθλητή που θα καταλάβετε κι εσείς τώρα που θα πω κάποια πράγματα, που δεν είναι απλά αθλητής.
2: Όχι, είναι υπεραθλητής.
4: Είναι στα 70 του πλέον.
2: Έτσι.
4: Και τώρα τα 200 χιλιόμετρα, αν θέλετε να τρέξει, τα έχει για πλάκα. Κυριολεκτικά όμως, έτσι.
2: Ναι,
4: γιατί έχει κάνει απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Η Τρίπολη λοιπόν και η Αρκαδία γενικά, όλη η Ελλάδα, γιατί κάποια στιγμή, να το πω γι' αυτό, απογοητεύτηκε από όλη την κατάσταση στον ελληνικό αθλητισμό και τη μη τιμητική διάκριση που δεν είχε λάβει ποτέ και έφυγε και πήγε και έγινε κάτοικος Αυστραλίας ο Γιάννης ο Κούρος.
2: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα ο πρόεδρος της Αυστραλίας, να το σημειώσουμε αυτό, είχε κάνει μια χαρακτηριστική δήλωση παγκοσμίως. Το baseball είχε πει έχει τον Baby Ruth, το basketball έχει τον Michael Jordan, το hockey επιπάγου το Wayne Gretzky, το cricket τον Don Bradman και το υπερτρέξιμο έχει το Γιάννη Κούρο.
2: Ναι.
4: Έχει πει ο πρόεδρος της Αυστραλίας το 2019 όταν η Ένωση Αυστραλών Υπερδρομέων τον εισήγαγε στο Hall of Fame της ιστορίας των αθλητών δρόμου. Τον Γιάννη Κούρο, έτσι όλα αυτά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έχει πετύχει και έπρεπε κάποια στιγμή να αναγνωριστούν. Έρχεται λοιπόν η Τρίπολη, ο Δήμος Τρίπολης, να δημιουργήσει ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Με αυτόν τον αθλητή, πώς αλλιώς θα μπορούσε να το πεις. 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη λοιπόν, του 2026 εννοείται.
2: Προσεχώς,
4: ναι. Ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη λοιπόν του 2026 εννοείται

0: υπάρχουν άλλοι αγώνες όπως ο Διεθνής Διπλός Μαραθώνιος Γιάννης Κούρος και ο Ήμιο Μαραθώνιος με την ονομασία Νίκη Ταράς. Είναι τρία διαφορετικά αθλήματα, αγωνίσματα που θα γίνουν. Η διοργάνωση λοιπόν τέτοιου βεληνικού σπουτιμάτων υπεραθλητή της χώρας μας δεν χρειάζεται μόνο αγωνιστική προετοιμασία, αλλά και τη δύναμη της προσφοράς. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και εγγραφές για τους εθελοντές. Οι τοπικοί φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν και οι σύλλογοι με το εθελοντικό τους πρόσημο να βρεθούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση που ξαναλέμε θα είναι παγκόσμια εμβέλειας, γι' αυτό υπάρχει και ένα κάλεσμα. Και να πούμε τώρα για τον 70χρονο Γιάννη Κούρο, που είναι ο κορυφαίος υπερμαραθωνοδρόμος όλων των εποχών και ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία υπερκοσμίως. Έχει καταρρύψει περισσότερα από 160 παγκόσμια ρεκόρ σε αγώνες 100 μιλίων, 1000 μιλίων, ακόμα και σε δοκιμασίες 24 ωρών, 48 ωρών και εξαήμερο αγώνα, μάλιστα που είχε κάνει στη Νέα Υόρκη. Και με την αφορμή αυτή τον εξαήμερο αγώνα της Νέας Υόρκης έχει γράψει και αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Το εξαήμερο του αιώνα 1996», το οποίο περιγράφει τον αγώνα των 6 ημερών που έτρεξε συνεχόμενες 6 ημέρες στη Νέα Υόρκη το 1984. Αναφέρει εκεί στο βιβλίο του τι σκεφτόταν όλες αυτές τις ημέρες που έτρεχε, πολλά και διάφορα. Καταλαβαίνετε τώρα ένας άνθρωπος να τρέχει 6 ημέρες, τι μπορεί να περνάνε από το μυαλό του μέσα σε αυτές τις ημέρες και τι μπορεί να σκέφτεται. Αυτά λοιπόν θα συμβούν στις 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη στην Τρίπολη με τον παγκόσμιο αγώνα, ή θα το χαρακτηρίσουμε εμείς. Το τριήμερο αυτό λοιπόν ο Δήμος Τρίπολης θα φιλοξενήσει.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό σας είπαμε και για τις συμμετοχές, ότι μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη είναι οι εγγραφές για τους αθλητές που θα βρεθούν εδώ για να τιμήσουν και...
2: Βασίλη, είναι και, αν το γνωρίζεις, και συμμετοχές εκτός Ελλάδας.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται, το γνωρίζω.
2: Μήπως
0: είναι και περισσότερες συμμετοχές εκτός Ελλάδας.
2: Από ό,τι οι δικοί μας.
0: Δεν το ξέρουν το Γιάννη Κούρο. Έχει κερδίσει τον ιστορικό αγώνα Σπάρταθλον 246 χιλιόμετρα 4 φορές.
2: Έχει σπάσει τόσα ρεκόρ.
0: Για 40 χρόνια. Το 1984 έκανε ρεκόρ 20 ώρες 25 λεπτά. Έτρεξε το Φιδιπίδιο Άθλο το 2005, τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα πάλι επιστροφή, 490 χιλιόμετρα σε 63 ώρες όλα αυτά. Έχει κάνει φοβερά πράγματα. Όπως είπαμε, 160 παγκόσμια ρεκόρ και φυσικά είναι και στο βιβλίο Guinness εγγεγραμμένος για τον τεράστιο αριθμό των παγκοσμίων επιδόσεών του.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, σπουδαία προσωπικότητα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι και ένας πολύ καλός τύπος, έτσι. Τον έχουμε γνωρίσει χρόνια όταν ήταν εδώ στην Τρίπολη και είναι πάλι βέβαια. Ήταν και στο στάδιο υπάλληλος του.
2: Επέστρεψε.
0: Επέστρεψε εδώ. Είχε ανοίξει ένα ταβερνάκι, τραγουδούσε, έχει γράψει και τραγούδια δικά του και στίχους. Είναι πολύ.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Έχει πολλά και μουσική και τεχνολογία και στην ποιήση. Συνθέτει και ερμηνεύει ο ίδιος τραγούδια.
1: Άρα η δεύτερη αγάπη του είναι το τραγούδι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και ποίηματα έχει εκδώσει.
1: Και ποίηματα. Και
0: συλλογή με τίτλο Συμπλέγματα.
1: Στιχουργός, ποιητής, μουσικός.
0: Αυτοβιογραφία, βιβλίο, έχει γράψει τα πάντα όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά πράγματι που μας μετέφερες.
0: Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κάποιος γι' αυτό.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Φυσικά.
2: Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ το ξέρουν. Εγώ τουλάχιστον
0: τώρα
2: τον
0: το
2: ήξερα.
0: Άκουσαν κιόλας, νομίζω θα το ψάξουν λίγο.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω το εξής. Αν κάποιοι έβλεπαν εκπομπές μαραθωνίου της ΣΕΡΤ, σίγουρα θα τον έχουν δει καλεσμένο.
0: Αν ήταν Ολυμπιακό άθλημα, το συγκεκριμένο, θα είχε πάρει όλα τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι, με όλο αυτό το βιογραφικό
0: ακριβώς,
1: που μας περιγράφεις.
0: Αν ήταν Ολυμπιακό άθλημα και δεν περιλαμβάνεται στα Ολυμπιακά αθλήματα αυτοί τόσο μεγάλες αποστάσεις.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε.
2: Ναι.
0: Θα ήταν ο ρέκορντμαν όλων των εποχών. Με όλα τα μετάλλια θα είχε πάρει στους Ολυμπιακούς.
2: Εγώ πάντως τον έχω γνωρίσει, ενώ επειδή ήμουνα στο αθλητικό της τηλεόρασης, τον έχω γνωρίσει και είχε έρθει καλεσμένος πολλές φορές σε εκπομπές μαραθωνίου του αθλητικού.
0: Ακριβώς.
2: Είναι εκπληκτικός.
0: Όντως.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Γεια. Και 18-20 που αναμένεται να γίνει αυτός ο αγώνας είναι να

0: ξέρει, σαν να πάλι Σαββατοκύριακο. Είναι εβδομάδα από τώρα.
1: Πάντα Σαββατοκύριακο. Δεν θα ήταν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι,
1: ναι, για να μπορέσουμε να πάμε.
0: Εκεί.
1: Λοιπόν.
0: Θα το δούμε πάλι. Αυτό λέω. Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Θα το δούμε, βέβαια.
0: Θα έχει πάρα πολλές συμμετοχές.
1: Επειδή χθες δεν προλάβαμε λόγω της επικαιρότητας να πούμε κάποια πραγματάκια, εγώ τα κράτησα για σήμερα γιατί μου φάνηκαν και ενδιαφέροντα και γιατί όχι να μην τα ξέρουμε. Λοιπόν, εχθές ήταν Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, η οποία καθιερώθηκε το 2012 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου. Είναι η ημέρα αποδημίας της μητέρας Τερέζας, που υπήρξε μια προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Η ημέρα τιμά όσους και όσες βοηθούν τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας και προάγουν τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φιλανθρωπίες τώρα πια. Δεν έχω ακούσει και πάρα πολλά.
0: Αν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, λες,
1: τέτοια πρόσωπα,
0: τέτοια πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Δεν ξέρω αν είναι πια στο βαθμό αυτό.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση
0: που...
1: ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και να μην τα βλέπουμε εμείς, να μην το, αλλά θεωρώ ότι παλαιότερα ήταν και λίγο πιο εμφάνη, δηλαδή γινόντουσαν και κάτι τηλεμαραθώνι, γινόντουσαν και κάτι ραδιομαραθώνι, ναι, ναι, για διάφορα πράγματα. Νομίζω έχουμε πάρα πολλά χρόνια να,
0: να δούμε μια δεύτερη μητέρα Τερέζα,
1: τόσο...
0: για παράδειγμα.
1: Όχι, δεύτερη μητέρα Τερέζα δεν θα δούμε, αλλά εννοώ αυτές οι προσφορές, αυτά όλα που γινόντουσαν, το να βοηθήσεις,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, σε μια περίπτωση που γινόντουσαν ραδιομαραθώνια, ας πούμε, για τη UNICEF.
0: Ναι, νομίζω γίνονται με άλλο τρόπο πια.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, γιατί εμένα δεν με έχει πνευματίσει. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Εγώ δεν το έχω δει. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι σε μικρότερη έκταση. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τελευταία φορά ήταν ένας τηλεμαραθώνιος που είχαν συνδεθεί και όλα τα κανάλια.
0: Ναι, αυτό έχει χρόνια να γίνει.
1: Έχει χρόνια να γίνει. Αυτό λέω. Έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν επίσης εχθές, να, εδώ είναι το αστείο και το περίεργο που είπα, Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Ήταν η ετήσια εορτή μουσάτων και γενιοφόρων, η οποία διεξάγεται κάθε φορά το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.
0: Άρα όσοι έχουν γένια και μουσα γιορτάζουν δηλαδή.
1: Αυτό λέει, ότι στόχος του γιορτασμού είναι η προώθηση και η ανύψωση του κοινωνικού κύρους της γενιάδας. Και λέει ότι οι Βίκινγκς είχαν μια ημέρα του Αυγούστου αφιερωμένη στη λατρεία της γενιάδας και φαίνεται ότι ξεκίνησε από τις βόρειες χώρες και τα τελευταία χρόνια απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα με την καθοριστική συμβολή του διαδικτύου. Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας
0: Γενιάδας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό που
1: ναι,
0: θα πεις τώρα.
1: Το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό, καθώς λέει, θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενιοφόρους.
0: Θα συμφωνήσω κι εγώ σε αυτό. Είναι δείγμα ασέβειας.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Κάντε το μια μέρα νωρίτερα ή αργότερα τουλάχιστον.
1: Εγώ θα σας έλεγα και την ίδια μέρα να το κάνετε. Γιατί, γιατί δεν ξυρίζονται πλέον οι άνδρες? Δεν νομίζω ότι είναι γιατί θέλουν να αφήσουν μουστάκι, γιατί είναι η τάση, γιατί είναι η μόδα, γιατί.
0: Νομίζω ότι είναι μόδα.
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Τους βολεύει, παιδί μου. Θα σου πω. Αν ξυρίζεσαι κάθε μέρα το,
0: ναι,
1: ξυραφάκι,
0: ναι,
1: κάνει ζημιά στο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκτός ότι σου χαλάει το πρόσωπο,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι αυτή, μπορεί να σου δημιουργεί και άλλα πράγματα. Ας πούμε, πολλοί έχουν, πώς να το πω, σπυράκια, κοκκινίλες,
0: ναι, ναι, κάποιον ερεθισμό.
1: Κάποιον ερεθισμό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σου λέει ο άλλος, αφού επιτρέπεται αυτό, γιατί κάποτε το μουστάκι θεωρεί το, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, έτσι, εντός εισαγωγικών μαγιά, κάπως έτσι, αυτός που είχε μουστάκι ήταν και καλά ο πολύ βαρύς ο άντρας.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα
1: παλιά,
0: το
1: πολύ
0: μουστάκι,
1: παλιά.
0: Το,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: 40-50 χρόνια πριν.
0: Ναι. Και θα έπρεπε ο άντρας να είναι ξυρισμένος για να είναι πιο κύριος, πιο αυτό, διέδειχνε ένα σεβασμό τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα λοιπόν οι άντρες το βρήκανε αυτό,
0: ναι,
1: βολεύει,
0: ναι,
1: έχουν πάρει και τις
0: ξυριστικές. Και χρόνο.
1: Μπράβο, κερδίζουν και χρόνο. Έχουν πάρει τις ξυριστικές μηχανές που παίρνουν τα πολλά πολλά και αφήνουν ένα τύπη στριχούλα εδώ,
0: ναι,
1: πέρα να κυκλοφορεί.
0: Είναι περιποιημένο.
1: Ναι, περιποιημένο και σου λέει είναι λιγάκι πιο...
0: Αρέσει πιο πολύ στις
1: κάπως
0: γυναίκες,
1: έτσι και αυτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω φτάσει με όσους έχω συζητήσει και κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Εσένα σου αρέσουν οι άντρες να είναι ξυρισμένοι στο πρόσωπο ή όχι?
1: Εξαρτάται.
0: Με γενιάδα, με μουσια, με μουστάκι, πώς?
1: Εξαρτάται.
0: Από τι?
1: Θα σου πω. Υπάρχουν άντρες που τους πηγαίνει το μουσι, αυτό το λιγάκι το,
0: ναι,
1: μουσι, έτσι. Και υπάρχουν και άντρες που δεν τους πηγαίνει.
0: Άρα είναι θέμα αισθητικής.
1: Είναι θέμα αισθητικής. Αν σου πάει, το κρατάς. Δεν σου πάει, το ξυρίζεις.
0: Σύμφωνο κι εγώ.
1: Εγώ αυτή τη άποψη είμαι.
0: Και αν τους εξυπηρετεί να μην ξυρίζονται, ας μην ξυρίζονται.
1: Εντάξει, δικό τους θέμα.
0: Πάντως, σύμφωνα εδώ πέρα με την Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, να θυμάστε ότι είναι ασέβεια να ξυρίζεστε εκείνη την ημέρα.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την περιφέρεια, θα πάμε στην Ορεστιάδα.
0: Πιο πάνω.
1: Ακόμα πιο πάνω, θα πάμε στη Μαρία τη Μανάκα. Γιατί εμένα αυτό που είδα έτσι και μου χτύπησε λιγάκι στο ματάκι,
0: ναι,
1: είναι ιός δυτικού Νείλου,
0: ναι,
1: κανένα κρούσμα.
0: Ναι.
1: Τι κάνατε, Μαρία, και δεν έχετε. Ναι. Τι κάνατε.
2: Δηλαδή στο ματάκι.
0: Λέω, γιατί ακούμε συνέχεια για κρούσματα.
1: Ναι, και λέω κανένα κρούσμα εκεί, τι συμβαίνει, γιατί εκεί
0: κάνατε ψεκασμούς λοιπόν, ή δεν κάνατε.
2: Να κάτι θετικό για την περιοχή.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί κάναμε ψεκασμούς, αλλά προνοήσαμε. Γιατί όπως μας είπε και ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, γιατί αυτά δεν τα βγάζουμε εμείς, τα λένε άνθρωποι, τα εκπρόσωποι, πολιτικά πρόσωπα που ασχολούνται με αυτό.
0: Ναι.
2: Μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ο ΕΟΔΗ που παραδίδει τα στοιχεία, τα στατιστικά, λέει ότι και οι 5 νομοί της περιφέρειας έχουν 0 κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας οργάνωσης που ξεκίνησε από το Μάρτιο, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, όπου σε όλους τους νομούς περιφέρειας έγιναν οι προνυφοκτονίες, όσο ακόμα δηλαδή είναι αυγό το κουνούπι. Μετά στήθηκαν παγίδες, στήθηκαν κλωβοί σε επίμαχα σημεία σε κάθε νομό, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση. Ελέγχεται δηλαδή αν υπάρχει εστία, αν υπάρχουν κουνούπια φορείς του ιού του δυτικού Νείλου και αν τα πουλιά που βρίσκονται μέσα στους κλωβούς έχουν πάρει τον ιό και τον μεταδίδουν. Τώρα να πούμε ότι μετά από την τοποθέτηση παγίδων ακολουθεί και η ακμεοκτονία.
1: Ακμεοκτονία.
2: Ναι. Mm-hmm. Τα κουνούπια.
1: Τα κουνούπια, ναι.
2: Εμείς σαν περιφέρεια φέτος, κατά εξαίρεση μετά από επιμονή του Αντιπεριφερειάρχη στο Υπουργείο Υγείας, πήραμε 2 μήνες πριν από την άδεια για αεροψεκασμούς το βράδυ.
0: Αυτό θα πει πρόληψη.
2: Βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είμαστε μια περιοχή με πάρα πολλούς υγροβιότοπους, η αλήθεια είναι αυτή, που αυτό επιτείνει, δημιουργεί επιπλέον αιστείες κουνουπιών. Η γειτονική χώρα, η Τουρκία, έχει μεγάλες εκτάσεις με οριζόνες, που οι οριζόνες εννοείται ότι προϋποθέτουν την ύπαρξη στάσιμων νερών, που αυτό όλο δημιουργεί κουνούπια. Είμαστε μια περιοχή, δεν λέμε ότι δεν έχουμε, έχουμε, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει μια συστηματική έτσι, υπάρχουν συστηματικοί ψεκασμοί από την περιφέρεια, φέτος ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Όμως δεν τελείωσε το φαινόμενο εδώ, όπως λένε οι ειδικοί, για την περιοχή μας τουλάχιστον θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου, διότι είναι μια περίοδος τώρα όπου έχουμε τις μετακινήσεις των άγριων πουλιών, ειδικά στο Δέλτα του Εύρου. Που το επισκέπτονται, οπότε αυτά είναι φορείς διαφόρων ιών και θα πρέπει να προσέχουμε, γι' αυτό και συχνά πυκνά γίνονται ανακοινώσεις και ενημέρωση του κοινού να βγαίνει έτσι προετοιμασμένος με τα αντικουνουπικά του, με μακριά ρούχα, ειδικά οι αγρότες οι οποίοι βρίσκονται πολλές ώρες στα χωράφια τους και εκεί μέσα στα χόρτα υπάρχουν πολλά κουνούπια εκ των πραγμάτων, θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν αυτά όσον αφορά την περιοχή μας. Προς το παρόν είμαστε καθαροί, αλλά περιμένουμε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, το ευχαριστώ είναι ότι εσείς είσαστε καθαροί. Δηλαδή μια περιοχή που πάντα είχε κάποια κρούσματα, τώρα έχουν έρθει προς τα δω.
2: Τότε
1: γιατί εμείς δεν τα περιμέναμε εδώ.
0: Ναι, ήρθαν όντως.
1: Ναι. Ήρθαν να κάνουν διακοπές εδώ προς τα κάτω. Λοιπόν, και 2 χρόνια μετά την ευλογία, Μαρία.
2: Ναι, πριν από μία εβδομάδα συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στον Εύρο, από που ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη ιστορία με την ευλογιά. Να πούμε ότι σε ένα μήνυμα υπολογισμό που συζητάμε με ανθρώπους, κτηνιάτρους, με προϊσταμένους κτηνιατρικών υπηρεσιών, με τον πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κ. Δελή Σταμάτη, ο οποίος έχει μια σφαιρική εικόνα και σαν μέλος του ΚΙΟΤΕ, μας είπε ότι και έτσι είναι, είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης με 166.000 ας πούμε θανατώσεις σε όλη την περιφέρεια και περίπου 40.000 στον Εύρο. Αυτό μεγαλώνει, μάλλον συρρυκνώνει την εγωπροβατοτροφία στην περιοχή. Mm-hmm. Ευτυχώς ο ορεινός όγκος του Εύρου, ευτυχώς είναι καθαρός. Δεν έχουμε κανένα κρούσμα, καμία αίσθηση εκεί. Έχει αντίκτυπο στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος και στην περιοχή μας, στα τεροκομεία, στους κτηνιάτρους, οι οποίοι δεν θα έχουν και αντικείμενο εργασίας κάποια στιγμή, και μια πικρία, ας πούμε, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένει η χώρα σε αυτή την κατάσταση και η περιοχή μας, ενώ στα παλαιότερα χρόνια, όπως μας εξηγούν, διαρκούσε περίπου 7 με 8 μήνες. Τώρα συμπεραίνουν ότι πλέον η νόσος πάει να γίνει ενδημική για την χώρα μας, και οι προτάσεις που κάνουν οι άνθρωποι εδώ που ασχολούνται, είτε είναι επιστήμονες είτε είναι κτηνοτρόφοι, ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα εθνικό κέντρο κατά πολέμησης επιζώτιων, mm-hmm. με συμμετοχή και κτηνιάτρων που είναι στο πεδίο, των έμπειρων γενικά από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, ειδικά με τη Λέσβο, πανεπιστημιακών και υπουργείου, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να εκτελεστεί κατά γράμμα, με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις, γιατί όπως τονίζουν και ο Εύρος και η Λέσβος, είναι δύο περιοχές που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, είμαστε κοντά στα σύνορα, θα πρέπει να θωρακιστούν ακόμη περισσότερο με προσωπικό, θα πρέπει να λειτουργήσει, όπως τονίζουν, το κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, ώστε να μην χάνεται χρόνος. Τώρα λένε ότι έχει αργήσει η ανασύσταση, γιατί ξέρετε, ναι, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν γυρίσει αλλού, δηλαδή έχουν στραφεί σε άλλου είδους εργασίες.
1: Ναι, ναι.
2: Και είναι ένα το ερώτημα, εάν και κατά πόσον θα δελεαστούν από την επικείμενη ανασύσταση που πρόκειται να γίνει.
1: Να επιστρέψουν.
2: Στην κτηνοτροφία, στο τροπικό κεφάλαιο.
1: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, το ξέρατε ότι ένα 11χρονο αγόρι μπήκε στα ρεκόρ Guinness ως ο νεότερος επιμελητής μουσείου στον κόσμο? Για σπάνια περίπτωση.
1: Ναι, βέβαια, 11 χρονών.
0: Ο Άντερσον Τέιλορ τιμήθηκε πρόσφατα με το ρεκόρ Guinness ως ο νεότερος επιμελητής μουσείου παγκοσμίως, ο πρώτος που κατέκτησε ποτέ αυτόν τον τίτλο. Ήταν πάθος του για την παλαιοντολογία, ξεκίνησε σε ηλικία 3 ετών, ανακάλυψε τυχαία ένα απολίθωμα στην αυλή του, άρχισε στα χρόνια που πέρασαν να συγκεντρώνει μια σημαντική συλλογή ευρημάτων. Σε ηλικία 7 ετών σχεδιάζει το μουσείο του για να στεγάσει τη συλλογή του. Κοίτα έτσι τι του ήρθε. Εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω δημοτικής επιχορήγησης και μιας καμπάνιας, επιτρέποντας την οικογένειά του να αγοράσει το κατάλληλο κτίριο. Το μουσείο λοιπόν το έφτιαξε πια.
1: Άρα ιδιωτικό.
0: Ναι. Διαθέτει 13 εκθέσεις με περίπου 1000 αντικείμενα, όπως απολιθώματα, ορυκτά και τα ρηχευμένα ζώα. Δημοφιλές έκθεμα είναι το τέρας του Τάιλ, το επίσημο απολίθωμα σύμβολο της πολιτείας του Ιλινόι.
1: Πόλος έλξης για όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Από την ονομασία και μόνο.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να δούμε το τέρας του Τάιλ.
0: Ακριβώς. Ο νεαρός επιμελητής πραγματοποιεί τακτικά παρουσιάσεις σε τοπικά σχολεία, εμπνέοντας την κοινότητα και άλλους νέους. Το εγχείρημα το έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πόλη, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες. Δεν είναι σπάνιο για ένα παιδί, λέει, να αγαπά τους δεινόσαυρους.
1: Όχι, όλα τα παιδάκια τα αγαπάνε.
0: Ασυνήθιστο να ανοίξει το δικό του μουσείο, βέβαια, να το αφιερώσει στα απολιθώματα και στη φυσική ιστορία. Μπράβο του.
1: Νομίζω ξέρω τι θα γίνει αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει.
0: Φαίνεται, το έχει το μουσείο.
1: Παλαιόντολο.

0: Λοιπόν, δεν μπορούσαμε χθες να τον ακούσουμε λόγω των γεγονότων, έτσι.
1: Αλλά σήμερα,
0: έτσι λιγάκι, έστω και για 4-5 λεπτά, πρέπει να ακούσουμε Τάσο Επιτρόπου.
2: Να πάρει επιδόσεις.
1: Χρειαζόμαστε αθλητική ενημέρωση, Τάσο.
0: Τάσο, τόσα πράγματα έγιναν χθες. 1, 2, 3, 4.
1: Βάλτα σε μία σειρά.
2: Και εγώ νόμιζα ότι θέλετε να βάλετε τη δόση σας λίγο, Τάσο.
1: Θέλαμε να ακούσουμε για τη φωνή σου, εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Ορίστε, η Έλενα θέλει να ακούσει τη φωνή σου. Εγώ ακόμα στο κρατάω, οπότε δεν μιλάω.
2: Χθες η ΑΕΚ ήταν καταπληκτική στο δεύτερο ημίωρο, νίκησε 5-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην πρεμιέρα του League Face του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ, την Τρίτη είναι αυτό το παιχνίδι, στις 8 παρατέταρτο. Όμως αυτό που επισκίασε τα πάντα χθες ήταν εκτός από το 1-1 φυσικά το αγωνιστικό κομμάτι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, ήταν ο τραυματισμός, ο σπαραχτικός θα λέγα, και σοκαριστικός ακριβώς τραυματισμός του Αγίου Ελκαμπή, ο οποίος υπέστη κάταγμα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού. Δεν είναι αυτά ας πούμε ότι συμβαίνουν, αλλά ήταν ο τρόπος που αντέδρασε και ο Μαροκινός παρακτικά, ο πόνος ήταν αφόρητος, χειρουργήθηκε ο Μαροκινός, αν είναι ουσιαστικά θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν μετά από το νέο χρόνο και βλέπουμε για τον Αγιούπ Ελκαμπή. Το τέρμι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι αυτό που ξεχωρίζει όμως σήμερα σε 9.30, δεσπόζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, στις Όφη και Φυσιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό για την τρίτη αγωνιστική. Αύριο θα ολοκληρωθεί όμως με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 ώρα αύριο. Έχουμε και Τσιτσιπά πριν σας πω στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, να το πω έτσι, καθώς πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των 16 του US Open ο Τσιτσιπάς, νίκησε προχθές τον Γύρι Λεχέτσκα. Ο Τσιτσιπάς, να θυμίσω, είναι στο νούμερο 58, αλλά ήδη με τις νίκες που έχει κάνει στο US Open, τρεις συνεχόμενες νίκες, έχει φτάσει θεωρητικά από αύριο Δευτέρα, θα φτάσει στο νούμερο 47. Ο Λεχέτσκα, ο Τσέχος, ήταν στο νούμερο 19 μέχρι προχθές που τον νίκησε ο Τσιτσιπάς. Πλέον αντίπαλος είναι ο Μπεν Σέλτον, ο Αμερικανός 23 ετών, νούμερο 9 στον κόσμο. Αυτός είναι αντίπαλος στα προημιτελικά, δηλαδή στη φάση, γιατί είναι είσοδο στα προημιτελικά, στη φάση των 8. Και η αναμέτρηση είναι προγραμματιστή για το ξημέρωμα της Δευτέρας, δηλαδή σήμερα μετά τα μεσάνυχτα στις 2 η ώρα περίπου θα ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση, μετάδοση από το Eurosport. Νικητής του ζευγαρίου θα αντιμετωπίσει τώρα σήμερα, παίζουν ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ, νούμερο 3 στον κόσμο, με τον Αμερικανό Τόμι Πολ, νούμερο 21. Πολύ μεγάλη αντίπαλη όποιος θα περάσει σε αυτή τη φάση. Να θυμίσω εδώ ότι η Σάκαρη έχει αποκλειστεί από τη φάση το 32, από τη Γιούλα Σταροντούψεβα, νούμερο 58 στον κόσμο, νούμερο 35 η Μαρία Σάκαρη, 2-1 σετ ητήθηκε από την Ουκρανή αθλήτρια. Και μάλιστα αισιοδοξούμε ότι στις επόμενες διοργανώσεις θα κατέβει και πιο δυνατή. Στη Super League 2 είχαμε πρεμιέρα χθες, ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Super League 2, Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος 0-0, και εδώ να θυμίσω ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης τάξης ποδοσφαιριστικής κατηγορίας θα καλυφθεί φέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ και η Ερασπόρο όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα πριν από λίγο ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις Πανιώνιος Αστέρας Β' και ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτης. Αυτό το παιχνίδι το μεταδίδει και η ΕΡΤ 2 αυτή τη στιγμή, μπορεί δηλαδή στους έκτησες να το βλέπετε κι εσείς, ενώ έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος. Αύριο Δευτέρα θα παίξουν Μαρκό Πανσεραϊκός από την ΕΡΤ 2, Άθενς Καλλιθέα Νίκη Βόλου, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, και την Τετάρτη θα ολοκληρωθεί αυτή η πρεμιέρα, είναι σε πολλές δόσεις, με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β' από την ΕΠ2 και αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, επαναμένουμε σήμερα στο μπάσκετ, γιατί είναι ο τελικός του τουρνουά του Ηρακλείου μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Φενέρ προχθές 82-77 και οι Σέρβοι την Αρμάνι Μιλάνο 91-82. 85, δύο φιλικά παιχνίδια σημαντικά για την ΑΕΚ, mm-hmm. η οποία ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για αυτά τα φιλικά. Ιτήθηκε 2-3, έκανε, ιτήθηκε 76-66 από την Τραμπζονσπορ, ενώ προχθές έγινε αυτό και χθες 101-72 από την Ανατολού Εφές. Αυτά όσο αφορά και το μπάσκετ. Δεν ξέρω αν έχω λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Ένα λεπτάκι.
2: Ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε στο μπάσκετ πάντα 88-71 απέναντι στην Νούντινε, με τον Οσμάν να είναι καταπληκτικός και να σημειώνει 22 πόντους. Και να δω αν υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σας το πω και δεν σας το είπα. Όχι, τα υπόλοιπα. Α, και ότι ο Γιάρεμτσουκ αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Ελκαμπή στην λίστα για την ευρωπαϊκή διοργάνωση που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, δηλαδή για το Europa League.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Το κρατάω,
1: για να είστε καλά. Στον ήσυχο. Φύγε, Τάσο.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Να είμαστε καλά το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στις 3 στο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Κάτι διαφορετικό, κάτι έτσι εναλλακτικό για όσους θέλουν να περνάνε πιο ευχάριστα την ώρα τους, εκτός αν υπάρχει επικαιρότητα. Οπότε εκεί πρέπει να συγχρονιστούμε
1: και να προσαρμοστούμε,
0: και
1: στην,
0: να προσαρμοστούμε στην επικαιρότητα. Διαφορετικά, αν θέλετε κάτι διαφορετικό, κάτι εντός εισαγωγικών τρελό, κάτι να περνάτε πιο ευχάριστα την ώρα σας. Εμείς εδώ είμαστε
1: στις 3 ακριβώς κάθε Σαββατοκύριακο.
0: 2 στις 3 η εκπομπή. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ό,τι και να κάνετε σήμερα και την υπόλοιπη εβδομάδα, να είστε καλά, καλά να περνάτε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου και ακολουθούν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Earth News Radio. Μείνετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην 90η ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για τις εκλογές ήταν κατηγορηματικός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες και επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά καλή τύχη. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης, δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην το πράξει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάθηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνση των ανισοτήτων. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειαζόταν σελίδες ολόκληρες για να τα καταγράψουν, δήλωσε για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα, σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, σημειώνει Νίκη. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεώνη Κουφονικολάκου. Στο μεταξύ, οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Σκυλούντα Ηλίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο κλειδί Βιωτίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα που καίει από την περασμένη Δευτέρα, και την οποία ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής βλάστησης και του δύσβατου εδάφους με χαράδρες και διάσελα. Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση Μόσχας και Βερολίνου μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Γερμανία θέλει ξανά πόλεμο, δήλωσε ο Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Βερολίνου ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ρωσία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τελευταίες κινήσεις της Γερμανίας αρχή ενός πραγματικού πολέμου, επικαλούμενο στο κλείσιμο ρωσικών διπλωματικών και πολιτιστικών δομών.

0: και προειδοποιώντας ότι η ρωσική ηγεσία θα βγάλει τα κατάλληλα συμπεράσματα. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποίησε πράκτορες χαμηλού επίπεδου σε απόπειρα υβριδικής επίθεσης με ντρόν που έφερε τα εκρηκτικά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.
4: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Όταν ήμουν έφηβος, δηλαδή πριν από ακριβώς μισόν αιώνα, ναι, πριν από 50 χρόνια ήμουνα 16 χρόνων. Λοιπόν, εκνευριζόμουν πάρα πολύ με τους γονείς μου, τους θετούς στη δικιά μου περίπτωση, που δεν ξέρανε, δεν ήταν καθόλου ενημερωμένοι για τα είδωλα, τα μουσικά είδωλα που παρακολουθούσα εκείνο τον καιρό και που τώρα πια νομίζω τα έχω ξεχάσει. Αλλά η άγνοιά τους με εκνεύριζε. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς είναι δυνατόν πρόσωπα που τα γνώριζαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να μην το γνωρίζουν οι γονείς μου. Να λοιπόν που έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να τους μοιάσω. Τους έμοιασα στα πάντα και σε αυτό, κυρίως στην άγνοια για είδωλα εκατομμυρίων ανθρώπων που μπορεί αραιά και που κάποια σπαράγματα πληροφοριών να φτάνουν και στα δικά μου αυτιά, ιδίως σε ό,τι δεν έχει να κάνει με το μουσικό τους έργο, το συνηθισμένο κουτσομπολιό δηλαδή, είτε το κουτσομπολιό των προσωπικών τους σχέσεων, είτε το κουτσομπολιό, το πολιτικό κουτσομπολιό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρω σχεδόν τίποτα για αυτά. Ένα από αυτά, ντρέπομαι που το λέω, είναι η Taylor Swift, αυτή η superstar που αραιά και που κάτι φτάνει στο αυτί μου, τη μια ότι είχε τα κότσια να έρθει σε ρήξη με τον Donald Trump, πράγμα που της κόστισε και σε δημοτικότητα, εντάξει της κόστισε και πολύ, δηλαδή άντε να χάσε καμιά 500.000 από τα εκατομμύρια των θαυμαστών της. Τώρα πρόσφατα έμαθα και ότι παντρεύτηκε, μη με ρωτήσετε μάλλον με ποιον παντρεύτηκε, δεν ξέρω. Πάντως σκέφτηκα ότι καλό είναι κάπου κάπου σε αυτή την εκπομπή και ιδίως όσο παρατείνεται το καλοκαίρι να μιλάμε και για πρόσωπα και για βιβλία, πάντοτε για βιβλία μιλάμε, δηλαδή για πρόσωπα μέσω των βιβλίων που για τα οποία είμαστε παντελώς άσχετοι και δεν πρέπει να καμαρώνουμε για την ασχετήλα μας. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει πριν από μερικούς μήνες ένας τόμος αφιερωμένος για την Taylor Swift με τίτλο «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Taylor Swift» και υπότιτλο «Μάθε τα πάντα για το απόλυτο pop idol». Το απόλυτο pop idol. Τώρα εγώ ως απόλυτη star ήξερα την ποια είναι η Άννα Βύση, αυτήν δεν λέγαμε την απόλυτη, αλλά σε διεθνή κλίμακα φαίνεται ότι το απόλυτο pop idol είναι η Taylor Swift, η συγκλονιστική πορεία, δεύτερος υπότιτλος, η συγκλονιστική πορεία της Tuff Tuff Taylor Swift από την καρδιά της country στα χρυσά βραβεία της pop, από τις εκδόσεις Οξύ. Η superstar λοιπόν της pop Taylor Swift υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο όταν ήταν μόλις 14 ετών. Από τότε έχει προκαλέσει μια πραγματική επανάσταση στη μουσική βιομηχανία, έχει πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, έχει καταρρύψει όλα τα μουσικά ρεκόρ, συγκεντρώνοντας στρατό από αφοσιωμένους θαυμαστές. Εδώ, σε αυτόν τον τόμο, θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Tuff Tuff, το φανταστικό ταξίδι της στον κόσμο της μουσικής, τη ζωή και τις σχέσεις της, τις προκλήσεις και τους θριάμβους της. Ανακαλύψτε τι είναι αυτό που την καθιστά γκουρού της μόδας, έμπνευση και pop είδωλο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Καλά, σε αυτό το δεν θα ξεχαστεί ποτέ κράτα μικρό καλάθι. Το έχουμε πει για πολλές που δυστυχώς όπως όλοι μας είναι η κοινή ανθρώπινη μοίρα αυτή, ξεχάστηκαν κάποτε. Πάντως η Taylor Allison Swift
Γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1989, δηλαδή το κορίτσι δεν έχει κλείσει καν τα 37 της χρόνια. Στο δυτικό Ρέντινγκ της Πενσιλβάνια. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι οι γονείς της προοικονόμησαν την επαγγελματική πορεία της κόρης τους, δίνοντάς της το όνομα του θρυλικού τραγουδοποιού James Taylor, αλλά η μουσική κυλούσε στο αίμα της ήδη. Η Taylor μοιήθηκε στο τραγούδι από τη γιαγιά της, τη μητέρα της μητέρας της, η οποία ήταν επαγγελματίας τραγουδίστρια της όπερας, παρακαλώ. Αναγνωρίζεται το όνομα Marjorie από το άλμπουμ Evermore. Εγώ προσωπικά δεν αναγνωρίζω ούτε τη Marjorie ούτε το άλμπουμ. Αυτό το κομμάτι όμως, το Marjorie, ο φόρος τιμής της Taylor στην εκλειπούσα γιαγιά της. Αφού πέρασε την παιδική της ηλικία σε μια φάρμα 11 στρεμάτων στο Ρέντινγκ της Πενσιλβάνια, η Taylor μετακόμισε με τη μαμά, το μπαμπά και τον αδερφό της στο Wyoming, όπου νίκησαν ένα ακίνητο 5 υπνοδωματίων στη λεωφόρο Grandview. Προφανώς ήταν ματσωμένη η οικογένεια. Στα 11 της χρόνια η Taylor εγγράφηκε στο τοπικό γυμνάσιο. Έχει έκτοτε μιλήσει για το πόσο δύσκολο ήταν να ενταχθεί στο σχολείο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου της ζωής της. Πρέπει εδώ να σας πω ότι αυτός ο τόμος από τις εκδόσεις Οξύ για το Taylor Swift έχει και ένα πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Υπάρχουν διαρκώς αναφορές σε φωτογραφίες που δυστυχώς στο ραδιόφωνο δεν μπορείτε να τις δείτε, αλλά οι αναφορές συνδυάζονται πάρα πολύ, οι φωτογραφικές αναφορές με τις κειμενικές αναφορές. Το 2015 η Άντρια, η μητέρα της δηλαδή, διαγνώστηκε δυστυχώς με καρκίνο του μαστού. Η Taylor αποκάλυψε ότι η ασθένεια είχε επιστρέψει σε ένα άρθρο που έγραψε στο περιοδικό Elle το 2019. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της ανακαλύφθηκε και ένας επιπλέον όγκος στον εγκέφαλο. Αναλογιζόμενοι αυτές τις εμπειρίες, η Taylor έγραψε ένα τραγούδι για τη μάχη που έδινε η μητέρα της με τον καρκίνο, με τίτλο «Soon you'll get better», «Σύντομα θα γίνεις καλύτερα», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2019 με τίτλο «Lover». Όμως η Taylor άρχισε να αφιερώνει τραγούδια στην οικογένειά της πολύ νωρίτερα. Το 2008 η τραγουδίστρια συμπεριέλαβε το τραγούδι «The Best Day», «Καλύτερη μέρα», στο δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο «Fear». Οι στίχοι από τον μπαμπά και στον αδερφό της και θυμίζουν παιδικές αναμνήσεις από τις

καλλιέργειες κολοκυθιών και τις βόλτες με τρακτέρ. Ήταν ένα αγροτοκόριτσο, δηλαδή ένα κλασικό αμερικάνικο αγροτοκόριτσο, ένα κορίτσι της βαθιάς Αμερικής. Η Τέιλορ δεν χρησιμοποιεί τις απαράμιλες συγγραφικές της ικανότητες μόνο για να γράφει στίχους και να υπογράφει αυτόγραφα. Φαντάζομαι το να υπογράφει αυτόγραφα η Τέιλορ Σουίφτ, αν δεν τα έχει και έτοιμα, που σίγουρα θα έχει και μερικές δεκάδες χιλιάδες αυτόγραφα έτοιμα, είναι πάντως μια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Όταν η Στάρ ήταν ακόμα στην Τετάρτη Δημοτικού, κέρδισε σε ένα εθνικό διαγωνισμό ποίησης με ένα ποίημα που έφερε τον τίτλο «Monster in my closet», δηλαδή «Το τέρας στην ντουλάπα μου». Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι η Στάρ συνέχισε να γράφει ποίηση παράλληλα με τη στιχουργία, καθώς το 2017 εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της Βρετανικής Vogue, όπου αντί να δώσει συνέντευξη, προτίμησε να δημοσιεύσει το ποίημά της με τίτλο «The Trick to Holding On». Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα με τι άλλο, Taylor Swift, και συνεχίζουμε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στο Pop Idol, το απόλυτο Pop Idol, όπως λέει και ο τόμος που παρουσιάζουμε, την Taylor Swift. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Taylor Swift, λοιπόν, από τις εκδόσεις Οξύ, κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, και αυτό το αγροτοκόριτσο, η μικρή Αμερικανίδα Χωριατοπούλα, η οποία σήμερα έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών, όχι μόνο νέων. Παρ' όλα αυτά,

όπως σας είπα και στην αρχή, την αμαρτία μου την είπα, δεν ήξερα σχεδόν τίποτε για την Taylor Swift πριν πέσει στα χέρια μου αυτός ο τόμος που εκτός από πολλές πληροφορίες σημαντικές και ασήμαντες μαζί έχει και πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Όταν πρωτοεμφανίστηκε λοιπόν στη μουσική σκηνή η Taylor Swift, σπάνια την έβλεπαν χωρίς ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες. Τα υποδήματα της επιλογής πολλών αστέρων της country σηματοδοτούν τις μουσικές ρίζες της τραγουδίστριας. Όχι μόνο μεγάλωσε ακούγοντας το είδος, αλλά άρχισε να δημιουργεί και τα δικά της country τραγούδια ως νεαρή έφηβη. Για 2 ώρες μετά το σχολείο, κάθε Τρίτη, παρακολουθούσε μαθήματα γραφής με τη στιχουργό Liz Rose, η οποία θα γινόταν μία από τις μακροχρόνιες συνεργάτηδες της Taylor στη στιχουργία. Μία παρουσίαση στο Bluebird Cafe, έναν τοπικό μουσικό χώρο του Austin, οδήγησε την Taylor στο να υπογράψει με την Big Machine Records. Ήταν το 2005, ένα χρόνο αφότου απέρριψε ένα συμβόλαιο ανάπτυξης με την Sony ATV, καθώς ένιωθε ότι η εταιρεία δεν εκτιμούσε τις ικανότητές της στη σύνθεση τραγουδιών. Η Big Machine Records, απ' την άλλη, ήταν μια νέα ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ίδρυσε ο Scott Borchetta, η οποία θα προσέφερε στην Taylor περισσότερο έλεγχο στη μουσική της κατεύθυνση. Αν η Taylor αγαπάει κάτι περισσότερο από τη μουσική, πρέπει να πούμε, αυτές είναι οι 3 υπέροχες γάτες της. Η μεγαλύτερη είναι μια σκοτσέζικη γάτα Fold που ονομάζεται Meredith Grey, φοβερό όνομα για γάτα αυτό, και πήρε το όνομά της από την πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς Grey's Anatomy. Η επόμενη είναι μια άλλη σκοτσέζικη που ονομάζεται Olivia Benson, έχουν ονοματεπώνυμα βλέπετε οι γάτες της, από την πρωταγωνίστρια της σειράς Law and Order. Η Olivia έχει εμφανιστεί ακόμα και σε ένα διαφημιστικό σποτ της Taylor για την Diet Coke, καθώς και στο βίντεο για το Blank Space. Η νεότερη γάτα είναι μια rank tool που ονομάζεται Benjamin Button, όπως ο ήρωας που είχε ενσαρκώσει ο Brad Pitt από την νουβέλα του, του Francis Scott Fitzgerald. Ο Benjamin Button, ίσως θυμούνται οι λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία, ήταν εκείνος ο ήρωας στη νουβέλα του Fitzgerald που πήγαινε ανάποδα στο χρόνο, δηλαδή γεννήθηκε γέρος και κατέληξε έμβριο. Μια πολύ ωραία ταινία και μια πολύ καλή ερμηνεία από τον Brad Pitt. Λοιπόν, αυτό το όνομα έδωσε στη γάτα, στο γάτο φανταζόμαστε, η Taylor Swift, στον τρίτο γάτο, Benjamin Button, τον οποίο η Taylor υιοθέτησε αφού εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ της για το «Me», εγώ δηλαδή, με τον Brandon Urie του συγκροτήματος Panic. Λοιπόν, το πρώτο single που κυκλοφόρησε η Taylor ήταν το Tim McGraw, ένα τραγούδι για κάποιο καλοκαιρινό ειδήλιο που φτάνει στο τέλος του, το οποίο στο ρεφρέν αναφέρεται στον καλλιτέχνη της country. Η ιδέα ήρθε στην Taylor την ώρα του μαθήματος των μαθηματικών και τελειοποίησε το τραγούδι μετά το σχολείο με τη Liz Rose. Η Taylor έχει έκτοτε εμφανιστεί με τον Tim McGraw και άνοιξε για αυτόν μια συναυλία του το 2007 στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του με τη σύζυγό του, τη Faith Hill. Όλα αυτά πρέπει να σας πω είναι τέρα ιγκόγνητα για μένα. Τα ονόματα τα διαβάζω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Λοιπόν, οι θαυμαστές της Taylor Swift θα γνωρίζουν αναμφίβολα ότι η Taylor πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια μεγαλώνοντας σε μια φάρμα με χριστουγεννιάτικα δέντρα, με την αγάπη της για τις γιορτινές ημέρες να αντικατοπτρίζεται στη μουσική της.
σε μια φωτογραφία που παραθέτεται από τις πάρα πολλές πολύχρωμες φωτογραφίες που παραθέτονται στον τόμο των εκδόσεων Οξύ. Βλέπουμε την Taylor το 2007 όταν εμφανίστηκε στην τελετή φωταγώγησης του δέντρου Rockefeller στη Νέα Υόρκη. Έχει επίσης γράψει πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, έχει προσθέσει στίχους εμπνευσμένους από τις γιορτές σε τραγούδια όπως το Lover και λέγεται μάλιστα ότι ενσωματώνει εορταστικές διακοσμήσεις στους εορτασμούς των γενεθλίων της, που όπως είπαμε και στην αρχή είναι στις 13 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Τα έφερε έτσι η μοίρα ώστε και τα γενέθλιά της να είναι ενσωματωμένα μέσα στην περίοδο των εορτών, τη χριστουγεννιάτικη περίοδο των εορτών. Άλλη μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Πέτρου Τατσόπουλου. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Απόψε λοιπόν έχουμε ένα αφιέρωμα στο pop idol, το pop είδωλο εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο, την Taylor Swift. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Taylor Swift από τις εκδόσεις Οξύ, με υπότιτλο «Μάθε τα πάντα για το απόλυτο pop idol», την συγκλονιστική πορεία της ταφ-ταφ από την καρδιά της country στα χρυσά βραβεία της pop. Όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο άλμπουμ της είχε τον τίτλο «Fearless», «Ατρόμητη». Και πραγματικά η ίδια η Taylor Swift νωρίς έδειξε ότι είναι ατρόμητη. Ακόμα και ως έφηβη η Taylor απέδειξε ότι ήταν ατρόμητη. Στα 13 της χρόνια διέθετε το θάρρος ώστε να προτείνει τον εαυτό της σε δισκογραφικές εταιρείες. Το 2006, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, εξήγησε την πηγή της γενναιότητάς της. «Είναι επειδή», είπε, «δεν μπόρεσα ποτέ να νιώσω το είδος της απόρριψης που ένιωσα στο γυμνάσιο. Εφόσον στη μουσική βιομηχανία, αν πρόκειται να σου πουν όχι, τουλάχιστον θα είναι ευγενική». Όπως βλέπουμε, και η Taylor Swift, όπως περισσότεροι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, έχουν ως κινητήρια δύναμη κάποιο τραύμα, είτε από την παιδική τους ηλικία, είτε από την εφηβική ηλικία. Η Taylor ήξερε ότι έπρεπε να ξαστεί η μουσική σκηνή του Νάσβιλ προκειμένου να κλείσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, οπότε έμαθε να παίζει κιθάρα και άρχισε να γράφει τα δικά της τραγούδια. Η τόλμη της απέδωσε καρπούς καθώς αξιοποίησε τις φυσικές της ικανότητες στη σύνθεση τραγουδιών και ανακάλυψε έναν τρόπο για να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Πολύ γνωστή επίσης έχει γίνει για τις εμφανίσεις της, για τον τρόπο που εμφανίζεται, για τον τρόπο που ντύνεται, για τον τρόπο που πλασάρει στις συναυλίες της το προϊόν Taylor Swift. Η Taylor άνοιξε την περιοδία της στο Fearless Tour με αφορμή το δεύτερο άλμπουμ της, ντυμένη με μια εμβληματική στολή, τη στολή των μουσικών της φιλαρμονικής. Εξηγώντας την επιλογή του ονόματος για το δεύτερο άλμπουμ της, είπε «Fearless, ατρόμητη, σημαίνει να σηκώνεσαι και να παλεύεις για αυτό που θέλεις ξανά και ξανά. Είναι γενναίο να πιστεύει κανείς πως κάποια μέρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Αυτή η αποφασιστικότητα περικλεί την προσέγγισή της τόσο στην καριέρα της όσο και γενικότερα στη ζωή». Fearless, ατρόμητη, αποδείχτηκε η Taylor Swift και στις προσωπικές της σχέσεις, το πως αντιμετώπιζε τις οδυνηρές καταστάσεις, όπως το να σε απατά ο σύντροφός σου, να χωρίζεις, παρουσιάζοντας για παράδειγμα το single της «Should Have Said No», «Θα έπρεπε να πω όχι», στα βραβεία Academy of Country Music Awards το 2008, η Taylor ξεκίνησε φορώντας ένα φούτερ με κουκούλα και τζιν πριν αλλάξει στη σκηνή και φορέσει ένα μαύρο φορεματάκι. Οι στίχοι σε αυτό το single βασίζονται σε μια συζήτηση που είχε όταν αντιμετώπισε τον πρώην φίλο της που την απατούσε. Η Taylor ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ κοντά του, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους ακροατές να έχουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Ένα μήνυμα που συνεχίζει να προωθεί μέχρι σήμερα. Η Taylor έχει αποδείξει τη δύναμή της όταν αντιστέκεται απέναντι στα μεγαθύρια της βιομηχανίας και όταν πρόκειται να αδικηθεί από τους καλύτερους της φίλους, θα υπερασπιστεί τον εαυτό της με τον ίδιο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κομμάτι Bad Blood, κακό αίμα, του 2014, ένα τραγούδι για την προδοσία από κάποιο στενό φίλο. Πολλοί πιστεύουν ότι το θέμα του τραγουδιού είναι η Katy Perry, αφού οι δυο τους φέρεται να τσακώθηκαν για κάποιους χορευτές. Παρότι η Taylor το έχει αρνηθεί, η διαμάχη τέλειωσε το Μάιο του 2018, όταν η Katy έστειλε στην Taylor ένα κλαδί ελιάς το βράδυ της πρεμιέρας της περιοδίας της Reputation. Σε αντάλλαγμα η Taylor έστειλε στην Katy μερικά μπισκότα διακοσμημένα με γλάσο που έγραφε «Peace at last», ειρήνη επιτέλους. Η συγγνώμη μπορεί να είναι μια πραγματική ένδειξη θάρρους, κάτι που η Taylor παρουσίασε στο κομμάτι της «Back to December», πίσω στο Δεκέμβριο, από το άλμπουμ «Speak Now», «Μίλα τώρα». Παρουσιάζοντας το τραγούδι εδώ, στα βραβεία CMA το 2010, το έγραψε ως μια έκκληση μετάνοιας προς έναν πρώην σύντροφό της. Όλο το άλμπουμ έχει ως θέμα το να καταλάβεις πως νιώθεις και να πεις κάτι γι' αυτό. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμενο.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα στο pop είδωλο Taylor Swift, από τον τόμο «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Taylor Swift», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ. Λέγαμε λοιπόν για το πόσο ατρόμητο ήταν αυτό το κορίτσι της βαθιάς Αμερικής, το αγροτοκόριτσο, η μικρή χωριατοπούλα που βγήκε στη μουσική σκηνή ήδη από τα 14 της χρόνια και κατέκτησε, κυριολεκτικά κατέκτησε την παγκόσμια σκηνή πλέον. Εκατομμύρια οι θαυμαστές της όλο τον κόσμο. Εγώ που είμαι άσχετος γενικώς με την pop μουσική και ειδικά τα τελευταία χρόνια, ήξερα για το πόσο ατρόμητη ήταν η στάση της απέναντι στον Donald Trump, πόσο του εναντιώθηκε μέχρι το τέλος, εναντιώθηκε στην επανεκλογή του και πόσο της κόστησε αυτό. Και τα περιφρονητικά, θυμάμαι τα περιφρονητικά σχόλια, όχι ότι έχει καμία φιδό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε περιφρονητικά σχόλια προς όσους του εναντιώνονται, ζώντες και τεθνεώτες. Εδώ είχε πει για σκηνοθέτη, έναν από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες στον κόσμο, όταν πέθανε, και πέθανε και φρικτά κιόλας, μαχαιρωμένος, είχε πει ότι του άξιζε αυτός ο θάνατος γιατί ήταν αντιτραμπικός. Πόσο λοιπόν πιο εύκολα μίλησε εναντίον της Taylor Swift σε αυτή την περίπτωση. Αλλά βλέπω, διαβάζω από αυτόν τον τόμο από τις εκδόσεις Οξύ ότι η Taylor Swift επιβεβαίωνε τη φήμη της ατρόμητης και στις δικές της, τις προσωπικές υποθέσεις που μερικές φορές είχαν και δικαστικές προεκτάσεις. Για παράδειγμα, ενώ κυκλοφόρησε πολλά βραβευμένα άλμπουμ, η Taylor είχε να αντιμετωπίσει μια δικαστική υπόθεση, γεγονός που οδήγησε ένα κτίριο απέναντι από το δικαστήριο στο Denver να φτιάξει πινακίδες υποστήριξης της τραγουδίστριας. Και βλέπουμε αυτές τις πινακίδες μέσα στο βιβλίο. Η μία πινακίδα γράφει με τεράστια γράμματα «Free Ty», «Ελευθερώστε την Taylor». Η άλλη με επίσης τεράστια γράμματα «I knew you were trouble», «Το ξέρα ότι ήσουν μπελάς». Εκεί λοιπόν στο δικαστήριο, πώς φτάσαμε στο δικαστήριο, όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2013 όταν ο DJ David Mueller χούφτωσε την τραγουδίστρια ενώ πόζαραν για μια φωτογραφία. Αφού η ομάδα της Taylor κατήγγειλε το περιστατικό στους εργοδότες του, απολύθηκε από τη δουλειά του στο ραδιοφωνικό σταθμό Kingo. Μια απόλυση που τον έκανε να καταθέσει μήνυση εναντίον της Taylor για δυσφήμιση. Μετά την αστική υπόθεση της Taylor εναντίον του Mueller, ανακηρύχθηκε ως ένα από τα άτομα που σπάνε τη σιωπή στην ετήσια έκδοση του περιοδικού Time για το πρόσωπο της χρονιάς το 2017. Είναι κατά κάποιο τρόπο η γενέθλια χρονιά του Me Too, του κινήματος των γυναικών σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά, που σπάσανε τη σιωπή τους, επιτέλους μιλήσαν δημόσια για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που είχαν στη ζωή τους, στην επαγγελματική τους ζωή, είτε απλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις είτε βιασμούς. Taylor Swift λοιπόν μοιράστηκε το 2017 το εξώφυλλο του Time με άλλες 4 γυναίκες που χειροκροτήθηκαν επειδή διηγήθηκαν τις ιστορίες τους για τις σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πρώην υπάλληλος της Uber, η Susan Fowler, που κατήγγειλε την κουλτούρα των αδελφοτήτων της Silicon Valley, και η Ashley Judd, μια από τις πρώτες γυναίκες που κατηγόρησαν τον Harvey Weinstein για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Harvey Weinstein, υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας, ένα από τα μεγάλα
κεφάλια της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Αμερική, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται ακόμα στη φυλακή για αυτές τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Μπορείτε επίσης στην φωτογραφία στο Time που έχει αυτές τις 5 πολύ γενναίες γυναίκες να δείτε και ένα μυστηριώδες χέρι στην κάτω δεξιά γωνία. Αυτό αντιπροσωπεύει τις γυναίκες που δεν μπορούν να μιλήσουν λόγω των δυνητικά τρομερών επιπτώσεων. Η Taylor ένα χρόνο αργότερα από την αστική δίκη που κέρδισε, δηλαδή στις 11 Μαΐου του 2018, σηματοδότησε αυτή την νίκη, την επέτειο της νίκης της, και την σηματοδότησε παραχωρώντας στο κοινό μια συναισθηματική ομιλία που αντανακλούσε τη δίκη και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη για καλύτερη απονομή δικαιοσύνης στα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων. Αυτό ήταν ένα μικρό απάνθισμα από την ζωή, την πολύπλευρη και πολυτάραχη ζωή αυτής της μικρής χωριατοπούλας που σήμερα, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 37 της χρόνια, είναι το απόλυτο pop είδωλο παγκοσμίως. Απάνθισμα πληροφοριών διανθισμένο με εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στον τόμο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Taylor Swift από τις εκδόσεις Οξύ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλή. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέδευση τύπου της 90ης ΔΕΘ. Και δε σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά καλή τύχη. Χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτησε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για τα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών, υπερασπίστηκε τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τις αυθαίρετες προσαυξήσεις. Απαντώντας την κριτική για ματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε στα σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα αυτή τη φορά να μην το αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθορίζοντας ωστόσο ότι διατηρεί ακέραιο δικαίωμα απέκθεσης των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Αναγνώρισε τέλος λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κύριου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνση των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. Είναι τόσο πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειαζόταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς σύγχρονους πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κ. Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Στο μεταξύ, οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, όπως είπα χαρακτηριστικά, αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας, επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. 2 πυρκαγιές στην Ηλία, η μία στην Σκυλουντία και η άλλη στην Πηνία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνισσα, η οποία καίει από την περασμένη Δευτέρα. Κλείνουν σε περίπου μία ώρα οι εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας σε μία κρίσιμη αναμέτρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώτη περιφερειακή κυβέρνηση από ακροδεξιό κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί ακόμα και την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Η αναμέτρηση αποτελεί σημαντικό πολιτικό τεστ και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, καθώς οι Χριστιανοδημοκράτες κυβερνούν τη Σαξονία Άνχαλτ εδώ και 24 χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο διενσωσιών στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας, καλό μήνα που δεν είπαμε. Η ώρα αυτή με φιλοζωική διάθεση θα χαϊδέψει το σκύλο φίλο και θα θαυμάσει τη γάτα. Ο Παύλο Νερούδα στο ποίημα του «Δει στη γάτα» γράφει: «Τα ζώα στην αρχή τους ήταν ατελή, με μακριά ουρά και θλιβερά κεφάλια. Λίγο-λίγο άρχισαν να διαμορφώνονται, να γίνονται τοπίο, να αποκτούν βούλες, χάρη, να μπορούν να πετούν. Η γάτα, μόνο η γάτα εμφανίστηκε πλήρης και περήφανη. Γεννήθηκε τελείως έτοιμη, περπατά μόνη και ξέρει τι θέλει. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει ψάρι ή πουλί. Το φίδι θα ήθελε να έχει φτερά. Ο σκύλος είναι ένα λιοντάρι που έχασε το δρόμο. Ο μηχανικός θα ήθελε να είναι ποιητής. Η μύγα μελετά πώς θα γίνει χελιδόνι. Και ο ποιητής προσπαθεί να μιμηθεί τη μύγα. Αλλά η γάτα θέλει να είναι μόνο η γάτα. Και κάθε γάτα είναι γάτα. Από τα μουστάκια μέχρι την ουρά, από την αναμονή με όλες τις αισθήσεις μέχρι το πιάσιμο του ποντικού, όλη τη νύχτα, μέχρι τα χρυσά της μάτια». Και αναφερόμενο στο σκύλο, για να μη ζηλεύουν, σε μια άλλη οδή του, ο Χιλιανός νομπελίστας ποιητής έγραψε: «Το σκυλί τρέχει στο πεδίο της μάχης της ζωής, με την ουρά του σαν σημαία που κυματίζει στον άνεμο. Τρέχει, πηδάει, μυρίζει το βρεγμένο χώμα. Κάθε θάμνος γι' αυτό είναι μια νέα περιπέτεια. Κάθε φύλλο κρύβει ένα μυστικό που πρέπει να ανακαλύψει. Δεν έχει τις έγνοιες των ανθρώπων, δεν σκέφτεται το χτες, δεν ανησυχεί για το αύριο. Η ευτυχία του είναι το τώρα, ένα χάδι, μια βόλτα, η μυρωδιά της βροχής. Κοιτάζει τον άνθρωπο με μάτια γεμάτα καθαρή πίστη, όχι σαν δούλος, αλλά σαν σύντροφο στο παιχνίδι. Είναι η ζωντανή χαρά που τρέχει με τέσσερα πόδια, μια έκρηξη ενέργειας, μια γιορτή της ίδιας της ζωής». Ο λόγος αυτή την ώρα στους συγκατοίκους μας. Σύσικα πλάνη στο μικρόφωνο. Περιμένουμε. Ο Γιάννης Χωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Περιμένουμε στο Viber τα μήνυματά σας.

0: ή ηθοποιός και δημοσιογράφος με τόσο σημαντική πορεία στο θέατρο όσο και στην ΕΡΤ, τηλεόραση, ραδιόφωνο, η Ιωλίνα Ξενοπούλου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μέχρι τις μέρες μας, πολλές παραστάσεις σταθμοί, πολλές συνεργασίες ζηλευτές, πολλές εκφωνήσεις παραμυθιών και όχι μόνο. Πάμε στο θέμα μας, διότι το βιογραφικό της σημερινής καλεσμένης μας είναι παύλουτο. Η Ιωλίνα Ξενοπούλου έχει γράψει για τους συγκατοίκους της στην Άρτεμη και τον Απόλλωνα στη σελίδα της στο εικονικό καφενείο, πες το και Facebook εσύ. Η ζωή είναι πιο όμορφη και πιο δημιουργική μαζί τους, περισσότερο φως, χαρούμενες στιγμές και πολύ αγάπη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύση μου. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Σε ξέρουν πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί δουλεύουμε μαζί. Αλλά ακούγανε λοιπόν στην ωραία σου εκπομπή, όσες φορές εκείνη την ώρα πηγαίνω προς την ΕΡΤ για την εκπομπή μου μετά και πραγματικά είναι πολύ ωραία, γιατί μας δίνει πολύτιμα στοιχεία, αλλά τη διαμφίζεις και πολύ με μια ευαισθησία, γιατί μας δίνεις και άλλες πληροφορίες και από λογοτεχνία και με καλεσμένους, δηλαδή είναι μια πολύ πλούσια εκπομπή, μπράβο.
0: Να είσαι καλά. Πότε μπήκαν για πρώτη φορά στη ζωή σου τετράποδοι συγκάτοικοι?
1: Ο Απόλλωνας, ο γάτος μου, μπήκε το 20, προς το τέλος του 20 και μετά από δύο...
0: Α, είναι πιο μικρή.
1: Είναι συμπτωματικά, έχουν την ίδια ηλικία, γιατί εγώ την πήρα την Άρτεμη από το Φιλοζωικό Σύλλογο Γυάλιας, έναν πολύ πολύ σοβαρό και καλό σύλλογο.
0: Ναι, και πολύ ενεργό. Ναι.
1: Και πολύ ενεργό, και την είδα στο Facebook και μου άρεσε πολύ. Βέβαια ήμουν πολύ επιφυλακτική, επειδή είχα ήδη το γάτο και δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει. Ναι. Και την έβαλαν τη μικρή και περπάτησε μέσα σε γάτες και είδαν ότι εκείνη δεν έχει ενόχληση. Οπότε πια έπρεπε μόνο ο Απόλλωνας να δούμε πώς θα αντιδράσει.
0: Καμιά φορά τα πάνε καλά, όχι πάντα.
1: Ναι, όχι πάντα. Κοίταξε, εμένα τα πήγαν καλά για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι αμέσως, πολύ πολύ σύντομα, μόλις την έφερα στο σπίτι, ήρθε, μου στείλανε έναν εκπαιδευτή από τον σύλλογο, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός. Και ο οποίος μία φορά ήρθε στο σπίτι, είδε τα ζώα, αντιλήφθηκε την ψυχολούθησα. Μου είπε να αποφύγω, δηλαδή να έρθουν σε επαφή.

0: αρχή την πρώτη φορά να είναι έντονη η επαφή τους, να μην μαλώσουν.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήθελε μια διαδικασία, γιατί όταν εγώ ήμουν στο σπίτι δεν έπρεπε να είναι μαζί. Έπρεπε να είμαστε στον ίδιο χώρο μόνο όταν εγώ ήμουν σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Και έγινε σταδιακά και μέσα σε 20 μέρες κοιμόταν και το βράδυ στο ίδιο δωμάτιο. Αλλά παίζει ρόλο και η ψυχοσύνθεση των ζώων, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλά ζώα και τα δύο, δεν είναι άγρια. Ειδικά οι μικροί είναι πολύ, πάρα πολύ φιλικοί.
1: Ναι.
0: Η σκυλίτσα.
1: Ωραία. Τι έχεις μάθει από τη συμβίωση μαζί τους?
0: Κοίτα, σύσυμο, εγώ πάντα είχα ζώα, δηλαδή κυρίως είχα γάτες από μικρή. Δεν ήμουνα βέβαια τόσο αφοσιωμένη όσο είμαι τώρα μαζί τους. Ήμουν και πιο νέα, τις αγαπούσα. Είχα πάντοτε και την οικογένεια γύρω, η οποία τα φρόντιζε.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως εγώ έχω αναλάβει πλήρως τις ευθύνες. Ίσως γιατί ήμουν και πιο έτοιμη. Γιατί δύο ζώα τώρα είναι μια ευθύνη μεγάλη, επειδή δεν σε αφήνουν να ταξιδέψεις. Είναι λίγο ζόρι το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως, σταθμίζοντας αυτά που κέρδισα από τότε που τα έχω και τα δύο, είναι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι περισσότερα τα θετικά. Γιατί εγώ είναι πιο δημιουργική η ζωή μου μαζί τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η καθημερινότητά μου δεν είναι απρόβλεπτη, δεν είναι ίδια. Δηλαδή αυτά σου δίνουν, επειδή τα ζώα δεν έχουν την ίδια λογική που έχουμε εμείς και αντιλαμβάνονται τη ζωή με ένα διαφορετικό τρόπο, είναι πιο ενθουσιώδη, είναι πιο χαρούμενα, είναι πιο τρυφερά. Αναγκάζεσαι και εσύ να προσαρμοστείς σε έναν τρόπο ζωής επικοινωνίας μαζί τους, και αυτό σε κάνει πιο λεπτό άνθρωπο, δεν βρίσκω ακριβώς τη λέξη, δηλαδή πιο ευαίσθητο, με την ευαισθησία που έχουν τα ζώα. Γιατί τα ζώα έχουν μια άλλη ευαισθησία.
1: Και είναι τελείως διαφορετικός ένας σκύλος από μια γάτα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τελείως
0: αυτό είναι το περίεργο.
1: Άλλο πράγμα το καθένα.
0: Αλλά να σου πω, όταν έρχεται ο γάτος μου και κάθεται επάνω μου στο στήθος μου μόνος του.
1: Α, έχεις καλό γάτο, βολικό.
0: Δεν έρχεται πάντα, αλλά όταν το κάνει είναι σπουδαίο. Η σκύλιτσα είναι πιο εύκολο ότι θα έρθει και θα είναι πιο.
1: Τα σκυλιά είναι πάντα πολύ πιο φιλικά και πιο εκδηλωτικά, ενώ οι γάτες κρατάνε την απόστασή τους. Όχι όλες, κάποιες.
0: Ναι.
1: Κάποιες κρατάνε μια απόσταση ασφαλείας πάντα.
0: Ναι, η δική μου δεν βγαίνει πολύ εύκολα όταν έχω κόσμο. Είναι λίγο
1: έτσι,
0: κάτος μου δηλαδή. Είναι λίγο πιο κλειστός. Αλλά σιγά σιγά μαθαίνει κι αυτός. Είναι δηλαδή ενώ η μικρή είναι πιο εκδηλωτική.
1: Ναι.
0: Η Άρτεμις. Αμέσως μόλις δει κάποιον είναι κοινωνικό ζώο. Ο άλλος είναι λίγο πιο εσωστρεφής. Όμως έχει μεγάλη ευαισθησία και είναι καλόβολος. Αυτά είναι πολύ καλά.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Νομίζεις ότι παίρνουν τα ζώα στοιχεία από το χαρακτήρα μας, εμάς που συγκατοικούμε μαζί τους, των ανθρώπων?
0: Πιστεύω, ναι, σίγουρα. Με κάποιο τρόπο επηρεάζονται πολύ. Γιατί άμα μεγαλώσουν και μαζί σου.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα, όποτε είμαι καμιά φορά εκνευρισμένη, νευρική ή κάνω απότομες κινήσεις, αυτά εντυπωσιάζονται, γιατί σου λέει τι έπαθε τώρα,
1: έτσι,
0: τι συμβαίνει.
1: Έτσι, ναι.
0: Που συνήθως δεν είμαι έτσι, άρα αμέσως θα καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και επίσης όταν τους μιλάς, αυτά νομίζω ότι έχουν μια άλλη αίσθηση, που αντιλαμβάνονται την άμπρα, όλα με έναν τρόπο πιο έτσι, δεν είναι, πιο διαισθητικό. Οπότε εκεί αυτά αντιλαμβάνονται πότε τα αγαπάς πραγματικά. Και μου κάνει εντύπωση πόσο αφήνονται σε σένα, χωρίς να φοβούνται όταν κοιμούνται, μήπως συμβεί κάτι.
1: Νιώθουν ασφάλεια. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για το ζωντανό να νιώθει ασφάλεια στο χώρο του. Αλλιώς είναι εκνευρισμένο, αντιδρά, είναι διάφορα.
0: Βέβαια. Επίσης εκείνο που κατάλαβα είναι ότι για μένα ότι γίνεσαι λιγότερο εγωιστής, δηλαδή δεν επικεντρώνονται τα πάντα γύρω από σένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και σκέφτεσαι και κάτι άλλο έξω από σένα. Δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους, γιατί σκέφτεσαι φυσικά, αγαπάς τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνεις, αλλά είναι άλλο το ζώο, είναι ένας άλλος κόσμος που σε κάνει να μην είσαι τόσο ανθρωποκεντρικός.
1: Είναι μια άλλη ευθύνη, η οποία είναι μια καθημερινή ευθύνη και και αυτό κάτι σημαίνει όταν έχει ζώα. Βέβαια.
0: Α, και είμαι και πιο υπεύθυνη από πριν. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Και ίσως είναι και το πρώτο που πρέπει κανείς να λέει, γιατί η υπευθυνότητα και η συνέπεια είναι πολύ βασικά στοιχεία.
1: Δεν γίνεται χωρίς την υπευθυνότητα το να νιώθει ασφάλεια το ζωντανό.

0: Είναι μια ευθύνη να έχει μια στάνταρ ώρα που τρώει, που κοιμάται, που
1: βέβαια.
0: Όλα αυτά είναι, ναι, είναι απαραίτητα.
1: Και, βέβαια, και να πρέπει να πας να αγοράσεις την τροφή του, να το πας στον κτηνίατρο, να του κόψεις τα νύχια.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά.
0: Ναι, είναι όλα αυτά
1: είναι
0: μέσα στη ζωή.
1: Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό και γι' αυτό κανείς θέλει να σκεφτεί διπλά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ζώα, πρέπει. Είναι καλό, όχι πρέπει, αλλά...
0: Ναι.
1: Πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί το παρατάμε και μετά δεν είναι καλό.
0: Έτσι. Άκουσα κάποια παλιότερη εκπομπή σου που βρήκα στο YouTube,
1: ναι,
0: και διαβάζεις ένα ποίημα του Ελίτη, το οποίο,
1: ναι,
0: για την περίσταση ειδικά αυτή τώρα που μιλάμε μου φάνηκε,
1: ναι,
0: πολύ σχετικό, να τα ακούσουμε.
1: Α, αλήθεια, σε ευχαριστώ, βέβαια, με χαρά.
2: Μπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα και με τα πιο μικρά και με τα καθημερινότερα των καθημερινών. Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους. Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια, που ξέρω να ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους. Μου φτάνει που μ' αγαπάνε 4 άνθρωποι πολύ. Μου φτάνει που αγαπάω 4 ανθρώπους πολύ. Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο για αυτούς. Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι. Που δεν με νοιάζει να με θυμούνται. Που μπορώ να κλαίω ακόμα. Και που τραγουδάω μερικές φορές. Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν και ευωδιές που με γοητεύουν.
0: Δεν το λέει ο ποιητής, αλλά είναι συναρπαστικό επίσης να συμβιώνεις με ζώα και να η ζωή σου να παίρνει ένα άλλο νόημα.
1: Έτσι είναι και σε ευχαριστώ πολύ. Με συγκίνησε που το βρήκες το ποίημα αυτό, που το θυμήθηκες.
0: Να είσαι καλά. Να περνάτε,
1: ωραία,
0: καλά με τα ζωντανά σου. Να είστε καλά. Καλώς
1: απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε φιλό. Γεια σου.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, η Λίτσα Τότσκα έγραψε ένα μικρό διήγημα για την Μπουκιά, τη γάτα ενός θερινού σινεμά. Ένα μικρό απόσπασμα θα σας διαβάσω, μάλλον μεγαλούτσικο. Γεννήθηκα ένα δροσερό μαγιάτικο βράδυ σε ένα δωμάτιο με πολλές αφίσες και μεταλλικά κουτιά. Μητέρα μου, μια τρικολόρη γόησα της γειτονιάς που ξέρει να λουφάζει εκεί που δεν την πιάνει ανθρώπου μάτι. Πόσο μοιάζει η λάμψη από το φεγγάρι με τη φωτεινή δέσμη που σκίζει το σκοτάδι για να συναντήσει το τεράστιο λευκό πανί στο βάθος της αυλής. Έμαθα να περπατώ αθόρυβα πάνω στο λευκό χαλίκι και το θερινό σινεμά άστρων έγινε η παιδική μου χαρά. Πώς τροίζουν τα φύλλα της μουριάς πάνω στο λευκό πανί καθώς τα φυσά το μελτέμι. Δεν θα ξεχάσω όμως την τρομάρα μου ένα βράδυ. Όπως περπατούσα καμαρωτή ανάμεσα σε τραπεζάκια και καθίσματα, ξαφνικά η μουσική άλλαξε τόνο, σαν έτριζαν τζάμια στην καταιγίδα. Σήκωσα το κεφάλι μου στην οθόνη και πάγωσα. Ένα τεράστιο τριχωτό τέρας άνοιξε διάπλατα το στόμα του, έβγαλε ένα βρυχυθμό και τα αυτιά μου δίπλωσαν από την τρομάρα. Η ραχοκοκαλιά μου καμπούριασε. Οι τρίχες μου σηκώθηκαν όρθιες και άρχισαν να τρέχω σαν τρελή. Χύθηκε η βυσσινάδα στο λευκό παντελόνι του κυρίου που καθόταν αμέριμνος. Έτριξε το τραπεζάκι και αναποδογύρισε η τσάντα της κυρίας, σκορπίζοντας τους θησαυρούς της ολόγυρα. Χώθηκα έντρομη πίσω από μια πάνινη τσάντα και περίμενα με την καρδιά μου να χτυπά σαν ταμπούρλο. Οι υπόλοιποι συνέχισαν να πίνουν την πύρα τους και να βουτάνε τα νάτσος στο λιωμένο τυρί. Τότε κατάλαβα το μεγάλο μυστικό. Οι άνθρωποι λατρεύουν να τρομάζουν με ασφάλεια. Από εκείνο το βράδυ έδωσα μία υπόσχεση στον εαυτό μου. Ποτέ ξανά στην πρώτη σειρά όταν η μουσική προμηνύει κίνδυνο. Μπουκιά με φωνάζουν. Γιατί ήμουν η τελευταία της γένας της τεράστιας της μάνας μου και βγήκα μικροσκοπική και ζαρωμένη. Έγινε μια τεράστια με τόσα που... Έγινα πια τεράστια με τόσα που με φιλεύουν. Κάποιοι που με ξέρουν χρόνια μου φέρνουν λιχουδιές από το σπίτι τους, γιατί ξέρουν την αδυναμία μου στον τόνο και στο σολομό. Στο πίσω μέρος του κηλικίου έχει ένα πιατάκι με το όνομά μου. Αν και, όπως λέει ο κύριος Αντώνης, δεν πρέπει να περιδρομιάζω, για να είμαι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσω τους ανεπιθύμητους εισβολείς, όπως αποκαλεί τα τρακτικά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η Γιούλα Ράπτη είναι δημοσιογράφος χρόνια τώρα και είναι η συγκάτοικος της ΣΥΣΥ, σίγμα γιώτα, δύο σίγμα υψηλών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νομίζω ότι η ΣΥΣΥ είναι πιο γνωστή από μένα, η πιο διάσημη.
0: Την έχεις κάνει.
1: Ναι, είναι μέσα στην Πόζα, είναι φωτογενής.
0: Ναι, είναι όμορφη γάτα. Είσαι συγκάτοικος ή υπηρετικό προσωπικό της πριγκίπισσας?
1: Κοίτα, η γάτα είναι γάτα πάντα, όπως ξέρουμε. Να. Λίγο την υπηρετής. Δεν θα κάνει πολλά. Συνήθως την υπηρετής. Ναι. Αλλά εντάξει, ανταποκρίνεται όμως.
0: Ωραία. Και πώς μπήκε στη ζωή σου αυτή η όμορφη?
1: Αυτή η γάτα η όμορφη είναι... Ήταν η Ντόλη, ήταν ο Νόε, ήταν ο Λένιν.
0: Είναι αυτή η είναι προηγούμενη συγκάτοικη.
1: Ναι.
0: Και είναι σκυλιά.
1: Είναι, αυτά όλα είναι γάτες.
0: Είναι γάτες όλα αυτά.
1: Γάτες. Αλλά διάμεσα μετά είχα την Κίκα που ήταν σκυλή. Που ήταν σκυλή παύλα άνθρωπος για 13 χρόνια. Και για ένα μεγάλο διάστημα αφού την έχασα δεν ήθελα να
0: δεν
1: πάρω άλλο αρχίδιο. Αλλά μου έλειπε το ζωντανό πλασματάκι που πατάει με στο σπίτι.
0: Τα θέλουμε.
1: Και μια μέρα θα πέσει. Άμα έχει συνηθίσει, ναι. Και μια μέρα βλέπω στο Facebook, ήταν μηνών, ένα κουκλάκι. Πήγε έξω από ένα φούρνο για να τη βάζω λίγο φαγάκι. Τη βάζω σε μια φίλη που είχε και αυτή δικά τη ζώα. Συνήθως εμείς που έχουμε μαζεύουμε και τα δέσποτα.
0: Έτσι γίνεται.
1: Την ανέβασε φωτογραφία και λέω τώρα την πάτησα. Ξαναερωτεύτηκα, θα την πάρω. Έτσι μπήκε εσύ στη ζωή.
0: Κατόπιν, μετά από έρωτα, αποκτάς το κάθε ζώο.
1: Κοίτα, κάτι πρέπει να σου, κάπως πρέπει να το ξεχωρίσεις, ναι. Εννοώ. Ναι. Κάπως νιώθεις ότι το θέλεις πολύ. Όλα είναι, όλα τα αγαπάς, αν αγαπάς το δικό σου ζώο. Δεν νομίζω ότι αγαπάς μόνο ένα ζώο. Πρέπει να αγαπάς τα ζώα γενικά.
0: Βέβαια. Σαφέστατα είναι αυτό. Ναι. Γι' αυτό ασχολιόμαστε και με τα δέσποτα και με τα υπόλοιπα, παρότι έχουμε κάμποσα δικά μας.
1: Και μπορεί να μας θεωρούν υπερβολικούς και κάποιοι τους ζώφιλους μπορεί να είναι, αλλά... Μπορεί κανείς να μην τα αγαπάει, να μην τα θέλει σπίτι του, είναι δικαίωμά του, να τα φοβάται επίσης μπορεί. Αλλά η κόκκινη γραμμή είναι δεν ρίχνουμε φόλες, δεν κακοποιούμε, δεν εγκαταλείπουμε ζώα, είναι ζωντανά πλάσματα. Δεν άφησατε να ζήσουν όπως θέλουν, όπως μπορούν.
0: Ναι. Το χειρότερο απ' όλα νομίζω είναι όταν ζητάνε πάρα πολύ με πολύ θέρμη να αποκτήσουν ένα ζωντανό και στη συνέχεια το παίρνουν στο σπίτι και το ζωντανό τι θα κάνει, άντε να κάνει τσίσα του και το γυρνάνε πίσω διότι δεν τους κάνει είναι το χειρότερο.
1: Δεν ξέρω, συμβαίνει αυτό συνήθως και με τα παιδιά που θέλουν ζωά και τους παίρνουν ένα ζώο και δεν έχουν καταλάβει ότι όλο αυτό είναι μια δέσμευση ιδιαίτερη. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά θα μεγαλώσουν κάποτε, θα φύγουν, θα σπουδάζουν, θα παντρευτούν, θα πάνε στρατό. Ναι. Τα ζώα δεν θα το κάνουν ποτέ, θα είναι πάντα εκεί. Από την ώρα που θα τα πάρεις, μέχρι που θα φύγουν.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη δέσμευση.
0: Βέβαια. Πες μας λοιπόν για τη ΣΥΣΥ. Διακοπές, πας με τη ΣΥΣΥ μόνη σου.
1: Το ΣΥΣΥ Lady ήταν για τη ΣΥΣΥ.
0: Βέβαια. Τι λες τώρα, σαφώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κυρία. Το αστείο της παρέας είναι ότι η ΣΥΣΥ τρώει με χειροπύρνο και κάνει το εξής που δεν το έχω ξαναδεί σε γάτα. Της βάζει στο μπολάκι της τις κροκέτες και βγάζει μία κροκέτα έξω με το ποδαράκι, την πατάει κάτω, σε στήσε σκότωσα, την παίζει λίγο ανάμεσα με τα ποδαράκια της, σαν ένα φύραμα και μετά την τρώει. Αυτό παίρνει ώρα.
0: Πόσες ώρες τρώει αυτή?
1: Τρώει αργά με το πάσο της. Ναι. Δίπλα η άλλη γάτα που φιλοξενούμε κατά καιρούς έχει φάει, έχει φύγει, έχει γυρίσει.
0: Ναι, βέβαια. Σωστό αυτό το μαχαιρό.

0: πυρνό, όντως έχουν δίκιο όσοι το χαρακτηρίζουν.
1: Κάνουμε πλάκα ότι ακόμα τρώει η πριγκίπισσα θα το μαχαιροπύρουνο, ναι, ας πούμε. Και από αυτό βρήκα και εγώ στο παιχνίδι να τη πετάω την κροκέτα μέσα στο σπίτι και να τρέχει, να την κρύβει κάτω, να την βρίσκει, να την βγάζει, να παίζει. Και έτσι έχουμε και λίγη άθληση, γιατί αλλιώς κοιμόμαστε συνήθως οι γάτες.
0: Το βράδυ κοιμάστε όμως.
1: Το βράδυ κοιμόμαστε και ενώ έρχεται όποτε θέλει αυτή ως γνωστόν, έτσι είναι οι γάτες. Ναι. Το βράδυ έρχεται πάντα και στα πόδια μου και στους τοίχους μου. Είναι πολύ εκδηλωτική, αλλά έχει τις ώρες της που θέλει.
0: Γιατί πολλές φορές οι γάτες το βράδυ κάνουν τα ό,τι θέλουν να κάνουν και το πρωί κοιμώνται.
1: Α, ναι, είναι και αυτό που ξαφνικά ακούς κάποια αποδοβολικά, λες τι έγινε, ναι. Υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, είναι.
1: Όλα τα έχω.
0: Είναι οι ώρες τους. Η ώρα του κυνηγιού είναι η βραδινή συνήθως. Σε ρώτησα αν πας διακοπές με τη Σύση ή μόνη σου.
1: Διακοπές δεν πάω με τη Σύση, γιατί η γάτα θέλει το χώρο της και γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Συμφωνείς και εσύ με αυτό, ναι.
1: Ναι, γιατί πάω κάπου, ας πούμε, στο χωριό μου που πάω στην Ήπειρο. Υπάρχει αυλή, υπάρχουν και άλλα. Δεν μπορώ να την. Δεν είναι ένα ζώμα θυμμένο έξω.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα φύγει το πιθανό. Θα έχω τέτοιο.
0: Άγχος,
1: αγωνία.
0: Ναι.
1: Μετά αν πάω κάπου σε ένα νησί, γενικώς είναι δύσκολο να έχεις νομίζω γάτα. Με, το σκύλι, με την Κίκα πήγαινε παντού.
0: Ναι.
1: Μόνο στο εξωτερικό δεν είχα πάρει την Κίκα, όπου πήγαινε να ήμασταν μαζί.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο το σκυλί.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το σκυλί. Η γάτα θέλει το χώρο της, το σπίτι της, αλλιώς νομίζω ότι νιώθει ανασφάλεια και φαίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω δει.
1: Και εγώ έτσι το έχω ζήσει με το ζώο. Δηλαδή το σκυλί δεν ενδιαφέρει ο χώρος, το σπίτι. Θέλει να είναι μαζί σου και σε καλύβα και σε παγκάκι.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Νοιάζει.
0: Ναι.
1: Η γάτα δεν μπορεί να την πάρει να πας να sleeping bag να κοιμηθείς, λέω εγώ ένα παράδειγμα, γιατί τι να κάνει η γάτα.
0: Νομίζω ότι θέλει παρέα η Σύση. Αυτή η σχέση, δηλαδή λένε πολλοί ότι θέλει να πάρω μια γάτα να κάνει παρέα στη γάτα.
1: Κοίτα, εγώ με μια φίλη την Ευρυδίκη, καλή τη ώρα να μας ακούει κιόλα. Πήραμε ταυτόχρονα από μία γάτα και αυτές έμαθαν από μικρές να είναι και μαζί όταν φεύγει μία, θα αφήνει στην άλλη, φεύγει άλλη, θα αφήνει στην μία. Οπότε έχουν συνηθίσει μαζί και έχουμε εκεί αυτό σαν δικλείδα ασφαλείας. Τώρα εγώ, ας πούμε, εκτός Αθηνών.
0: Ναι.
1: Έχει η Ευρυδίκη, είναι Ευρυδίκη εκτός Αθηνών, τις έχω εγώ. Και καλά περνάνε και τσακώνονται και παίζουν, αλλά γνωρίζονται από μικρά.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Τώρα για μόνιμα δεν ξέρω, μετά άρχισε μια ιστορία. Ξέρεις, να πάρω μια παρέα στη γάτα, βρήκα και ένα δέσποτο, αρχίζει μια ιστορία που μπλέκεις αλλιώς. Τα πολλά ζώα είναι πρόβλημα.
0: Το ξέρω από πρώτο χέρι.
1: Εσύ έχεις πολλά νομίζω, ρε.
0: Ναι.
1: Ή αν έχει μια υποδομή κάποιος, αν μένεις σε ένα κήπο, σε μια μονοκατοικία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και, τώρα σε ένα διαμέρισμα είναι πρόβλημα
0: έτσι.
1: Και τα ζώα.
0: Όντως, δεν ξέρω αν περνάνε και αυτά καλά. Η Σύση έχει μέχρι και ένα προσωπικό άλμπουμ φωτογραφιών στο διαδίκτυο, το οποίο πρέπει να ενημερώσεις, γιατί είδα μόνο 5-6 φωτογραφίες. Θέλουμε κι άλλες.
1: Το οποίο μου το έβγαλε ξαφνικά το Facebook, ότι πώς μου το έγραψε ο τοπικός ήρωας, κάτι δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και γέλασα.
0: Καλά είναι τα ζωντανά, μια χαρά είναι. Μας δίνουν πάρα πολύ κουράγιο, μας δίνουν. Τι μαθήματα έχεις πάρει από τη Σύση ή γενικά από τα ζώα?
1: Καλά, είναι άλλα από την Κίκα που ήταν σκυλή και άλλα από τη Σύση που είναι γάτα, τις προηγούμενες γάτες που είχα. Από τη Σύση έχω μάθει να διεκδικώ το χώρο μου. Μπορεί να ακούγεται κάπως βαρύγδοπο, αλλά επειδή βλέπεις ένα πλάσμα που θα βολευτεί εκεί που είναι το σωστό σημείο, θα το διεκδικήσει, θα καθίσει. Έχω μάθει λίγο να ψάχνω μέσα στο σπίτι που νιώθω πιο άνετα. Όχι δεν το έκανα πριν, αλλά με τη γάτα το νιώθω πιο πολύ.
0: Συνειδητοποιείς
1: την αφοσίωση και την υπομονή.
0: Να συνειδητοποιήσεις συγκατοικώντας, συμβιώνοντας με ζώα κάποια πράγματα τα οποία σου δείχνουν με τον τρόπο τους και αν θες τα ακολουθείς.
1: Αλλά γιατί όλη η επικοινωνία είναι εξολεκτική, δηλαδή τα ζώα δεν μιλάνε, αλλά έχουν ένα σωρό τρόπους, όχι μόνο να καταλαβαίνουν πώς είσαι, να καταλαβαίνουν και λεπτές αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα είναι εκνευρισμένοι, τώρα είναι πολύ λυπημένοι, τώρα είναι θυμωμένοι μάλλον. Έχω την αίσθηση, κυρίως με το σκυλί, ότι αν μιλούσα, που της μιλούσα απλώς φορές και νόμιζα ότι καταλάβαινε, ότι έχει μια επαφή που φεύγει από τα λόγια, ας πούμε, έτσι, που είναι αίσθημα.
0: Ναι. Παρότι υπάρχουν γάτες οι οποίες είναι ομιλητικότατες. Λένε. Μου έχει τύχει τέτοια γάτα, οι οποίες μιλάνε συνέχεια. Δεν ξέρουμε τι λένε. Μάλιστα.
1: Και κάθε γάτα, όπως και κάθε ζώο, νομίζω έχει κοινά πράγματα με τα ίδια ζώα της ίδιας ονοματαξίας, αλλά το καθένα έχει και μια προσωπικότητα.
0: Έχει το χαρακτήρα του, βέβαια.
1: Χαρακτήρα.
0: Ναι, σαφώς. Να περάσει καλά όπου θα
1: θέλεις. Σκυλάκια που είναι γατούλες σαν συμπεριφορά, βέβαια. Και γατούλες που είναι λίγο σκυλάκια.
0: Και αυτό τα λέμε, τα γατόσκυλα όλα αυτά.
1: Τα γατόσκυλα.
0: Τα χαρακτηρίζουμε έτσι, ναι. Να περάσει καλά όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν σε ρωτάμε για να μην ζηλέψουμε.
1: Και να είσαι καλά. Να μην ζηλεύετε.
0: Εντάξει τότε. Και να είσαι καλά και εσύ
1: και
0: εσύ.
1: Ήσουν σε τρίγο και επιστρέφω.
0: Ήσουν σε τρίγο. Να το είδε.
1: Ήταν ωραία. Είναι αλήθεια. Εμπειρία.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

Δεν κρύλιαξα καθόλου σήμερα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Δεν αρκούν τα μαθήματα φιλοζωίας που γίνονται από συλλόγους και οργανώσεις σε σχολεία. Ίσως δεν πρέπει να παρίστανται και οι γονείς, διότι και αυτοί ευθύνονται. Γιατί το λέω, νέα κακοποίηση σκύλου από ανήλικο τέλος Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής στον πύργο Ηλίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας 15χρονος έβαλε το σκύλο του μέσα σε κάδο απορριμμάτων, χτυπούσε τον κάδο, τρόμαζε το σκυλί, ενώ στη συνέχεια τον έβγαλε από τον κάδο και συνέχισε να χτυπάει το ζωντανό τώρα, όσο οι φίλοι του με κινητά κατέγραφαν τις τραγικές σκηνές στιγμές. Μετά την καταγγελία που έγινε, αστυνομικοί συνέλαβαν το 15χρονο, ο οποίος λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος μετά από προφορική εντολή εισαγγελέα. Να θυμηθούμε με την ευκαιρία. Δεν είναι και τόσο ευκαιρία. Τέλος πάντων, στο Βόλο, το Σεπτέμβριο του 24, μια ομάδα ανηλίκων χτύπησε βάναυσα και στη συνέχεια μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν αδέσποτο σκύλο. Το περιστατικό είχε προκαλέσει τεράστια οργή όταν οι καταγγελίες και οι σχετικές αναφορές κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Άρτα, μια παρόμοια περίπτωση. Τρεις ανήλικοι είχαν περιλούσει ένα σκύλο με έφλεκτο υλικό, του έβαλαν φωτιά και όλα αυτά τα κατέγραφαν σε βίντεο το οποίο ανέβασαν στο διαδίκτυο πριν συλληφθούν από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δυστυχώς τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Μήπως θα έπρεπε αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους, με μια κοινωνική λειτουργό, μια ψυχολόγο, ένα μέλος από την τοπική φιλοζωική, να έκαναν κάποιες συζητήσεις, μπας και κατανοήσουν τη σοβαρότητα της πράξης τους. Δεν ξέρω πόσο βοηθά το αφέθηκαν ελεύθεροι και κάποια στιγμή θα δικαστούν. Είναι σχετικό και μακάρι να αποδώσει. Φύλαξ. Έτσι άρχισαν όλα. Είναι το πρώτο βιβλίο μιας σειράς που δημιουργήθηκε από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Το έγραψε και το εικονογράφησε η Λιάννα Βενεζάκη. Μέσα από την ιστορία του σκυλάκου, τα παιδιά γνωρίζουν για πρώτη φορά τον Φύλαξ και ανακαλύπτουν μαζί του αξίες που μακάρι να τα συνοδεύουν όσο μεγαλώνουν. Τη φροντίδα, την αγάπη, την υπευθυνότητα και το σεβασμό προς κάθε ζώο. Ο Φύλαξ ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Θα επισκεφθεί σχολεία, δήμους, τοπικές κοινωνίες, θα συναντήσει παιδιά και θα μεταφέρει μέσα από τις δικές του αποστολές ένα απλό αλλά σημαντικό μήνυμα. Ο τρόπος που φερόμαστε στα ζώα λέει πολλά για τον κόσμο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Σήμερα, Κυριακή, ο Φύλαξ περιμένει μικρούς και μεγάλους στο περίπτερο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, το βιβλίο διανέμεται δωρεάν.

Σε πρωινό περίπατο στην Ηλίουπολη, ο Μπούμπης, πόσα σκυλάκια λέγανε κάποτε Μπούμπη, με περιλέμιο δίπλα στην κηδεμόνα του, τραυματίστηκε σοβαρά όταν όχημα μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας για να σταθμεύσει. Με τη δεξιά μπρος στην ηρόδα του αυτοκινήτου, η οδηγός χτύπησε το σκυλάκο στην αριστερή πλευρά του. Η κυρία που τον συνόδευε, σοκαρισμένη, τον σήκωσε αιμόφυρτο όσο εκείνος φάδαζε και βαριά νάσανε. Και τότε υπόθηκε η φράση που σκοτώνει. «Έτσι παρκάρω κάθε μέρα», είπε η οδηγός θήτης και έφυγε. Ο σκύλος υπέστη πολλαπλά τραύματα. Νοσηλεύτηκε 10 μέρες, χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των καταγμάτων του. Το δικαστήριο, εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά, έκρινε ότι το ατύχημα οφειλόταν αποκλειστικά στη συμπεριφορά της οδηγού, η οποία κινήθηκε παράνομα με το όχημά της. Με την απόφαση επιδικάστηκαν επίσης τα κτηνιατρικά έξοδα που απαιτήθηκαν για την νοσηλεία και την αποκατάσταση της υγείας του σκύλου. Επιπλέον αναγνωρίστηκε ότι ο σοβαρός τραυματισμός ενός ζώου συντροφιάς δεν έχει μόνο οικονομικές συνέπειες. Η αγωνία, η στεναχώρια, η καθημερινή φροντίδα που απαιτεί μια τέτοια δοκιμασία συνιστούν πραγματικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο που το φροντίζει, και αυτό είναι κάτι που οδήγησε και στην επιδίκαση χρηματικής αμοιβής λόγω ηθικής βλάβης. Όταν ένας άνθρωπος προκαλεί τον τραυματισμό ενός ζώου, η ανευθυνότητά του θα τελειώνει εκεί. Υπάρχει και υποχρέωση να σταματήσει, να βοηθήσει, να μην εγκαταλείψει ένα πλάσμα που βρίσκεται μπροστά του τραυματισμένου. Ένα ζώο δεν είναι αντικείμενο, είναι μια ζωή.

Και τώρα, η Άννα Ταραμπίκου έρχεται στο πρόγραμμα και σήμερα με τα καλύτερα πολιτιστικά νεότερα. Ο Γιάννης Κωσταράκης ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολίασε χαρακτηριστικά «καλή τύχη». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτησε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών υπερασπίστηκε τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τις αυθαίρετες προσαυξήσεις. Απαντώντας τέλος στην κριτική για ματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι εάν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κύριου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι τόσο πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν, δήλωσε για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφο-Νικολάκου. Στο μεταξύ, οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα όταν ρωτήθηκε σχετικά στην συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Σκυλουντία Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο, το άλλο μέτωπο στην Πινία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στην μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Κλείνουν οι κάλπες στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώτη περιφερειακή κυβέρνηση από ακροδεξιό κόμμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εναλλακτική για τη Γερμανία διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Η αναμέτρηση αποτελεί σημαντικό πολιτικό τεστ και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, καθώς οι χριστιανοδημοκράτες κυβερνούν τη Σαξονία Άνχαλτ εδώ και 24 χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταλαμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Χτυπάει η καρδιά της πολιτιστικής ζωής του τόπου. ΔΕΘ 2026. Τώρα η καρδιά της δικής μας ζωής έχει το δικό της παλμό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορείτε να μας συναντήσετε και στην πλατφόρμα μας, την Earth Echo. Και επίσης μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, γράψτε το μήνυμά σας και αποστολή News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο στο μικρόφωνο ως τις 8, Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πολύ έξω λοιπόν ζει, αναπνέει στο ρυθμό του από καλό καιρού. Έτσι είναι. Εμείς εδώ για την τελευταία Κυριακή, καθώς από Δευτέρα αλλάζει το πρόγραμμα, με νέα ειδήσεις συνεντεύξεις από την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Η πόλη έξω φορά τα χρώματα του Σεπτεμβρίου. Είναι φωτεινά, είναι θέατρο, είναι μουσική, είναι χορός, είναι κινηματογράφος, είναι εκθέσεις, είναι όλα αυτά που δημιουργούν το πανέμορφο τοπίο της πόλης μας. Και σαν σήμερα, έτσι για να θυμηθούμε πως πάντα ξεκινούσαμε, λέγαμε τι έχει συμβεί σας σήμερα. Σας σήμερα λοιπόν το 2007 πεθαίνει ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους της εποχής του, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Με τον πληθωρικό χαρακτήρα του και τα φωνητικά του προσόντα έφερε την όπερα κοντά στο ευρύτερο κοινό.

Λουτσιάνο Παβαρότι, γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας το 1935. Τι ψηλή φωνή, θα γίνει σίγουρα τενόρος. Λέγεται ότι αναφώνησε ο μεστήρας στην μητέρα του όταν αντίκρισε το νεογέννητο αγοράκι.

το επαγγελματικό ντεμπούτο του ήταν το 1961 σε έναν από τους σπουδαιότερους ρόλους, εκείνο του Ροντόλφο στην όπερα του Πουτσίνη «La Bohème». Το 1996 το περιοδικό Forbes τον κατέταξε στην 28η θέση των πιο υψηλά αμοιβόμενων καλλιτεχνών, υπολογίζοντας τα ετήσια έσοδά του στα 25 εκατομμύρια και την προσωπική του περιουσία στο δεκαπλάσιο. «Τα είχα όλα στη ζωή μου, πραγματικά όλα, αλλά ακόμη κι αν τα έχανα όλα, με το Θεό είμαστε πάτσι», είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του.

0: Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Ο Λουτσιάνο Παπαρότη πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

0: Ήταν ένα από τα σπουδαία έργα της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη, η δημιουργία των διπεθέ σε όλη την Ελλάδα. Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα λοιπόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνουν το στίγμα της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου όλου. Ένα από αυτά τα θέατρα είναι και το Διπεθέ Βέρειας, το οποίο έχει ξεκίνησε την περιοδία του το καλοκαίρι και τώρα μας έρχεται εδώ στην Αθήνα αύριο και μεθαύριο σε ένα υπέροχο χώρο καινούριο στο Έθριο Στοά, στο Αρσάκι, όπου θα παρουσιάσει το θαύμα. Πρόκειται για ένα έργο του Τζουζέπε Μάσα και η σκηνοθεσία και η σκηνοθετική επεξεργασία, η δραματουργική επεξεργασία ανήκουν στην Νικολέτα Φιλόσοχλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μάθουμε και να γνωρίσουμε αυτό το έργο. Κυρία Φιλόσοχλου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην Αθήνα.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θέλουμε να μάθουμε, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τη δουλειά των Διπεθέ και νομίζω ότι είναι και χρέος της πρωτεύουσας να παρουσιάζονται εδώ στην Αθήνα τα έργα που ξεκινάνε, στείνονται, οργανώνονται στην ελληνική περιφέρεια. Λοιπόν, το θαύμα. Γραμμένο το 2016, όχι πολύ παλιά, 10 χρόνια πριν, εκεί που ήταν βεβαίως και η κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Το γράφει ο Τζουζέπε Μάσα το 2016 και νομίζω το αναβάζει ένα χρόνο μετά. Εγώ το παρακολουθώ το 2019 στο θέατρο της Οδού Φρυνίχου, στο θέατρο Τέχνης,
0: στην Πλάκα.
1: Στο πλαίσιο της συνεργασίας που κάνει τότε το θέατρο Τέχνης με την Ελληνοϊταλική Πρεσβεία. Ένα ελληνοϊταλικό πρόγραμμα, Tempo Forte το είχαν ονομάσει. Παρακολουθήσαμε σύγχρονη δραματουργία της Νότιας Ιταλίας και είχαν έρθει 4 ή 5 παραγωγές, αν θυμάμαι καλά. Εγώ ξεχώρισα το έργο του Τζουζέπε και της ομάδας του. Σούτα Σκούπα λεγόταν η ομάδα του. Ναι, ήταν ένα κωμικό ντουέτο, δύο καταπληκτικοί Ιταλοί ηθοποιοί, οι οποίοι μας παρέπεμψαν κατευθείαν στη ρίζα, στη μήτρα του Ιταλικού, της Ιταλικής κομμωδίας, Ντάριο Φο, κομμέντια, Ντουάρντο Ντε Φιλίππο.
0: Είχε
1: πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία βεβαίως τα είχε μεταβολήσει ο ίδιος και τα είχε επεξεργαστεί σε αυτό που λέμε στο παρόντα χρόνο, με ένα πολύ καυτό θέμα που αφορά το μεταναστευτικό και εμπνέεται ο ίδιος ο συγγραφέας τότε από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα, όπου χάθηκαν περίπου 365 ψυχές, ήταν δηλαδή.
0: Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά και μετά είχαμε τα δικά μας τα ναυάγια εδώ στο Αιγαίο.
1: Και μετά είχαμε το δικό μας το ναυάγιο, τα οποία δεν σταματάνε βεβαίως και συνεχίζουν. Φέτος παρακολουθήσαμε λίγο πριν την πρεμιέρα τη Σέουτα, ανθρώπους σε απόγνωση μέσα στην απελπισία τους να προσπαθούν να μετακινηθούν, οπότε φέτος ναυάγησαν και κάποια δικά μου σχέδια θεσμικά και αποφάσισα να πάρω τη βαλίτσα μου και να ανηφορίσω στη Βέρεια, που είναι και τόπος καταγωγής μου.
0: Τι ωραία.
1: Και συνεργάστηκα έτσι με τους ανθρώπους εκεί μετά από αρκετά χρόνια. Τους πρότεινα έτσι να κάνουμε μια συμπαραγωγή με την εταιρεία μου και είναι η κατάσταση βέβαια στα Διπεθέ, καταλαβαίνετε, χρειάζονται οπωσδήποτε αναδιαμόρφωση, αναδιάρθρωση, είναι λιγάκι η οικονομική κατάσταση πολύ δύσκολη και βεβαίως να επισημάνουμε ότι και οι παραγωγές που μετακινούνται πλέον λόγω του πληθωρισμού είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηριχτούν αν δεν υπάρχει στήριξη από την πολιτεία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχουν πια φτάσει όλα ό,τι είχε να κάνει με ενέργεια. Οπότε και εγώ πήρα ένα φέρετρο, πήρα και ένα ποδήλατο που δεν χρειάζεται καύσιμα. Και κάλεσα 2 ηθοποιούς εξαιρετικούς, τον Θανάση του Δήμου και τον Παναγιώτη του Παναγόπουλο.
0: Να στήσετε μια παράσταση, αυτή που δεν θέλει και είναι μια παράσταση ειδικά για υπαίθριους χώρους, σωστά?
1: Είναι
0: σχεδιασμένη
1: για υπαίθριους χώρους, για πλατείες. Δεν θέλησα να μπούμε θεσμικά έτσι σε μεγάλα θέατρα. Θέλησα να πάμε στον κόσμο με την ιστορία του Τζουζέπε Μάσα, να μπούμε στις πλατείες, να μπούμε ενδεχομένως και σε χωριά να παίξουμε, όπου εκεί ζουν μετανάστες, να ξυπνήσουμε έτσι λιγάκι, να ξύσουμε τη μνήμη τους και την συνείδησή τους μαζί, να σκεφτούμε συνολικά τι σημαίνει η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, τι σημαίνει η αποξένωση σε σχέση με όλο αυτό που βιώνουμε γύρω μας και ακούμε βεβαίως τα ρητορικά σχήματα.
0: Κυρία Φιλόσοφου, ναι. Πέρα από αυτό, επειδή θέλω να επικεντρωθώ λίγο στο έργο που έγραψε ο Μάσα, όλα αυτά μεταφέρονται μέσα από το μαύρο χιούμορ, έτσι, και τη σάτιρα. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λιγάκι την υπόθεση. Αν θέλετε μας τη λέτε εσείς, εγώ διαβάζοντάς την το βρήκα πραγματικά πώς να το πω, εφάνταστο σαν έβριμα του Μάσα, σωστά?
1: Ναι, πραγματικά.
0: Διότι όλα ξεκινάνε με δύο αδέλφια που είναι νεκροθάφτες, καλούνται να κάνουν την ταφή ενός άγνωστου νεκρού μετανάστη, διαπιστώνουν πως στο νεκροταφείο έχουν απομείνει μόνο δύο κενές θέσεις, που τις είχαν για τους εαυτούς τους, τις είχαν τις θέσεις αυτές για τους εαυτούς τους.
1: Ακριβώς.
0: Και αποφασίζουν τι να κάνουν, το αδιανόητο, να αναστήσουν τον νεκρό. Για να επιστρέψει σπίτι του κιόλας. Ναι. Αυτό από μόνο του, εντάξει, είναι η συνθήκη αυτή που λες. Τα βασικά σκηνικά είναι το ποδήλατο λοιπόν και το φέρετρο. Είναι κάτι που το σκεφτήκατε εσείς και είπατε το πάμε έτσι?
1: Όχι, το ποδήλατο μόνο, τα σκηνογραφικά.
0: Το φέρετρο, εντάξει, ναι.
1: Ένα φέρετρο και ένα λισοπρίωνο έχει ο συγγραφέας μέσα στην αφήγηση. Εγώ έβαλα και το ποδήλατο γιατί θεωρώ ότι το ποδήλατο τους παρακολουθώ στην Αθήνα, ζω, βλέπω, κινούνται με ποδήλατο που είναι το πιο φτηνό μέσο και το καύσιμό τους είναι η ανθρώπινη ενέργεια.
0: Σωστά.
1: Οι ίδιοι δηλαδή δίνουν τον αγώνα τους για να μετακινηθούν μέσα στην πόλη, για να δουλέψουν, για να μαζέψουν. Επίσης πολλές φορές βλέπω και με τις καρότσες, έχουν μια καρότσα πίσω από το ποδήλατο.
0: Το έχουν φτιάξει, το έχουν διαμορφώσει.
1: Αυτό σχέδιο είναι το οποίο, και αυτό σκηνογραφικά καταλαβαίνετε ότι εμείς με το βλέμμα το δικό μας είναι μια έμπνευση. Αυτό εξέλιξα. Σχεδόν το τίποτα δηλαδή.
0: Αυτό που βλέπουμε στους δρόμους της Αθήνας είναι έτσι. Κυρία Φιλόσογλου, θα ήθελα να μου πείτε να πούμε τους συντελεστές λίγο, αλλά να πούμε και το πώς είναι το να παρουσιαστεί αυτό. Στο χώρο πήγατε, στο αίθριο,
1: είχα παρακολουθήσει και άλλες εκδηλώσεις στο χώρο και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ένας καινούριος πανέμορφος χώρος στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, μέσα στο ναυτικό ιστό, δηλαδή υπάρχει αυτή η πλατεία, ταράτσα, βεράντα. Είναι υπέροχος χώρος και είναι στο κέντρο της πόλης και πραγματικά είναι ένα κόσμημα. Οπότε θα το παρουσιάσουμε αυτό αύριο και μεθαύριο εκεί.
0: Θέλω να
1: 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα το βράδυ, ναι.
1: Η μετάφραση είναι της Βιολέτας της Ζεύκη και να αναφέρω ότι την ίδια μετάφραση είχα παρακολουθήσει με υπέρτιτλους στο θέατρο της Οδού Φρυνήχου.
0: Μία εξαίρετη μεταφράστρια, τη γνωρίζω και είναι εξαιρετική η κυρία Ζεύκη.
1: Ναι, είναι εξαιρετική. Το μόνο που έκανε, που εξεργάστηκα το κείμενο λιγάκι δραματουργικά. Αυτό, ότι για 10 χρόνια μετά, όπως έβαλα και εγώ τη δική μου ματιά από την πλευρά της δικής μας χώρας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Τζουζέπε είναι Ιταλός, εμείς ζούμε Ελλάδα και βιώνουμε αλλιώς το πρόβλημα με δικά μας ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή, και επειδή το θαύμα και ό,τι έχει να κάνει με το μεταφυσικό στοιχείο που επικαλείται, ας πούμε, εντάξει, εκεί οι Έλληνες είμαστε λίγο διαφορετική σε σχέση με τους καθολικούς. Να αναφέρουμε ότι ο σχεδιασμό των φωτισμών έχει κάνει Στέλλα Κάλτσου, την εικαστική επιμέλεια έκαναν τρεις καλλιτέχνες που έρχονται από τον κόσμο των εικαστικών, ο Τσιτσόπουλος, ο Κρις Κάπτεν και η Κυριακή Φιλόσοουλου. Τη μουσική σύνθεση ο Άρης ο Κοντάγγελος. Να πω ότι χωρίς την βοήθεια του Τάσου του Θεού να κάνει με τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό δεν θα τα καταφέρναμε. Ένας άνθρωπος που ζει στη Βέρεια και εργάζεται εκεί, υπηρετεί το ΔΙΠΕΘΕ με πολύ μεγάλη πίστη. Και να αναφέρω, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Λαέρτης, ο Μαλκότσης, ο συνάδελφός μας, ο εξαιρετικός κωμικός ηθοποιός, ακούγεται η φωνή του και, έχει, και δίνει έναν άλλο τόνο.
0: Τον αγαπήσαμε πάρα πολύ και από τη, από τη σειρά της ΕΡΤ, το παιδί που πεζόταν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Φιλόσογλου, να επαναλάβουμε αύριο και μεθαύριο το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα στο Έθριο στο Αρσάκι από το Διπεθέ Βέρειας. Καλώς ήρθατε με το καλό. Και κάπου μετά νομίζω έχετε άλλη μια παράσταση στην Καρδαμίλη και ολοκληρώνετε.
1: Έχουμε άλλη μια παράσταση στην Προβλήτα της Καρδαμίλης.
0: Αχ, τι ωραία θα είναι.
1: Ναι, θα παίξουμε το έργο μπροστά στη θάλασσα και αυτό έτσι δίνει έναν άλλο χαρακτήρα.
0: Εξαιρετικό.
1: Και άλλη ένταση στην παράσταση. Και βεβαίως να πούμε ότι αναζητάμε, ήδη είμαστε σε κουβέντες με υπόλοιπους, με άλλους δήμους. Και θα
0: να το παρουσιάσετε βεβαίως.
1: Πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι εύκολο να μεταφερθεί, δεν έχετε τα. Σκληρικά είναι απλούστατα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Φιλόσογλου. Με το καλό. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Επίσης, επίσης.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Ένα από τα σπουδαία εικαστικά γεγονότα που θα γίνουν την εβδομάδα που μας έρχεται είναι η αναδρομική έκθεση του Γιάννη Νομικού στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών με τίτλο «Τριλογία» που εγκαινιάζεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 15 Οκτωβρίου. Μία έκθεση σε τρεις ενότητες, με τρεις ενότητες έργων που διερευνούν το χρόνο, τη μνήμη, την ανθρώπινη ύπαρξη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Έλληνο-Αμερικανός εικαστικός Γιάννης Νομικός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
0: Μία αναδρομή. Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας. Από την ελληνική διαχρονία λοιπόν η τριλογία σας, μία αναδρομική παρουσίαση των έργων σας που επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης και καταγράφει όμως φαινομενικά ασήμαντες στιγμές που δηλώνουν πολλά, σωστά?
1: Ναι, είναι οι στιγμές που ζούμε καθημερινά ακόμα στο τρόλι ή στο τρένο ή στο καθημερινό καφέ. Ο καθένας με τη στάση που παίρνει εμένα με ενθουσιάζει και το βρίσκω πολύ σημαντικό.
0: Αυτός δεν είναι και ο παλμός. Αυτός δεν είναι και ο παλμός της κάθε
1: είναι
0: πόλης.
1: Είναι τόσο ωραίο. Προσπαθώ να τέλος πάντων, κατά κάποιο λόγο, να εξηγήσω, να πω ότι βλέποντας αυτό, αν όλοι το βλέπαμε σαν όμορφες σκηνές, όμορφες σκηνές που είναι γεμάτες χρώμα, κίνηση, μου δίνουν μια πολύ μεγάλη χαρά όταν έχω την ευκαιρία να κάνω τα σκίτσα αυτά, γιατί αρχικά βρίσκω κάποιον που

0: δεν με βλέπει και κάνω το σκίτσο με την φυσικά που μετά το κάνω πιο ανεπτυγμένο με χρώματα, αλλά το σκίτσο έχει πιο πολύ σημασία εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι κατευθείαν από...
1: Αυτό που βλέπει το μάτι κατευθείαν
0: το
1: και,
0: μάτι,
1: και δίνει εντολή στο χέρι. Και μετά γίνεται πια η επεξεργασία.
0: Το οποίο είναι στην έκθεση υπάρχει ένας πίνακας 2 μέτρων ο οποίος έχει ακριβώς αυτό και η ονομασία του είναι «Χαίρομαι που είσαι εδώ». Και πράγματι αυτό είναι το όλο θέμα της του σημείου αυτού της εκθέσεως, να χαρούμε που βρισκόμαστε μεταξύ μας. Αυτό είναι κάπως πολύ δυνατό σε αυτό το σημείο.
1: Τι ωραίο που το ακούμε από σας, κύριε Νομικέ. Πραγματικά είναι τόσο, τόσο σπουδαίο όταν ένας άνθρωπος που πραγματικά είστε από τους γνωστούς εικαστικούς και έχετε εμπειρία μεγάλη, και όταν το λέτε τόσο απλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο που το ακούμε εδώ στην εκπομπή.
0: Είναι όμορφο, είναι όμορφο να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μεταξύ μας στις απλές στιγμές αυτό.
1: Αυτή είναι η ουσία και τη ζωή μας, τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Να μισογείσω, η άλλη ενότητα είναι, πηγαίνω λίγο πίσω
1: στις
0: ρίζες μας.
1: Πίσω.
0: Ναι, τις ρίζες μας, οι οποίες, τέλος πάντων, βρίσκονται παντού και σήμερα. Με το που να κοιτάξεις εδώ, βλέπεις κάποιο σημάδι αυτού του υπέροχου παρελθόντος που έχουμε. Και... με κάπως σουρεαλιστικά θα πω εδώ το εκφράζομαι. Είναι κομμάτια, ένα βάζο αιωρείται στον χρόνο και μετά τα κομμάτια φτάνουν στο σήμερα. Γιατί κανένα φορά μου ξέρεις ένα βάζο που έχει σπάσει και εμείς τώρα βρίσκουμε μονάχα κομματάκια του. Αλλά είναι σημαντικά αυτά τα κομματάκια.
1: Υπάρχει μια αλληλουχία.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι σημαντικά είναι. Αυτά τα κομματάκια. Φυσικά. Και φυσικά έχω βάλει ορισμένους σύνδεσες πολύ γνωστούς όπως ο Ηρακλής. Για μένα είναι μεγάλο πρόσωπο, μεγάλη εικόνα, πατέρας θα έλεγα.
1: Καλά, και ο ήρωας των παιδικών μας χρόνων, έτσι, ναι, δηλαδή ναι, είναι, ναι. Βγάζει και, όλη τη δύναμη και την ανθρώπινη ρώμη. Ναι, μα ακούτε? Χάσαμε τη γραμμή. Έπεσε η γραμμή, θα προσπαθήσουμε πάλι.

0: Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε. Κύριε Νομικέ, μας ακούτε?
1: Ναι, πολύ
0: τέλεια, ωραία. Τέλεια, τώρα σας ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ηρακλή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, για μένα η άρση του Ηρακλή, ας πούμε, είναι αν η Ήρα, ας πούμε, δεν το έχει κυνηγήσει για να γίνει αυτό που έγινε, θα ήθελε ένας μαρτακός να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του. Νομίζω στη ζωή μας βγαίνουν, μας τυχαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι όμως θα σμηνεύσουν το χαρακτήρα μας και θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε τις δυσκολίες και γινόμαστε φυσικά πιο δυνατοί και κερδίζουμε βέβαια από αυτό. Είναι πολύ ωραίο το τιμήμα αυτό της εκθέσεως. Δεν μπορώ το πω έτσι με
0: το κάθε τμήμα έχει τη δικιά του ιδιαίτερη.
1: Είναι πράγματι.
0: Το δεύτερο μέρος, η δεύτερη ενότητα.
1: Η δεύτερη είναι αυτή λίγο πιο δύσκολη να την εκφράσω, αλλά θα προκαλήσω. Είναι ένα είδος abstract, αλλά είναι πραγματικά τιμήματα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα σύνολο. Είναι ρεαλιστικά σχήματα τα οποία το ένα δίπλα στο άλλο δημιουργούν ένα σύνολο χρωμάτων, κινήσεως, εκρηκτικά σε πολλά σημεία, και αυτό είναι πράγματι κάτι που με ελευθερώνει, γιατί όλα τα άλλα θα προσέχω μήπως το πόδι δεν είναι σωστό ή το κεφάλι, τη θέση του. Εδώ είμαι ελεύθερος και ταξιδεύω όντως.
0: Υπέροχο.
1: Όταν δουλεύω πάνω στο, και αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα, είναι όλα 2 μέτρα. Είναι κάπου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 μέτρων. Και αναγκαστήκαμε να τα βάλουμε κάθετα για να ταιριάξουμε με το χώρο, ο οποίος έχει κάτι αψίδες μαρμάρινες, έχουν πέσει σαν να είναι κορνίζα του έργου.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
1: Ναι, ναι, και σε ένα σημείο, υπάρχει και το ένα κομμάτι από το ατελιέ μου. Συμβολικά ορισμένα πράγματα που έχω. Η Ήρης Κρητικού, φυσικά, που είναι ευμερήτρια.
0: Εντάξει, και
1: καλά, τι να σας πω.
0: Τα λέει όλα.
1: Η Ήρης
0: Κρητικού είναι καταπληκτική και είναι ένα σπουδαίο.
1: Να έρθετε, είναι ένα πολύ ωραίο. Σήμερα έκανα μια ξενάγηση σε κάτι Ιαπωνέζους που είχαν έρθει, τέλος πάντων, φίλους, και πραγματικά ενθουσιαστήκανε.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν την Τετάρτη να το δούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα τα Ηγένεια.
1: Θα υπάρχει και ο Σμύρνοφ ο Μιχάλης, που είναι της κρατικής λυρικής ορχήστρας, και θα παίξει κομμάτια με το βιολί του, ή να συνοδεύσει όλη αυτή την... να ενώσει όλο αυτό κατά κάποιο τρόπο.
0: Υπέροχη εμπειρία και φαντάζομαι είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσουν όλοι. Να πούμε ότι είναι στο Μουσείο Πόλεως των Αθηνών, στο Ίδρυμα Βούρο Εφταξία, που βρίσκεται Ιωάννου Παπαρηγοπούλου. Ακριβώς. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 15 Οκτωβρίου. Και έχω εδώ και τις ώρες. Είναι από την Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 4 η ώρα το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή από τις 10 η ώρα το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
1: Okay, ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νομικέ. Χαιρόμαστε πολύ που ήσασταν στην εκπομπή. Αναδρομική έκθεση λοιπόν του Γιάννη Νομικού στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Τρεις ενότητες που διερευνούν το χρόνο, τη μνήμη, την ανθρώπινη ύπαρξη. Τίτλος της έκθεσης, τριλογία. Κύριε Νομικέ, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ρίξουμε μία ματιά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ατζέντα της εβδομάδας που έρχεται και ξεκινάμε με Δευτέρα. Αύριο λοιπόν στο θέατρο του Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η πολύ συζητημένη Ειρήνη στη διασκευή του Φίβου Δελιβοριά. Παρουσιάζεται ως μια κωμωδία που αναδεικνύει τη λαχτάρα του απλού ανθρώπου, τι για ειρήνη. Το έργο γράφτηκε το 421 π.Χ. και αποτυπώνει με σαρκασμό τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στην καθημερινή ζωή. Διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια Φίβος Δελιβοριά, σκηνοθεσία, σύλληψη Νίκος Καραθάνος, Μεγάλος ο Θίασος, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιάνδρη, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσου Καβαλιέρα, του Φίβος Δελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος και πολύ πολύ άλλοι, αύριο και μεθαύριο η ώρα στο θέατρο του Λυκαβητού. Είπαμε στο έθριο, στο Ατσάκι, αύριο και μεθαύριο το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα από το Δίπεθε Βέρειας. Μία παράσταση σχεδιασμένη ειδικά για υπαίθριους χώρους, πόσο μάλλον για το έθριο στο Ατσάκι. Αύριο οι Σκιαδαρέσες αναβαίνουν στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σε μια βραδιά με τη χαρακτηριστική σατυρική τους διάθεση. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, η συναυλία ξεκινά στις 9. Αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων οι γνωστές και μη εξαιρετές Σκιαδαρέσες. Στο Φεστιβάλ της Ρεματιάς 2026, συναυλία, μία γιορτή για τον Παύλο, μία συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Φεστιβάλ Ρεματιάς για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μία τρίωρη παράσταση με 40 τραγούδια του, που τα μόνα συστατικά ήταν η αγάπη και ο σεβασμός σε αυτόν. Με ελεύθερη είσοδο λοιπόν, γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο στο Φεστιβάλ Ρεματιάς αύριο το βράδυ. Τρίτη και έχουμε Πέρσες του Εσχύλου στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης, παίζουν Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Γιώργος Εξοκίδης, Ξένια Θεμελή, Γιώργος Κισανδράκης, Κωνσταντινίδης, Ντένις Μακρύς και πολύ πολύ άλλοι. Η παράσταση Πέρσες επικεντρώνεται στη νύχτα μιας βέβαιης καταστροφής που 25 άνθρωποι αναμένουν τα νέα της ήττας στη Σαλαμίνα. Την Τρίτη το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο στις 9. Ενώ στο Θέατρο Πέτρας έχουμε την Ιφηγένεια η Εναυλίδη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου από την ομάδα Σημείο 0. Μία παράσταση όπου ο Σάβα Στρούμπος συνεχίζει την έρευνά του στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος στις 9 η ώρα στο Θέατρο Πέτρας. Στο Λυκαβητό, αυτό το αγαπημένο θεατράκι που άνοιξε φέτος και χαιρόμαστε πάρα πολύ, Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, η τραγωδία του Σοφοκλή και μία από τις σημαντικότερες ηρωίδες της δυτικής δραματουργίας. Λένα Βαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, Μελέτης Ηλίας στο ρόλο Μελέτης Ηλίας στο ρόλο του Κρέοντα, Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθεσία, την Τετάρτη το βράδυ στο Θέατρο του Λυκαβητού, Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Την επόμενη μέρα, υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τη Θεή Ξυλά, του Γεωργή Τσαμπουράκη, τον Άρη Κακλέα και άλλους πολλούς. Πρόκειται για μία από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, σε παράσταση με ρυθμό αλλά και απολαυστική θεατρικότητα. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φέη Ξυλά και ένας θείασος που πραγματικά κινείται μεταξύ φάρσας και σωματικής κωμωδίας και παιχνίδι μεταμφιέσεων. Έντεκα Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής, ματωμένος γάμος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η σκηνοθεσία και η απόδοση των τραγουδιών είναι του Κώστα Τσιάνου. Παίζουν Ντίνα Βαγιανού, Άγγελος Ανδριόπουλος, Νίκος Αρβανίτης, Νίκη Παλκαράκη, Αναστασία Βαγενά. Μιλάμε για το κλασικό έργο του Λόρκα, ματωμένος γάμος. Το έργο παρουσιάζει την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του για χάρη του έρωτα. Και θα κλείσουμε κάπως την ατζέντα της εβδομάδας που έρχεται. Συμβαίνουν πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα, λίγο έτσι, όχι επιληκτικά, χαρακτηριστικά δίνουμε το στίγμα της εβδομάδας. Λοιπόν, στις 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οικοδεσπότης, ο γιος του Λέοναρντ Κοέν, ο Άνταμ Κοέν. Συμμετέχουν Έλληνες καλλιτέχνες, ερμηνεύουν το ρεπερτόριο βεβαίως του μεγάλου καλλιτέχνη. Και τι φαίνεται με όλα αυτά, η διαχρονικότητα και η ιδιαίτερη αισθητική του έργου του. Λοιπόν, όπως είπαμε, οικοδεσπότης, ο γιος του Άνταμ Κοέν, και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Σάββατο το βράδυ, μεταξύ άλλων είναι Κωνσταντίνος Β' Βασιλικός, Δήμητρα Γαλάνη, Στάθης Δρογώσης, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Νίκος Πορτοκάλογλου και Ανταρέσης, Μανώλης Φάμελος. Στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν. Αυτά ήταν για σήμερα και όχι μόνο για σήμερα, από Δευτέρα άλλες ώρες, άλλες συνθήκες, έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι συμβαίνουν στη ζωή. Θα σας κρατά συντροφιά από το επόμενο Σαββατοκύριακο η Ευρυδίκη Χάτζιου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Θα τα λέμε και εμείς καθημερινά το βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη τύπου της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για τα σενάρια κυβέρνησης των ιτημένων, όπως τα χαρακτήρισε, σχολεία σε χαρακτηριστικά καλή τύχη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών υπερασπίστηκε τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τις αυθαίρετες προσαυξήσεις. Απαντώντας στο τέλος στην κριτική για τα αματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι εάν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές», αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφο-Νικολάκου. Στο μεταξύ, οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. «Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Σκυλουδία Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη. Πομερικό έλεγχο το μέτωπο στην Ποινία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στην μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Σωρός, σε προχωρημένη σύψη, εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά, πίσω από την Ιεραμονή Αναλήψεως, έξω από την Κοζάνη. Λόγω της προχωρημένης σύψης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία της ορού, γεγονός που κάνει δύσκολο το έργο της αστυνομίας. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ΑΡΔΕ, η εναλλακτική εξασφαλίζει 44,5% ενώ το ΣΕΝΤΕΟΥ περιορίζεται σε 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι πράσινοι με 9%, το S5 με 8% και η συμμαχία Σάρα Βάκενχεντ με 5%. Το εάν η εναλλακτική για τη Γερμανία θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδυναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το να ασφαλίσουν τελικά την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μένουν εκτός. Οι πρώτες συνομιλίες στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ σημαντικές, δήλωσε σήμερα ο Στίβ Γουίτκοφ, ένας από τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους που κομίζουν μια πρόταση σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Ρωσία.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr, ακολουθεί η αθλητική ενημέρωσή σας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

sad song. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ως 6 Σεπτεμβρίου, 8 και 10 πρώτα λεπτά και είμαστε σε ένα full Σαββατοκύριακο με πολύ αθλητική δράση, με Super League 1, Super League 2 ξεκίνησε, τα βλέπουμε τα παιχνίδια από την ΕΡΤ, η Ευρώπη παίζει πολύ μπάλα και γενικότερα μπήκε σε εισαγωγικά έτσι, ο ποδοσφαιρικός χειμώνας με την καλή έννοια έτσι.

Σ' ακούτε πάντα Earth News 105,8 και από τις μέρουσες συχνότητες ανά την Ελλάδα, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την Earth Echo. Είναι η μπαλαδόρη της Κυριακής με τον Δημήτρη Καϊμά στα μικρόφωνα και τον Βασίλη Κολόπουλο κάνει κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου.

0: you.
1: Στη Super League που εσείς είμαστε στην τρίτη πλέον αγωνιστική. Μπόλικα γκολ σε όλα τα παιχνίδια που γίνονται έως τώρα. Χτες είχαμε την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με το εμφαντικό 5-0 κόντρα στον Άρη. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και κυριαρχία 100% του δικεφάλου απέναντι στον Άρη. Ήταν και θεωρητικά και ένα τα ντέρμπι της αγωνιστικής, αλλά μόνο ντέρμπι δεν ήταν μετά το 5-0. Πάλι χτες το απόγευμα είχαμε στο Βόλο ο Βόλος Ολυμπιακός 1-1 την κέλα του Ολυμπιακού, αλλά η είδηση που μας έχει μείνει από εκεί είναι ο σοβαρός τραυματισμός του ΕΛΚΑΜΠΗ. Σήμερα τραυματίστηκε. Έχουμε δει πολλά βίντεο. Δεν ξέρω τώρα εδώ τι πρέπει, τι είναι σωστό και τι όχι. Ομολογώ εγώ που έχω και τις ενστάσεις μου, αν θα πρέπει να είναι άλλο live, δεν μπορείς για να κόψει την φάση εκείνη τη στιγμή, και άλλο μετά να έχουμε κόψει το βίντεο και να το βλέπουμε όλοι, να το ξαναβλέπουμε πόσο σοβαρά τραυματίστηκε και τι συμβαίνει με τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Μάλλον το τι συμβαίνει το δούμε, αλλά βλέπουμε η αντίδραση του ΕΛΚΑΜΠΗ, η αντίδραση του τροματοφύλακα, η αντίδραση του Τζίλου, ο διαιτητής, η αντίδραση του 1 και του 2. Είναι όλα αυτά κλικ, έτσι. Είναι λιγότερο αυτό που λέμε ανθρωπιά, ότι είμαστε αναχωρημένοι και σοκαρισμένοι από τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή, και λιγότερο από αυτό που βλέπουμε. Γι' αυτό νομίζω, ναι μεν, άλλο τι συζητάμε, πώς τραυματίστηκε, ποια θα είναι επόμενες κινήσεις. Λογικά, καταρχήν, ο ΕΛΚΑΜΠΗ σήμερα το μεσημέρι, το πρωί μάλλον, χειρουργήθηκε και θα επιστρέψει περίπου, θα ξεκινήσει μάλλον τις προπονήσεις περίπου σε 6-7 μήνες, δηλαδή εκεί κοντά στον Φεβρουάριο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αφού κάνω μια προπόνηση θα είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Είναι καταγκακνήμης ο τραυματισμός του ΕΛΚΑΜΠΗ. Στο τέλος της χρονιάς το παιδί θα είναι έτοιμος. Ο σοκαρισμένος είναι σίγουρα ο Σκιαμπάνης, ο τραυματοφύλακας του Βόλου, που αθελά του τραυμάτισε τον αντίπαλό του. Με ανάρτηση του λέει: λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, Αγιούμ, δεν είχα πρόθεση να σε χτυπήσω, και νομίζω είναι αληθινός ο τραυματοφύλακας του Βόλου. Οπότε είπαμε, χειρουργήθηκε σήμερα και μετά από 6-7 μήνες υπάρχει επιστροφή. Πάντως, έτσι αυτό που έλεγα νωρίτερα, εγώ έψαξα να το δω, γιατί δεν το ήταν ζωντανά το παιχνίδι. Είναι όντως σοκαριστικός ο τραυματισμός, και έτσι και καταλαβαίνω μετά, είτε οι συμπαίκτες του, είτε οι αντίπαλοι, είτε ο Τζίλος ο διαιτητής, πόσο σοβαρά είναι με τις αντιδράσεις του τα επόμενα λεπτά του αγώνα. Τώρα αγωνιστικά δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά εδώ που τα λέμε, ο τραυματισμός έγινε το 42. Μέχρι τότε δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε αλλά σοφάρισε ο Βόλος. Για να τα πάρουμε από την αρχή, εδώ ο σκόρερ ήταν ο Ζώτα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, δηλαδή λίγο μετά τον τραυματισμό προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0, και ο Κόμπα για τον Βόλο σοφάρισε στο 75, ενώ για την ΑΕΚ Βάργα και 11 και 62, στο 67 ο Μάριν έκανε το 3-0, ο Μποκαρί στο 85 το 4-0, και ο Ζήνη έκλεισε το δίκτυο σκορ το 5-0 στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, στο ακριβώς το 90. Σήμερα έχουμε 4 αγώνες για την τρίτη αγωνιστική. Ο πρώτος είναι στο Περιστέρι, ξεκίνησε, είμαστε στο 56, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τρόμο του Σαμί στο πρώτο λεπτό, και η Καλαμάτα ισοφάρισε με το Σταυρόπουλο στο 52 λεπτό.

Το Παγκρίτιο Όφι προηγείται της Κηφισιάς 2-0. Αδρούτσο στο 24, Μπουχαλάκη στο 32. Ωστότε όμως τα πρώτα 20 λεπτά η Καλαμάτα, η Κηφισιά συγγνώμη, ήταν καλύτερη, είχε έτσι καλύτερες ευκαιρίες και δοκάρι για να προηγηθεί. Όμως ο Αδρούτσος και ο Μπουχαλάκης είχαν μια άλλη άποψη με 2-0, έχουν βάλει μπροστά τους κριτικούς, είναι στις καθυστερήσεις, προηγείται 2-0, έχουν βάλει βάσεις για δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Όφη. Το άλλο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή τη στιγμή είναι στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πανετολικός είναι στο 0-0. Ο Λεβαδιακός πως τώρα δεν έχει βαθμούς. Ο Πανετολικός έχει κάνει το 2-2. Είναι ημίχρονο στην Κρήτη, οπότε 2-0 στο Ηράκλειο. Λεβαδιακός, όπως είπα, Πανετολικός 0-0. Στο Λάμπρος Κατσόνης οι Αγρινιώτες είναι στην κορυφή με 2 νίκες και θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και απόψε, ενώ από την άλλη ο Λεβαδιακός είναι ουραγός στη βαθμολογία. Πέρυσι τέτοια περίοδο πήγαινε τρένο, ήταν, είχαμε συνεχόμενες νίκες. Τώρα όμως έχει μια νέα ομάδα, νέο προπονητή με πάρα πολλούς νέους παίκτες, οπότε θέλει χρόνο για να γίνει έτσι καλύτερη ομάδα της Λιβαδιάς. Λοιπόν, τώρα ένα σκληρό μαρκάρισμα από πλευράς Πανετολικού, αλλά είναι από τα αστεία των ποδοσφαιριστών που ενώ κάνουν το φάουλ διαμαρτύρονται ότι και ο φάουλ, έτσι, ήταν ο Μπασί Αμίν έκανε τη φάση, δέχτηκε την κάρτα. Είναι σοβαρό κακό μαρκάρισμα και απλά εγώ το έκανα, ενώ το βλέπεις και ζωντανά στο γήπεδο, αλλά ακόμα και σε replay, σε επανάληψη, όχι απλώς φάουλ, φαουλάρα, και δεν είναι ποιος εγώ. Αλλά εντάξει, ο καθένας θέλει να υπερασπιστώνει αυτό του. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τον ντέρμπι της αγωνιστικής στις 9 και μισή εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο, με Γερμανό διαιτητή τον Φέληξ Τσβάιερ, Ρόμπερτ Κέμπερ και Νικολάη Κιμέγερ είναι οι βοηθοί, ενώ ο τέταρτος είναι Έλληνας ο Φώτιος Πολυθρόνης.

Πιέζει πάντως ο Λεβαδιακός έτσι για να φενίξει το σκορ. Ενώ αύριο έχουμε την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής και οι δύο ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Ο Αστέρας Άκτορ μετράει 2 ήττες, ο Ηρακλής σε 2 παιχνίδια και 1 ισοπαλία. Οπότε και οι δύο θέλουν, αν όχι βαθμό ο Ηρακλής, σίγουρα νίκη ο Αστέρας Άκτορ. Ένας αστέρας που ξεκίνησε τη χρονιά με καλύτερες προοπτικές, όχι τελείωσε. Αλλά τώρα τρίτη συνεχόμενη παιχνίδι να μην κερδίσει στην αρχή θα είναι έτσι πρόβλημα για την ομάδα της Τρίπολης, με πολλές μεταγραφές και σε επίπεδο νέων ποδοσφαιριστών, αλλά και πολλοί έμπειροι έχουν έρθει έχουν πάει στην Τρίπολη, οπότε οι προσδοκίες είναι όχι να κυνηγήσει την παραμονή αλλά να κυνηγήσει

Οπότε χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει την αγωνιστική, η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 7 βαθμούς, τους ίδιους έχει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έλαρε την προηγούμενη αγωνιστική στο Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά, ενώ ο Ολυμπιακός χτες κόντρα στο Βόλο. Ο ΠΑΟΚ με ένα αγώνα λιγότερο έχει 6, είπαμε παίζει σε μία ώρα και κάτι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έχει 6 βαθμούς, πρώτη ήταν χτες. Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι μόλις με 3 βαθμούς. Χρωστάει το παιχνίδι και φυσικά θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι το παιχνίδι που είχε αναβληθεί για την πρώτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός είχε στις αναβολή λόγω Ευρώπης. Όφι με 2, ο αγώνες έχει 3, οπότε αν κερδίσει, θα σκαρφαλώσει και θα είναι στην τέταρτη θέση. Να δούμε έτσι και θα γίνει με τον πανετελικό, αλλά είπαμε ακόμη έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Με 2 βαθμούς έχει ο Βόλος σε 3 παιχνίδια και φυσικά 1 βαθμό σε ένα μόλις παιχνίδι. Είναι αυτό που γίνεται τώρα και αυτό που χρωστάει με τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής, είπαμε, σε 2 αγώνες, 1 βαθμό. Ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός με 2 αγώνες είναι χωρίς βαθμό. Οπότε όλοι αυτοί ψάχνουν κάπου για βαθμούς.

την ερχόμενη αγωνιστική. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά, θα τα πούμε και αργότερα, σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, καθώς ξεκινάνε σιγά σιγά τα παιχνίδια της Ευρώπης. Μάνι μάνι η ΑΕΚ έχει αγώνα την Τρίτη, την μεθεπόμενη εβδομάδα μπαίνει ο Ολυμπιακός και μετά τον Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός, την μεθεπόμενη Ολυμπιακός και Όφη. Αυτό λέει μπαίνουμε σιγά σιγά σε και ευρωπαϊκούς ρυθμούς ποδοσφαιρικούς, οπότε να δούμε πως θα αντιδρούν οι ομάδες πριν και μετά τα παιχνίδια στην Ευρώπη. 12 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Όφη, καλό παιχνίδι, και γιατί είναι και οι δύο Ευρωπαίοι και οι δύο παίζουν Europa League, γι' αυτό παίζουν Σάββατο και οι δυο τους. Ηρακλής Ατρόμητος στις 9, και την Κυριακή θα γίνουν 5 παιχνίδια, δεν έχουμε αγώνα την μεθεπόμενη Δευτέρα. Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και το βράδυ πάλι 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και εδώ έτσι που λέμε για την Καλαμάτα και εν μέρη και για την Κηφισιά, είναι τώρα να ξεκινάς το πρωτάθλημα και να μην έχεις έδρα. Κηφισιά έτσι δεν έχει, πάντα κάθε χρονιά προσπαθεί να βρει μία έδρα, συνήθως στην Αθήνα. Αν και πέρυσι έπαιζε στο Βόλο, στο Αγρίνιο, όταν είσαι μία ομάδα μικρή, έτσι βοκάρει για την Κηφισιά για να μειώσει. Όχι, ήταν όχι, φάση του μικρού, συγγνώμη, γιατί βλέπω τώρα είναι διακοπή, οπότε δείχνουν τις φάσεις. Το γκολ του Όφη ήταν πριν το δοκάρι, αυτό που έλεγα, στο πρώτο ημίχρονο. Και έλεγα λοιπόν ότι η Κηφισιά είναι από τα μεγάλα της μειονεκτήματα, δεν έχει φυσική έδρα. Αν θα μπορούσε να έπεσε στο Ζιρίνιο, μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά σίγουρα μαζεμένο θα έχει κόσμο, το λίγο στο κόσμο, αν το θέλετε. Σίγουρα θέλει μια πολύ καλύτερη έδρα, είτε από τη Λεωφόρο, είτε πέρυσι που έπαιζε στην Νίκαια. Και στα δύο είναι θεωρητικά ξένα γήπεδα. Η Λεωφόρος είναι και μεγαλούτσικο για τα δεδομένα της Κηφισιάς, οπότε δεν μπορεί αυτό που λέμε να έχεις μια δυνατή έδρα. Η Καλαμάτα που επέτρεψε μετά από πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, το γήπεδό της παλαιό δεν είχε τις προδιαγραφές για να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Super League. Τώρα είναι σε εξέλιξη τα έργα, αλλά είναι το ερώτημα πότε θα ολοκληρωθούν, πόσο σύντομα. Φαντάζομαι μέσα στη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων θα είναι έτοιμο, ώστε να μπορεί την δυνατή έδρα που τα λέμε που την είχε Super League 2 να την δούμε και στη μεγάλη κατηγορία.

Θα πάμε και στην Αγγλία αναλυτικά αργότερα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε να μην αναφέρουμε τη νίκη της Άρσεναλ Αλκόντρα στη Τζέλσι, που είχε ενεργή συμμετοχή σε όλο το παιχνίδι. Ήταν αρκετά καλός ο Τζόλης, αλλά η Άρσεναλ πήγε μείνει πίσω στο σκορ, ισοφάρισε και μετά πέτυχε δεύτερο γκολ στο 50. Μετά ο Έντεργαρ ήταν ο σκόρερ, αλλά ο Τζόλης μετά από μια εξαιρετική κίνηση ήταν ασίστητο σε πάσα τελική, αυτό που λέμε, προς τον συμπαίκτη του, και πέτυχε τον γκολ. Οπότε νομίζω και απόψε αλλά και αύριο θα δούμε έτσι αποθετικά δημοσιεύματα από την Αγγλία για τον νεαρό για τον Έλληνα Τζόλη. Γιατί έχουμε εδώ στη χώρα μας, ευτυχώς τώρα έχει κατέβει αυτή η ηλικία, πριν από 15-20 χρόνια διαβάζαμε, λέγαμε ο νεαρός 22χρονος, είναι ένας άντρας 22, το νεαρός είναι έτσι, αναμφισβήτητα, πολύ νέος μάλιστα, αλλά ποδοσφαιρικά έχει ξεκινήσει να παίζει μπαλίτσα, δεν είναι αυτό που λέμε ταλέντο ένας ποδοσφαιριστής 22 ετών, όμως εδώ 22-23 μπορεί και 24 να το λέγαμε ταλέντο, ενώ αλλού είναι αρχηγός σε αυτές τις ηλικίες. Ευτυχώς έχει χωρίσει αυτό το φαινόμενο, δεν αναφέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ούτε γράφουμε είτε προφορικά είτε γραπτά ο ελπιδοφόρος 22χρονος, 22 χρονών ο άλλος είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής, από τα 20 πρέπει να είναι, αλλά πως βλέπαμε παλαιότερα τις ποδοσφαιρικά ηλικίες, και μάλιστα τώρα θα μπορούσε κάποιος να το πει, γιατί είχε ανέβει και ο μέσος όρος ηλικίας αποχώρησης των ποδοσφαιριστών, δηλαδή 30 πλάς αποχωρεί πλέον, ενώ εκείνα τα χρόνια και λίγο πιο παλιά το 90 ο 30ης ήταν γέρος εισαγωγικά ποδοσφαιρικά, οπότε δεν μπορεί να είσαι 22-23 ταλέντο και στα 30 να είσαι γέρος. Τώρα ένας αντιστοιχεία με τον Ρονάλντο, ένας 22 χρόνων μπορεί να το πει και ταλέντο. Αλλά ενώ έχει μεγαλώσει η ποδοσφαιρική ηλικία των ποδοσφαιριστών, αποχώρηση εννοώ, είναι και σε μικρότερη ηλικία αυτοί που το έχουν μπαίνουν μέσα και παίζουν, και καλώς μπαίνουν και παίζουν και τα αποδεικνύουν ότι μπορούν, ας είναι νεαρή ηλικία, να παίζουν και να γίνονται ακόμη και αρχηγοί, ακόμη και σε μεγάλες ομάδες.

Δυστυχώς δεν είναι μόνο το ποδοσφαιράκι. Μπορεί να μας αρέσει να παθιαζόμαστε, να τρελαινόμαστε με τις ομάδες μας. Όμως και ο Στίβος ένα, άλλωστε είναι ο βασιλιάς είναι το ποδόσφαιρο, αλλά η βάση όλων των αθλημάτων είναι ο Στίβος. Ένα σοβαρός προπονητής θα πει σε έναν πατέρα, σε μία μητέρα, πρώτα το παιδί σου να μάθει κολύμβει σωστή, να τρέχει και μετά οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Μια μεγάλη ψυχάρα, μια μεγάλη μορφή είναι ο Καραλής, που την Παρασκευή το βράδυ έγινε αδαμάντινος, όχι ο Κοραής, έτσι πήρε το διαμάντι στο Diamond Lake στις Βρυξέλλες με άλμα στα 6-12 στην τρίτη προσπάθεια και μάλιστα είναι ρεκόρ αγώνων Diamond League. Προσπάθησε να περάσει με το 6-20, δεν τα κατάφερε. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια την απουσία του Ντουμπλάντιτς, ένιωσε ένα σφίξιμο στην προθέρμανση και αποχώρησε. Και αυτή ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τον, για τον Μανόλο, και ο Καραλής πέταξε 6-12, πήρε το διαμάντι του. Μην κρυβόμαστε, αλλά έτσι είναι, όπως πριν.

0: ποδοσφαιριστές, γιατί να μην τα παίρνουν και τεράστιοι αθλητές του Στίβου. Όλα αυτά είδαμε μέσα από την ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε και την προσπάθειά του και μετά τις δηλώσεις που έκανε αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Θα δούμε τώρα την προσπάθειά του να κάνει ρεκόρ αγώνων. Το έχει το ύψος, 6-12, τα καταφέρνει. Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε πώς πανηγυρίζει.
2: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
3: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάτι. Μεγαλώνοντας έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάτι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν το πιστεύω. Και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτό το καιρό, παγκοσμίως. Και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι, μια αρχή, μια καλή αρχή μιας σπουδαίας καριέρας. Για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετά. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάντι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος και δεν έχω λόγια. Πραγματικά το βλέπω. Είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καταρχήν, πρέπει κάθε αθλητές, εγώ πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου. Ακόμα και αν ακούγεται delusional. Πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. 6-20 να κάνω αγώνες πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε ταβάνι, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου, ακόμα και αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει. Η πίστη και η αφοσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου. Πρέπει να έχω το θάρρος να το πω. Γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει. Ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Θα πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα μου. Και ελπίζουμε για σπουδαίες μάχες. Ελπίζω για σπουδαίες νίκες και όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο. Θέλω να κοιτάω στα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί. Έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη πραγματικά από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τέτοιες επιδόσεις και εγώ και όλοι οι αθλητές μας του Στίβου και όχι μόνο. Έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια. Πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί. Ο Χάρης είναι και από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου. Έχει τραβήξει πάρα πολλά. Έχει δει όλα τα ανεποκατεβάσματά μου. Και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Πομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τσεπάσκιν. Είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον εαυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερα από σένα, σε φτάνει σε αυτό εδώ. Βουδαπέστη τώρα, θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη, είναι το τέλος, θα αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι. Ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμος και αυτός ήταν έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρος, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί. Το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά είχε αθλητισμός δυστυχώς. Καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά. Μου λέει δεν θα αγωνιστώ. Και για 5 λεπτά στεναχωρήθηκα γιατί είμαι άνθρωπος που όταν βλέπει τους ανθρώπους μου και φίλους μου να στεναχωριούνται, μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω. Οπότε ναι, ελπίζω για μια σπουδαία μάχη. Θα δώσω το καλύτερο μου αυτό και αναμένουμε.
0: Αυτός ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής. για τη διοργάνωση που έλεγε για τη Βουδαπέστη, είναι 11 και 13 Σεπτεμβρίου το Ultimate Championship, και αυτός και ο Τεντόγλου θα έχουν συμμετοχή. Ο Τεντόγλου, πριν να πάμε στο Τεντόγλου, να πούμε τα επόμενα. Αυτά βέβαια είναι και περισσότερο φωτό και λιγότερο μεταφορά. Το τι έγινε, ο Καραλής λοιπόν το βραδάκι πήρε το διαμαντάκι του και θύμισε λίγο Μέση. Είχε κάνει ο Μέση στο Θάνε κατέκτηση του Μουντιάλ το 22. Υπήρχε μια φωτογραφία, κοιμήθηκε αγκαλιά με τότε ο Μέση με το τρόπαιο, έτσι και ο Καραλής τώρα πήρε το διαμαντάκι και κοιμήθηκε δίπλα του. Και την ταμπέλα που έλεγε meeting record, είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ρεκόρ αγώνων για το Diamond League. Το μοιράστηκε αυτό στα social και έγραψε thank you and good night, και από κάτω έγινε ένας μικρός χαμούλης με τα συγχαρητήρια προς τον Έλληνα αθλητή. Και αυτός έχει περάσει πολλά στην καριέρα του, και αυτό που έλεγε νωρίτερα, μάλλον καταλαβαίνουμε πόσο καλό παιδί είναι. Από τις εκφράσεις του κάθισε με υπομονή να μιλήσει στους συναδέλφους του Earth News στην τηλεόραση, για να μεταφέρει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ο Τεντόγλου στον ίδιο αγώνα ήταν δεύτερος, πρώτος ήταν ο Τατζέι Γκέιλ με 8.46, ενώ η Μιλτάρα έμεινε δεύτερος με 8.40. Ήταν λίγο άτυχος τελευταίο άλμα, όπως και το τελευταίο Γκέιλ το ξεπέρασε, αλλά έτσι είναι, όπως κερδίζει πολλές φορές ο Τεντόγλου στο τελευταίο άλμα, έτσι και σε κάποιες άλλες αγώνες θα χάσει στο τελευταίο άλμα. Πριν ακούσουμε τραγουδάκι, να πάμε και στον Τσιτσιπά. Έτσι βρίσκει τον καλό του εαυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ήταν καλός, ήταν απανωτές ήττες, μάλιστα ήταν τώρα είναι νούμερο 47, πριν από λίγες μέρες ήταν νούμερο 58. Μην ξεχνάμε ότι ήταν νούμερο 3 και 4 και 2 ή για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν πάντα μες στη δεκάδα. Και μετά έρθει η κατρακύλα, συμβαίνει αυτό και στους καλύτερους. Όμως χτες κέρδισε τον Λεχέτσκα, τσέχος τενίστας, νούμερο 19. Προκρίθηκε για πρώτη φορά στους 16 του USA Open, και σε λίγες ώρες, 2 η ώρα το πρωί, θα αγωνιστεί για να περάσει ένα ακόμη εμπόδιο. Ο Σέλτον θα είναι ο αντίπαλος στον τέταρτο γύρο του American Open, και αν κάποιος από τους δύο κερδίσει, μάλλον όχι αν, όποιος από τους δύο κερδίσει θα παίξει είτε κόντρα στον Αλκαράθ, είτε στον Αμερικάνο που είναι νούμερο 3, είτε στον Τόμι Πολ που είναι νούμερο 21, έτσι. Ας ευχηθούμε έτσι να έχει συνέχεια. Ο νούμερο 9 πράγμα ότι είναι ο Σέλτον, ψηλά για τον Τσιτσιπά, αλλά επειδή το είχε και νομίζω δεν ξεχάσε τένις, μπορεί να είναι πλέον να βρει και τα πατήματά του και να θυμίσει πάλι τον καλό Τσιτσιπά. Από την άλλη, η Σάκαρη για το USA Open ιτήθηκε στους 32 από την Γιούλια Σταροντρομπούτσεβα, έτσι λέγεται. Έχει 15 σύμφωνα συνεχόμενα, νούμερο 58, ενώ 32 είναι η Σάκαρη. 2 ώρες και 40 λεπτά, έτσι είπαμε, μία κερδίζεις μία χάνεις. Αλλά και η Σάκαρη σιγά βρίσκει τον εαυτό της, όχι εκεί που ήταν, αλλά σιγά σιγά έκανε κάποιες νίκες και είναι ήδη στο 35. Ελπίζουμε έτσι να συνεχίσουν και οι δύο αθλητές νίκες, όχι μόνο καλές εμφανίσεις, νίκες, και ανέβουν ακόμα ψηλότερα. Είναι και 47, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Συνεδόμαστε πάντα με τους παραδόρους της Κυριακής και το Start News 105,8. Είμαστε λίγο, όχι λίγο, στις καθυστερήσεις του αγώνα στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και οι δύο ομάδες δεν έχουν κερδίσει ως τώρα, οπότε και οι τρεις, και οι δύο μάλλον, θα παραμένουν χαμηλά. Ο Ατρόμητος είναι ο πρώτος βαθμός που παίρνει, όχι η Καλαμάτα, και οι δύο είχαν από δύο ήττες και από ό,τι φαίνεται τώρα θα μοιραστούν βαθμούς και αντιπώσεις στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από την άλλη, στο Παγκρίτιο, Όφη κρατάει το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου, καλύτερος. Καλύτερη Καλαμάτα και Φυσιά στο πρώτο 20 λεπτό, καλύτερος Όφη στο υπόλοιπο. Εδώ η Κηφισιά προσπάθει έτσι να μειώσει και το σκορ, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ως τώρα. Είμαστε στο Παγκρίτιο στο 64, είπαμε, προηγείται Όφη με 2-0, Ανδρούτσος 24, Μπουχαλάκης με απευθείας φάουλ 32, το 2-0, ενώ στην Λιβαδιά έχουμε ημίχρονο Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Σε 35 λεπτά θα ξεκινήσει και το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μετά το δελτίο ειδήσεων 9 και κάτι θα δούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και το ρεπορτάζ γενικότερα που υπάρχει. Να ευχαριστήσουμε μεταξύ άλλων και τον κύριο Σταύρο, έτσι, για τα ωραία του μηνύματα στο Viber. Το ξέρετε, έτσι, και μέσα από το Viber μπορείτε να μας, όχι να μας στείλετε το μήνυμά σας, είτε ερώτηση είτε τοποθέτηση για την εκπομπή Earth News στο Viber, οπότε το πληκτρολογείτε και στείλετε το μήνυμά σας. Η Κηφισιά είναι εδώ και αρκετή ώρα μπροστά, πιέζει, αλλά δεν έχει μειώσει. Τώρα διαμαρτύρεται για ένα corner, νομίζω ήταν corner, αλλά εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν καταλογίστηκε corner υπέρ της Κηφισιάς. Και είπαμε, υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα αύριο, Αστέρας Άκτο Ηρακλής στις 6 ώρα το απόγευμα.

Λήξιαγωνα στο Περιστέρι, Ατρόμητος, Καλαμάτα 1-1, μόλις το 1 μου του Σαμί άνοιξε το σκόρ για τους υπεδούχους, και στο 52 ο Σταυρόπουλος για την Καλαμάτα ισοφάρισε σε 1-1, 2-0 όφι και η Φυσχαία στο 66 και ημίχρονο στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0, 33 λεπτά πριν την έναρξη του ΆΚΑ στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τις ειδήσεις, παραδίνουμε σκυντάλι για ειδήσεις και μετά επιστρέφουμε για Super League 1, Derby, Super League 2 και κάποια ντεσού από διάφορες πωλήσεις, μία πώληση μπάλας, πόσα λεφτά κόστησε, καθίστε όταν θα το πούμε, αλλά όλα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στην κριτική για ματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα αμήλεια όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες. Τέσσερις λέξεις για τις τέσσερις ώρες του κυρίου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη, με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές, αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρήματων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Στο μεταξύ, οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριακού Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά στην συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Σκυλουδία Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο στην Ποινία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά την αναζωπήρωση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ΑΡΔΕ, η εναλλακτική εξασφαλίζει 44,5%, ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Στην τρίτη θέση η αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι πράσινοι με 9%, το S5 με 8% και η συμμαχία Σάρα Βάκενγκνεχτ με 5%. Το εάν η εναλλακτική για τη Γερμανία θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από τα πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μένουν εκτός. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στην σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Καϊμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

βραδινή μπαλαδόρη της Κυριακής μέρος δεύτερο. Ερτινιούς 105,8. Γιάννης Κωνσταράκης είναι πλέον στα κουμπάκια του ήχου και Δημήτρης Καϊμάς στα κουμπάκια, όχι στα κουμπάκια, στα μικρόφωνα, με την αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, καθώς να δούμε αύριο θα είναι πάλι μια δύσκολη ημέρα, καθώς Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, περιφέρεια Δυτικής Αττικής, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσος, Κόρινθος, Λακωνία, είναι Red Code, κατηγορία κινδύνου 4, πάντα μιλάμε για τις πυρκαγιές, οπότε να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Ήταν σήμερα το μεσημέρι, καταρχήν η τελευταία φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σκυλούντα Ηλίας. Νωρίς το πρωί είχε πιάσει και μια φωτιά εδώ στις Αφίδνες. Πέσανε γρήγορα και τα πυροσβεστικά, τα τοπικά του Δήμου Οροπού, Διονύσου και η πυροσβεστική υπηρεσία και τα ελικόπτερα, οπότε μέσα σε ένα διωράκι σβήστηκε, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε συνέχεια. Εδώ στα αθλητικά μας όμως επιστροφή, είπαμε νωρίτερα, Ατρόμητος Καλαμάτα τελικό 1-1, πρώτη βαθμή για τις δύο ομάδες. Για την Καλαμάτα είναι, θα λέγα, θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι για τον Ατρόμητο, που και ο Ατρόμητος ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, όχι ότι τελείωσε, αλλά τρεις αγώνες, ένα πόντο και χωρίς να υπάρχει νομίζω το πολύ μεγάλο ντέρμπι, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να έχει καλύτερη συγκομιδή. Όφη και Φυσιά τώρα 2-0, είμαστε στο 81, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στη Λιβαδιά, παραμένει 0-0 και 9.30 σε λιγότερα από 20 λεπτά στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Με 4-4-2 θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία και Τετέι είναι η πρώτη 11 για τον Παναθηναϊκό. Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Γιάγκουζιτς, Κοντούρης, Ουναΐ, αποθεώθηκε ο Ουναΐ, έκανε έτσι ένα, μόλις πάτησε το χορτάρι, Πελίστρι, Λούζα, Μπινιάρης, Ντέσσερς και Ραστόντερ, οι παίκτες που είναι στο ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ, συγγνώμη. 4-4-2 είναι το σύστημα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Από την άλλη, ο Αλέσιο Λύση επέλεξε τους Παυλένκα κατά δοκάρια Κέινι Μιχαηλίδης Ελουστούντο και Γιαννούλη στη τετράδα, στην άμυνα Σανταμαρία, Ζαφύρης, Πέλκας, Άλλη, Ζίκοβιτς και Διαγέ η πρώτη 11, ενώ στον πάγκο είναι η Τσιφτσής, Μοναστερλής, Μπαταούλας, ο νεάρος Μπαταούλας, ο Μπάμπα, ο Θημιάνης, ο Καμαρά, ο Ούγκρεσιτς, Σορετήρε, Τάισον, Χατζίδης και Μύθου.

Πρέπει να πούμε ότι από όσα ακούσαμε ότι από τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη νωρίς το μεσημέρι αναφέρθηκε μέσα ερώτηση βέβαια και στην κατασκευή της νέας τούμπας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης περίπου σαν αυτό που είδαμε τα αντίστοιχα με τον Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Από την άλλη, από το λευρό του ΠΑΟΚ αναφέρουν πως η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού Φωλιά του Δικέφαλα ΕΤΟΥ, που έχει σταθεί από την οικογένεια Σαββίδη και θα υπάρξει η στήριξη της πολιτείας, όπως αντίστοιχα έγινε και σε άλλα γήπεδα των Αθηνών, αναφέρουν στον ΠΑΟΚ. Επίσης τονίζουν πως η οικογένεια Σαββίδη δεν περιμένει την εξέλιξη για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Χρηματοδοτούνται και άλλες απαραίτητες διαδικασίες που συνδέονται με τις αντιδοτήσεις του έργου, μεταξύ των οποίων και οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης. Το καλό είναι, σαν σήμερα συμπλώνονται 67 χρόνια παρακαλώ από από τα εγκαίνια της Τούμπας. Είναι παλαιό γήπεδο, αν και πολλές φορές μπορούν να γίνουν και κατασκευές, αλλά εδώ έχουμε μια κατασκευή σχεδόν από την αρχή και να δούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει, θα δούμε πότε, στο γήπεδο του Ηρακλή για να παίζει μέχρι να ολοκληρωθεί το γήπεδο. Το γήπεδο του, όπως και ο Ολυμπιακός του χρόνου, θα παίζει στο ΆΚΑ, καθώς θα ξεκινήσει κατασκευή για το νέο Καραϊσκάκης. Έτσι είναι, οι ομάδες θέλουν νέα γήπεδα, είναι απαραίτητα. Πάλι στο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε εκεί για το γήπεδο του Άρη, που θα πρέπει να βρεθούν έτσι, να βρεθεί η φόρμουλα. Αν εξαιρέσουμε, εδώ που τα λέμε, τα γήπεδα, το ΆΚΑ, τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, όλα τα υπόλοιπα, το Πανθεσσαλικό, το Παγκρίτιο και το γήπεδο της Πάτρας είχαν γίνει λόγω Ολυμπιακών αγώνων. Όλα τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι πραγματικά όχι απλά παλιά, είναι αρχαία γήπεδα. Βλέπουμε ομάδες από την περιφέρεια όταν ανεβαίνουν κατηγορία στη Super League 1, που εκεί είναι αυστηροί και καλώς υπάρχουν αυστηροί κανόνες, δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν μπορούν να παίξουν. Δηλαδή λίγες ομάδες, απειροελάχιστα γήπεδα από την περιφέρεια μπορεί να γίνουν αύριο αγώνες πρωταθλήματος Super League 1. Απειροελάχιστα, ίσως και κανένα. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε κάτω, μπορεί να πεις εκείνο και εκείνο. Εντάξει, θα πω ναι. Όλα τα υπόλοιπα θέλουν δηλαδή, να πάρουμε τρίκαλα. Ναι, μεν υπάρχει μία, έτσι είχε γίνει το 2004, μία Αμερική ανακατασκευή, αλλά θέλει. Καρδίτσα που έχει μία καλή ομάδα, δεν γίνεται. Αν καθίσουμε μία-μία τις πόλεις που έχουν τις πρωτεύουσες των ομών με τα γήπεδά τους, είναι όλα πολλών 60, 70 και 80 χρονών γήπεδα. Στην αντεπίθεση τώρα ο Όφη 3-0, όχι πάνω από το δοκάρι, ωραίο το πέρασμά του, ορίζει το δοκάρι και έξω. Ήταν μια ακόμη ευκαιρία για τον Όφη, γιατί είπαμε πιέζει πολύ και ψυχιά και η αντεπίθεση είναι επικίνδυνες για τους κριτικούς. Θα μπορούσε να κάνει το 3-0 και να τελειώσει, που τελειωμένο είναι μάλλον το γήπεδο, αλλά το παιχνίδι να τελειώσει από τώρα, είναι ήδη στο 87, δεν να τελειώσει. Άντε, πίσω ότι αν μειώσει τώρα και η Κηφισιά, θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά πάλι στην αντεπίθεση Όφη. Έλεγα, εδώ θα πρέπει να το δούμε ομάδες, περιφέρειες, δήμοι, πολιτεία, να κάνουν κάτι και με τα γήπεδα. Είναι γεγονός ότι στο μπάσκετ, στα κλειστά, είμαστε σε πολύ πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί εκεί βοήθησε πάρα πολύ το 87. Από τότε και πέρα γίνονται πολλά γήπεδα, και μετά το 90, το 2000 και πολύ, και τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται, έχουν κατασκευαστεί πολλά γήπεδα, είτε σε πρωτεύουσες είτε σε μικρότερες πόλεις. Είναι πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση στα κλειστά γυμναστήρια σε σχέση με τα ανοιχτά και με τα κολυμπητήρια, και εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Και εδώ βέβαια υπάρχει μια δικαιολογία με τα κολυμπητήρια, καθώς είναι πολύ ψηλό το κόστος συντήρησης,
ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, αν έχει λιγότερο το κόστος. Εκεί είναι χρονοβόρο, κοστοβόρο ένα κολυμπητήριο, ότι θα πρέπει να ζεσταίνεται το νερό. Θα μου πείτε είναι ηλιακή και ηλιακοί θερμοσύφωνες και όχι μόνο, αλλά όπως και να έχει, το κολυμπητήριο είναι πολύ πιο κοστοβόρο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αθλητική εγκατάσταση. Το έχουμε πει και με τις ομοσπονδίες. Κάποια στιγμή έτσι μαζί με τον Τάσο θα ανοίξουμε και αυτό το φάκελο με τα γήπεδα, σε ποια κατάσταση είναι τα γήπεδα στη χώρα. Και εδώ έτσι χρειάζεται, είπαμε, όλοι μαζί οι φορείς και οι ομάδες σίγουρα, αλλά μετά οι δήμοι, οι περιφέρειες και μαζί με την βοήθεια της πολιτείας να έχουμε έτσι καλύτερα γήπεδα για όλους μας. Γιατί το γήπεδο δεν αφορά μόνο αυτόν που παίζει υποθλητή, είναι και εμάς που θα πάμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Το να καθίσει σε ένα απλό καρεκλάκι είτε στο τσιμέντο το 2026 είναι, να το πω, αγγλιστή του μάτς. Όπως έχουμε, θέλουμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες στο καφέ μας, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, έτσι και εκεί όταν επισκεφτόμαστε να δούμε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ή αγώνες στίβου, και εκεί θα πρέπει να έχουμε και εμείς ως φιλάθλοι καλύτερες συνθήκες παρακολούθησης. Μένουμε στο ντέρμπι στο Παναθηναϊκός ΠΑΟ και σε μια δήλωση του Ιβάν Σαββίδη έχει γίνει έτσι αρκετές έχει γίνει κουβέντα για το τι θέλει να κάνει ο Σαββίδης, αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι. Υπήρχε και μια ανακοίνωση που είναι μερίδας οπαδών προς την οικογένεια Σαββίδη ότι θα πρέπει να αποχωρήσει. Πρέπει να προϋπήρχε ένα μήνυμα του Κωνσταντίνου Σανίνη, που είναι πρόεδρος της Εύξηνου Λέσχης Κοζάνης, είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Κώστα, σε ευχαριστώ, ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός, δεν πουλάω και θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Χρειάζεται λίγο επιμονή, το ξέρω, θα είσαι κοντά μας πάντα, πάντα φίλος. Ήταν έτσι η ανάρτηση του Σαββίδη, που ουσιαστικά δεν ήταν μόνο έτσι προς το μήνυμα προς τον πρόεδρο της Εύξηνου Λέσχης Κοζάνης, αλλά και στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και όχι μόνο.

Πάντα στο ντέρμπι οι πράσινοι έχουν, μετράνε 3 νίκες, 2-1 με την Χράντετς, έστω και στην παράταση για το Conference League, 2-0 το Λεβαδιακό την προηγούμενη αγωνιστική και την Τετάρτη 1-0 με την νίκη Βόρου για το Κύπερ. Ο ΠΑΟΚ σε 3 μάτς έχει 2-1 κέρδισε τον Ατρόμητο, ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν για την Ευρώπη που αποκλείστηκε και 0-0 στον αγώνα της Τετάρτης με τον Όφη στην Τούμπα που έγινε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, πάρα πολύ βροχή έπεσε την ώρα του αγώνα, ειδικότερα στο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να καθυστέρηση περίπου μισή ώρα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.

Αυτές τις ημέρες όμως είχαμε και την έναρξη της Super League 2. Πάλι καλά. Έτσι, ένα πρωτάθλημα που έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια κάτω από πολλές δοκιμασίες. Έχουμε δει να ξεκινάει τέλη Οκτωβρίου το πρωτάθλημα. Λόγω έλλειψης τηλεοπτικής στέγης και διάφορων προβλημάτων. Τώρα η στέγη τηλεοπτική είναι εδώ στην ΕΡΤ. Και για να δούμε τους αγώνες, ξεκίνησε χτες συγκεκριμένα το πρωτάθλημα στην Κομωτινή Παθραγικός Πύργος 0-0 με Άρκ και φίλους του Πύργου, έτσι να ταξιδεύουν στην Κομωτινή για το πρώτο αγώνα της σεζόν. Είπαμε 0-0 Παθραγικός Πύργος, μια ομάδα, ο Πύργος που έχει βλέψεις, αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Είναι ουσιαστικά, θέλουν να αναγεννηθεί ο Πανηλιακός που για κάμποσα χρόνια έπαιζε στην τότε Αλφα Εθνική, να απολέγει μια γήπεδα του Παθρακικού με λίγα έργα μπορεί να παίξει. Έπαιζε Παθρακικός μέχρι πρόσφατα και γι' αυτό λέω πιο εύκολα, χωρίς να έχω δει τώρα το γήπεδο, αλλά λιγότερα τα έργα που θα πρέπει να γίνουν εκεί, ενώ του Πύργου θα πρέπει να είναι πάρα πολλά τα έργα για να μπορέσει η ομάδα του Πύργου να έπαιζε στη Super League 1. Σήμερα ΑΕΛ Νόβι Μπετ, αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 στο Θεσσαλικό ντέρμπι. Και ο γήπεδος ΑΕΛ είναι από τα σχετικά καινούργια γήπεδα της χώρας και από τα ελάχιστα ιδιωτικά καινούργια γήπεδα, είναι σε καλή κατάσταση. Έπαιζε πέρυσι και τώρα θα μπορούσε να παίζει. Ενώ της Καρδίτσας, όχι ξέρω αν θα μπορούσε με πόσες εργασίες να γίνουν εκεί και αν μπορεί να παίξει παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία. Νέστος Χρυσούπολης 1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Είδαμε παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΚ στο κύπελο όμως, που είναι άλλες συνθήκες. Είναι από τα καλά γηπεδάκια της περιφέρειας και δεν είναι καν πρωτεύουσα. Ζάκυνθος δεν νομίζω, έτσι, και εδώ αρκετά προβλήματα έχουμε δει κατά καιρούς, πόσο περισσότερο για τη Super League 1. Πάμε τώρα αύριο Μαρκό Πανσεραϊκός, θα το δούμε αυτό από την ΕΡΤ το παιχνίδι, να δω και την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Είναι νομίζω στις 5, 6, 4 η ώρα ο αγώνας, θα το δούμε από την ΕΡΤ Sport. Του Πανσεραϊκού έπαιζε πέρσι, είδαμε και ότι καθυστέρησε να παίξει στην έδρα του λόγω των τα έργα που έγιναν, που δεν είναι κάποιο, απλά έγιναν έργα τα απαραίτητα και δεν μπορεί να παίξει. Μαρκό δεν νομίζω, το είπε στο Μαρκόπουλο, να μπορεί να γίνει αγώνας Super League 1. Άθενες Καλυθέα νίκη Βόλου. Η Καλυθέα όταν έπαιζε στην μεγάλη κατηγορία έπαιζε στη Λεωφόρο. Και έχει γίνει μια κουβέντα το προηγούμενο διάστημα, σκέψεις ανακατασκευής του γηπέδου, που όμως νομίζω χάνει μία ή δύο λωρίδες από το στίβο, που με αυτές τις ενέργειες ποδοσφαιρικά θα μπορούσε και να γίνει παιχνίδι Super League 1. Νίκη Βόλου δεν νομίζω, δηλαδή αν ανέβει η Νίκη Βόλου, που υπάρχουν οι προοπτικές να ανέβει, δεν νομίζω θα παίζει στο Πανασσαλικό. Ελλάς Σύρο Πόλων Καλαμαριάς. Η Καλαμαριά για δεκαετίες έπαιζε μεγάλη κατηγορία, αλλά αλλιώς συνθήκες. Νομίζω όμως με κάποια έργα θα μπορούσε και να γίνει παιχνίδι Super League 1. Και με Ελλάς Σύρου έγιναν κάποια έργα πέρσι γενναία, θα μπορούσε σίγουρα να παίξει. Αυτό είναι τη Δευτέρα, είπαμε το παιχνίδι. Επίσης από την ΕΡΤ θα δούμε το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Είναι και αυτό το απόγευμα το παιχνίδι. Δεν κάνω συζήτηση γιατί καμία από τις δύο ομάδες θα μπορούσε να παίξει, να ανέβει κατηγορία. Γιατί δεν ανεβαίνει. Ο Πανιόνιος που έπαιξε. Να δω. Το είπαμε για τον Πανιόνιο. Ναι, είπαμε. Δεν το είπα. Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0. Ακόμα και ο Πανιόνιος θα πρέπει να γίνουν έργα εκεί, αλλά θα παίξει σε ιστορικό γήπεδο, τη ιστορική ομάδα
ίσως για μένα ιστορικότερη ομάδα της κατηγορίας, αλλά είναι όμως ομάδα της Αθήνας. Βλέπουμε ότι στην περιφέρεια, και μάνι μάνι είπα τις καλύτερες ομάδες της περιφέρειας, να εξαιρέσουμε αυτές που είναι Super League 1, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα από πλευράς γηπεδικών εγκαταστάσεων.

Εδώ θα πρέπει να χρήσουμε φαβορί. Ένας είναι σίγουρα ο Πανιώνιος που το φωνάζει ότι θέλει να επιστρέψει μετά από χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Είναι μια ομάδα, όχι το πρόσωπο που έχει ιστορικός, λόγω είναι από τις παλαιότερες ομάδες που έχουν ιδρυθεί. Με μεγάλη ιστορία, με κύπελα, έχει βγάλει τεράστιους παίχτες στο παρελθόν και νομίζω λείπει αυτό που λέμε από την Super League. Έχει κόσμο, όταν θέλει μπορεί να γεμίσει το γήπεδο και να γίνει μια τσκαλή έδρα. Η ΑΕΛ Novibet λογικά, γιατί πρέπει να δούμε τα παιχνίδια, έτσι, να δούμε τις ομάδες, αλλά λογικά έπεσε, ήταν κάποια στιγμή μια βεβαιότητα τι θα γίνει, πού θα παίξει, καθώς έχουμε αλλαγή ιδιοκτησίας. Αλλά νομίζω ότι είναι η ΑΕΛ από τις ομάδες που θα κυνηγήσουν την άνοδο. Η Μαρκό με ένα έμπειρο ρόστερ θα παλέψει να κάνει όχι την έκπληξη αλλά να παλέψει για την άνοδο. Είναι και η Βόλου, έχει κάνει ρόστερ ανόδου. Να δούμε αν θα έχουμε το σκηνικό δύο ομάδες από το Βόλου να παίζουν στη μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός έπεσε, δεν είμαι σίγουρος έτσι αν μπορεί να ανέβει. Δεν ξέρω αν είναι έκπληξη η Ελλάς Σύρου ή Απόλλων Καλαμαριάς να είναι από τις ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν έκπληξη, αλλά και εδώ, επειδή είναι ομάδες που έχουν χτιστεί αρκετές από αυτές τελευταίο ένα μήνα, να δούμε μερικά παιχνίδια και μετά εδώ θα είμαστε για να χρήσουμε ποια είναι τα φαβορί για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

αλλά έχει ξεκινήσει και το κύπελο με θεσμό του League Face, όπως και πέρσι νομίζω ήταν πετυχημένος. Έτσι και φέτος έχουμε το κύπελο μέσω κάτι σαν ένα μεγάλο, με ένα μικρό πρωτάθλημα, μάλλον όχι μεγάλο, μικρό πρωτάθλημα. Έχουμε, ξεχωρίζουμε τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης, τέταρτη αγωνιστική και πέμπτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε όπως και πέρυσι με League Face, είναι 20 οι ομάδες, κάθε ομάδα δίνει 4 παιχνίδια, 2 εντός και 2 εκτός. Διαφορετικά παιχνίδια δεν είναι ότι θα παίξουν μέσα έξω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι θα παίξουν μεταξύ τους. Οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά, ενώ 5-12, ο πέμπτος θα παίξει με τον 12ο, ο έκτος με τον 11 και πάει λέγοντας. Θα είναι ένας αγώνας για να έχουμε την οκτάδα. Ένα από τα πρέπει να πετύχει γκολ ο Πανετολικός, 0-1 στις καθυστερήσεις. Λεβαδιακός Πανετολικός πανηγυρίζεται έξαλλα από την ομάδα του Αγριμίου, που επιστρέφει έτσι, όχι επιστρέφει, φέτος φαίνεται ότι είναι αρκετά δυνατή, στην αντεπίθεση, σέντρα από τα αριστερά, κατεβάζει την μπάλα με σούτο ωραίο, ωραίο, ένα από τα ωραία γκολ που νομίζω θα δείτε το βράδυ, ότι είναι από τα ωραία γκολ ως τώρα τουλάχιστον της αγωνιστικής. Είναι στο 77 ο Γκβάντο Οπούκου είναι ο σκόρερ για τον Πανετολικό, που πάει στα 3-3 και θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μόνος στην κορυφή.

Έτσι είναι, καλά τα λέω. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, Πανετολικός, αν και εφόσον κρατήσει το 1-0, θα είναι μόνος πρώτος. Θα μου πείτε, είναι τρίτη αγωνιστική. Πάντως, μια φωτογραφία θα την κρατήσουν έτσι φίλοι του Πανετολικού για να λένε ότι ήμασταν πρώτοι στις 6 Σεπτεμβρίου. Και γιατί να παραμείνουν έτσι και να είναι μετά το Λεβαδιακό ο Πανετολικός, να είναι η φετινή έκπληξη του πρωταθλήματος. Μας αρέσουν να έχουμε ομάδες από την περιφέρεια δυνατές. Και ο Πανετολικός έχει τον κόσμο του και νομίζω ερχόμενη αγωνιστική να δω με ποιον παίζει. Παίζει ατυχία αυτό για τον Πανετολικό με τον Παναθηναϊκό. Το λέω ατυχία, αν είχε εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό δεν θα παίρνει με οποιονδήποτε, αλλά δεν θα πέφτει καρφίτσα στον αγώνα τον συγκεκριμένο. Και μετά παίζει με τον ΠΑΟ. Έρχονται τα δύσκολα μετά για τους αγρινιώτες, αλλά 1-1, κάτσε να δούμε τι θα κάνει απόψε και μετά βλέπουμε και για τα επόμενα.

Έχουμε αυτήν την ώρα και μπασκετάκι. Έχουμε τουρνουά στην Κρήτη, διεθνές τουρνουά. Είναι ο τελικός Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Είναι στο τρίτη περίοδο, 39-56 για τους Ερυθρόλευκους της Αθήνας, του Πειραιά.

0: να δούμε στα παιχνίδια που έχουν τελειώσει και τα χτεσινά και τα σημερινά πώς συμμετείχαν τα γκολ. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα χτεσινά παιχνίδια. Ο Βόλος Ολυμπιακός 1-1.
1: Πιάνουμε πρώτα το Σίλβα, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη. Αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
2: Ωραία, σας παρακάτω, λάθος Ορτέγκα, προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Αλλά συνεχίζει ο Βόλος, είναι πλάγια η μπάλα, ο Χαλαμπόγλου κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για τον Βόλο.
3: Ακριβώς
2: από το λάθος.
3: Κόμπα. Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
0: Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Βαγγέλης Μητρούσιας χτες στο Βόλο. Και το βράδυ άνετη επικράτηση στη Φιλαδέλφια ΑΕΚ Άρης.
4: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0 η ΑΕΚ τον Άρη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Περνάει για το πήγιο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Εκάρης. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
5: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν. Μέσα στην περιοχή ο Μαρίν. Το πλασέ 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα. Και έτσι ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο, γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο, κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο ολοκληρωτικό κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θριάμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
0: Αυτά ήταν τα γκολ στην Φιλαδέλφεια, τα χτεσινά παιχνίδια, και πάμε μετά στα σημερινά παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1.
2: Το σούτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ. Το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
0: Ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου που είχε βρεθεί στο Περιστέρι για λογαριασμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να μεταδώσει το παιχνίδι, και ως τώρα τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν ήταν στο Παγκρίτιο, Όφι Κηφισιά 2-0.
2: Γκολ στο Ηράκλειο, Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό Όφι Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκης το εκτελεί, γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφι Κηφισιά.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης στο Παγκρίτιο για την μετάδοση του αγώνα για λογαριασμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κατά θάλασσα εξέλιξη. Έχουμε βίαιο αγώνες στη Λιβαδιά. Τώρα γίνεται και ένα μικρό χαμούλη. Είναι ένα κόρνερ για τον Λιβαδιακό. Και έχουμε τους παίχτες έτσι 7-8 και παραπάνω μεταξύ τους να πιάνετε στα χέρια, έτσι να το πω πολύ, πολύ απλά. Να μην προηγείται, είπαμε, ο Πανετολικός. Και είμαστε στο να δούμε, στο 87, με τον Πόκου Μαχαλά να είναι ο σκόρ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα υπάρξει σοβάριση ή θα παραμείνει το 1-0 ή θα βάλει δεύτερο γκολ ο Πανετολικός. Πάντως πιέζει ο Λεβαδιακός, όμως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ο Λεβαδιακός στις αντεπιθέσεις.

ΟΑΚΑ στο 14. Παναθηναϊκό Πάκου 0. Αντεπίθεση τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι να περνάει, να σουτάρει out την μπάλα. Νομίζω πρέπει να είναι φάουλ στο Τετέι. Κόκκινη κάρτα στον παίχτη του ΠΑΟΚ, στον αμυντικό, γιατί έφευγε ο Τετέι μόνος του, έμπαινε στην περιοχή, ήταν σε φάση για γκολ και δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα. Νωρίτερα είχαμε μια μεγάλη φάση με τον τα μπόρδα να είδα την κόκκινη κάρτα, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, να δούμε ποιος παίχτης τη δέχτηκε, να δούμε πάλι σε επανάληψη τη φάση. Άτσαλο φεύγει ο Τετέι στην αντεπίθεση, κάνει την τρίπλα, δέχεται όμως ένα όχι απλά αγαρμπό, με γονατιά πολύ ψηλά στη βορική χώρα σχεδόν ο Τετέι, οπότε και για το σκληρό μαρκάρισμα, αλλά και ήταν, έμπαινε περιοχή μόνος του για γκολ, οπότε για αυτό νομίζω ήταν αυτό που λέμε διπλή κόκκινη κάρτα. Ο Ελοστόντο δέχτηκε την κάρτα, είπαμε το φάουλ τώρα δυσκολεύει για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα πρέπει να γίνει αποσαρμογή, είναι και παίχτης της αμυντικός που δέχτηκε την κάρτα, οπότε ο Γερμανός διαιτητής έδειξε την κόκκινη στον παίχτη του δικεφάλου, κέρδισε ένα φάουλ, είπαμε επικίνδυνο. Ο Παναθηναϊκός είναι μισό μέτρο έξω στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Να δούμε ποιος θα αναλάβει να το εκτελέσει. Ο Ταμπόρδα είναι σίγουρα, έχει καλό πόδι. Δίπλα του είναι και ο Τετέι. Μιλάει μάλλον με τον Ζίβκοβιτς. Νομίζω ότι ο Ταμπόρδα θα το εκτελέσει. Είναι ιδανικό εκεί για να πάει και απευθείας. Από την άλλη όμως ο προπονητής του ΠΑΟΚ ζητά σε ΒΑΡ. Υπάρχει δυνατότητα σε κόκκινη κάρτα να το δει και νομίζω αλλαγή. Τη δείχνει ο Λίσε τώρα, λέω. Θέλει να γίνει γρηγορότερη η αλλαγή για τη φάση, ώστε να μην υπάρχει να είναι η αμήνα και αμέσως γίνεται η αλλαγή. Για τον δικέφαλο, ώστε να μην υπάρχει παίχτης λιγότερος σε αυτό το στημένο.

Ραούλας πήρε τη θέση. Μπήκε στο παιχνίδι. Και ο Πέλκας. Και εδώ είναι έτσι το ζήτημα. Ο Πέλκας έτσι από τους κινητήρους μοχλούς του ΠΑΟ και ξέρει από τα ντέρμπι μια χαρά ο Πέλκας. Βγήκε ο Πέλκας και μπήκε ο Μπαταούλας λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε νωρίτερα ο παίκτης ο Ελουστόντο, ο παίκτης του ΠΑΟ. Αρεκμετάλλευτο το φάουλ, νέο σκληρομαρκάρισμα πάνω σε παίκτη του Παναθηναϊκού, στον Ταμπόρδα.

Είναι πάντως και τα δύο ωραία παιχνίδια. Πάνω από την μπάλα στο ΆΚΑ, πάνω από την μπάλα και στη Λιβαδιά. Πλέον στη Λιβαδιά απομένει λίγος ο χρόνος μέχρι να λήξει ο αγώνας. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Είπαμε προηγείται ο Πανετολικός με 1-0 με γκολ του Οπόκου από το 77, ενώ στο 17 είναι Πανεκός ΠΑΟΚ 0-0 με 10 παίκτες. Θα συνεχίσει το παιχνίδι από νωρίς, έτσι, ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ που με τον ένα παίκτη λιγότερο παίζει με 4-4-1, με Ζαφίρη Σανταμαρία είναι στη μεσαία γραμμή, Ζίρκοβιτς και άλλοι στα άκρα, και ο Ντιαγέ είναι ο μοναδικός προθυμένος.

Λεβαδιακός, αυτού που έλεγα νωρίτερα, λόγω μετά επικίνδυνους αντιπιθέσεις πέτυχε δεύτερο γκολ. Ο Γκβάντο Οπούκου και το δεύτερο γκολ για τους Αγρινιώτες. Οπότε 2-0 καθαρίζει το παιχνίδι. Είναι καθυστερήσεις έτσι κι αλλιώς. Αντεπίθεση εύκολα. Ο Γκβάντο πέτυχε το 2-0 και όπως είπαμε, αν δεν κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, θα είναι η ομάδα του Αγρινίου μόνη πρώτη στην βαθμολογία. Ποτέ στην ιστορία της μια αγωνιστική δεν το είχε δει αυτό ο Πανετολικός στη μεγάλη κατηγορία, που υπάρχουν και κόσμος του Πανετολικού στη Λιβαδιά και πανηγυρίζουν όλοι μαζί παίκτες και κόσμος αυτή τη νίκη του Πανετολικού. Είπαμε, θα έχει 3 στις 3 νίκες. Δείχνει ότι είναι μια καλή ομάδα. Από πέρσι στα play-off είχε έτσι ένα καλό ξεκίνημα. Ολοκληρώνω και το παιχνίδι. Τελευταίο σφύριγμα από τη διαιτητή. Στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός, Πανετολικός. 2-0 έτσι και πολλά μπράβο στην ομάδα του Πανετολικού. Μας αρέσει, είπαμε, ομάδες από την περιφέρεια να πέσουν καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουν, γιατί δίνουν ένα άλλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Και τώρα υπάρχει έτσι και αποθέωση από τους φίλους του Πανετολικού προς τους

από την άλλη, ο ΠΑΟΚ το βάζει κάτω. Ο παλεύει, δεν σημαίνει ότι μείνει με ένα παιχτή λιγότερο, ότι θα καθίσει πίσω το ταμπούρι. Προσπαθούμε επιθέσεις, αντιπιθέσεις και όχι μόνο με ορθολογικές επιθέσεις να γίνει απειλητικός. Τώρα πάλι ο Παναϊκός είναι στην επίθεση, αρκετά δραστήριος. Στεβαργό Τετέι από τα αριστερά σουτάρει, μπλοκάρει όμως ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Μία ακόμη ευκαιρία για τους πράσινους να ανέξουν το σκορ. Καλό παιχνίδι νομίζω στο ΆΚΑ. Στα αυτά τα πρώτα λεπτά, τα 20 και από τις δύο ομάδες να είναι καλές. Με τον Παναθηναϊκό σε καλύτερη κατάσταση και με ένα παιχνίδι περισσότερο, αλλά έχει κάνει και καλύτερες ευκαιρίες. Στο ΆΚΑ είναι όμως και ο Ερνάν Γκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ, είναι μπασκετικοί παίχτες του Παναθηναϊκού. Συνήθως βλέπουμε το αντίστροφο, να είναι ποδοσφαιρικοί στο γήπεδο, στο κλειστό του ΆΚΑ, να βλέπουν είτε ευρωπαϊκούς είτε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τώρα παίζει και στο ΆΚΑ που είναι ευκολότερη η πρόσβαση. Βλέπουμε σιγά σιγά και παίχτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού να βλέπουν την ποδοσφαιρική ομάδα.

Λοιπόν, ενώ έχουμε αρκετό χρόνο για το παιχνίδι του ντέρμπι του ΟΑΚΑ, έχουμε και λέμε Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, χτες, σήμερα Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφι Κηφισιά 2-0 και Λεβαδιακός Πανετολικάρα 0-2, και πέρυσι λέγαμε Λεβαδιακάρα, και τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0, ενώ αύριο Αστέρας Άκτρου Ηρακλής 0-0. Αυτή είναι η εικόνα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Λοιπόν, αυτά έτσι και από τους μπαλαδόρους της Κυριακής. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, χωρίς κακές ειδήσεις. Πλέον ξεκινάμε σιγά σιγά και τα σχολεία, ήδη αγγλικά και όλα αυτά έχουν ξεκινήσει, οπότε κουράγιο σε μαθητές και σε γονείς. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκητάλη σε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι, και από 9 και κάτι ο Αλίνα Ξενοπούλου και συναντήσεις. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μίας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στην κριτική για αματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά να μην το αξιοποιήσει. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε επίσης τους τόνους, λέγοντας ότι τζάμπα πήγε το rebranding και κατηγορώντας τον για κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Τέλος, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί σχεδόν 3 ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, σημειώνει το ΚΚΕ. «Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν», δήλωσε για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες. 4 λέξεις για τις 4 ώρες του κυρίου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031. Αυτό είναι το πακέτο Μητσοτάκη με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές», αναφέρει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Οι ηρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του κυρίου Μητσοτάκη, δηλώνει από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Στο μεταξύ, οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που ανέφερε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, καταλήγοντας ότι δεν είναι αυτή η παράταξη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη τύπου και διερωτήθηκε εάν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ενισχυμένες. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σκυλουντία Ηλίας. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ποινία. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αντρών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τους στο σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ΑΡΔΕ, η εναλλακτική εξασφαλίζει 44,5% ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι πράσινοι με 9%, το S5 με 8% και η συμμαχία Σάρα Βάκενχνεχτ με 5%. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ κάλεσε την Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωλίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές και κοντά μας ο Γιάννης Κωσταράκης έχει την επιμέλεια, την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως γιατί έχουμε την εκλεκτή μου καλεσμένη η οποία περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για την διακεκριμένη και βραβευμένη σκηνοθέτη, την Ελένη Ευθυμίου, και θα μιλήσουμε μαζί της για μία μοναδική παράσταση παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου και την υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Πρόκειται για την παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη. Κυρία Ευθυμίου, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, χαίρομαι για την επικοινωνία μας. Δεν έκανα εισαγωγή, θα δώσω το λόγο ευθύς αμέσως σε εσάς για να μας δώσετε έτσι τις λεπτομέρειες και την ταυτότητα της παράστασης. Να πούμε βέβαια ότι ανεβαίνουν για τελευταία φορά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι προσβάσιμη σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
1: Βεβαίως, ναι. Και είναι μια πολύ χαρμόσυνη είδηση αυτή, γιατί προσθέθηκε τελευταία στιγμή αυτή η παράσταση.
0: Ναι.
1: Και αναπληρώνει και το την, πώς να πω, επισφραγίζει την πρόθεση του Εθνικού Θεάτρου να κάνει πρώτη φορά προσβάσιμη παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο της Επιδαύρου και γενικότερα στα ανοιχτά θέατρα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ τιμητική αρχή αυτή. Η παράσταση Τροάδες είναι η γνωστή υπόθεση που ξέρουμε για τις γυναίκες που παίρνουν το λόγο, τον άμαχο πληθυσμό στον κατακτητικό πόλεμο που κάνανε οι Έλληνες με αφορμή την αρπαγή της ωραίας Ελένης. Και στην παράστασή μας έχει γίνει μια διασκευή που φέρνει το έργο λίγο πιο κοντά στο σήμερα, ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά επίκαιρο το αριστούργημα του Ευρυπίδη. Mm-hmm. Απλώς υπάρχουν κάποιες νήξεις σε σχέση με όλα αυτά που ζούμε στις μέρες μας. Άλλωστε η Τροάδες είναι ένα έργο το οποίο κατά καιρούς από σπουδαίους δραματουργούς έχει διασκευαστεί. Μετέχουν και ανάπηροι ηθοποιοί, μέλη της ομάδας Εν Δυνάμει. Οπότε ένας μεικτός θίασος, είναι μια πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία, ένας πάρα πολύ δεμένος θίασος και μέσα από τις πρόβες έχουν προκύψει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Ωραία, ωραία, σας ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε. Καταρχήν το γεγονός ότι η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου έργου είναι πολύ σημαντική, γιατί έτσι όπως το συνδυάσατε και έτσι όπως λέτε ότι κάνατε και τη διασκευή, φωτίζετε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον σήμερα σε σχέση με την αποδοχή της διαφορετικότητας, σε σχέση με την αποδοχή ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν φωνή, έτσι, και φωτίζονται ξαφνικά. Δηλαδή όλο αυτό λαμβάνει μία άλλη διάσταση που για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμένα με ενδιαφέρει να δούμε πώς εσείς επεξεργαστήκατε αυτή την ιστορία, γιατί είστε και δραματολόγος, βέβαια θεατρολόγος, έτσι, με συγκεκριμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο αυτό, οπότε είναι και ένας λόγος επιπλέον να δούμε πώς διαχειριστήκατε τη διασκευή αυτή.
1: Βεβαίως. Ούτως ή άλλως ο Ευρυπίδης κάνει κάτι σπουδαίο με αυτό το έργο και δίνει φωνή στα θύματα πολέμου και στις γυναίκες, κάτι που για την εποχή του είναι πολύ πρωτοποριακό. Στην παράστασή μας η πρόταση που έλαβα από την καλλιτεχνική διεύθυνση για τις Τροάδες και για τη συμμετοχή ανάπηρων ηθοποιών, αυτή δεν είναι πάρα πολύ οργανική, γιατί απλά και μόνο οι πρώτοι που βάλλονται σε ένα πόλεμο είναι ο άμαχος πληθυσμός, φυσικά οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με αναπηρίες. Οπότε ήταν με έναν τρόπο, να το πω, ότι είχε έναν εύκολο τρόπο να συνδεθεί η παρουσία ανάπηρων ηθοποιών επί σκηνής. Ωστόσο, ήταν για μένα μια πρόκληση για το πώς δραματουργικά, επειδή είναι και ένα, σε σχέση με το χορό που είναι 11 μελής, είναι ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ο μισός χορός. Ήθελα να δώσω έναν έτσι πιο καθαρό δραματουργικό ρόλο, να μην είναι απλώς ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού. Οπότε έχουμε συνδέσει την Κασάνδρα που θεωρείται στην μικροκοινωνία της ένα πρόσωπο το οποίο

0: λέει τρελά πράγματα, ας πούμε, και δεν την παίρνουν πάντα σοβαρά, γιατί οι χρησμοί που λέει είναι μεν έχουν απόλυτη διέστηση του μέλλοντος, αλλά οι άνθρωποι φοβούνται αυτό το πράγμα και το κατατάσσουν, ας πούμε, στην κατηγορία του περίεργου.
1: Του ανεξήγητου.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε στη διασκευή μας η Κασάνδρα συνδέεται με την ομάδα των ανάπηρων ηθοποιών ως τα παιδιά του Απόλλωνα, τα οποία, ας πούμε, σε μια σύγχρονη ανάγνωση είναι ταγμένα στο Θεό Απόλλωνα. Οπότε είναι και κάπως σαν μια ομάδα προσώπων τα οποία έχουν έτσι κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Εσείς συνδέεστε άλλωστε από το 2013, συνεργάζεστε σταθερά με τη Συλλογικότητα Νέων Καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία εν δυνάμει. Και βέβαια έχετε μία έτσι επαφή με όλο αυτό το αντικείμενο, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δείχνει και μία ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί το να ασχοληθείτε με αυτό ενώ ότι είναι ένας άλλος τρόπος, μια άλλη προσέγγιση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που συνήθως δεν συμβαίνει συχνά.
0: Ναι, δυστυχώς δεν συμβαίνει συχνά και δυστυχώς είμαστε, ας πούμε, μια ομάδα που έχει ανοίξει ένα διάλογο με την κοινωνία ως προς την συμπερίληψη και την συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή ανάπηρων καλλιτεχνών. Όχι μόνο εμείς, είναι και άλλες ομάδες, αλλά τέλος πάντων έχουμε και εμείς συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση. Και λέω δυστυχώς, γιατί το 2013 που λέτε είναι πολύ αργά σε σχέση με την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, ναι, για εμάς είναι κάτι πάρα πολύ κανονικό, θα το πω εντός εισαγωγικών, και κάτι που το θεωρούμε αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Και ευτυχώς σιγά σιγά ανοίγουν την αγκαλιά τους οργανισμοί όπως το Εθνικό Θέατρο και κάνουν την απόπειρα αυτό το ειδικό να γίνει κανονικό και σε μεγαλύτερη σφαίρα. Και φυσικά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου που ήταν η πρεμιέρα μας είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτή.
1: Ναι, και αυτό ακριβώς όλο το έργο με το οποίο ασχολείστε και επιτελείτε είναι και μια επιβεβαίωση του κατά πόσο η τέχνη μπορεί να έχει αυτή την δυνατότητα να δημιουργεί γέφυρες με την κοινωνική πραγματικότητα. Και εσείς αυτό το επιτελείτε πολύ σοβαρά. Άλλωστε, έχετε τιμηθεί με το βραβείο Ελευθερίας Σαπουντζή για την πολυπλοκότητα. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα του έργου εδώ. Δεν είναι μια απλή γραμμική ανάγνωση, έτσι. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι το κομμάτι που αποθούμε στην καθημερινότητα, το ξένο, το ανίκιο, το διαφορετικό. Και η τέχνη έχει πάντα τον τρόπο το περίεργο να το φωτίζει ως κάτι
1: κάτι πολύ δυναμικό.
0: Και,
1: ναι,
0: πολύ δυναμικό.
1: Και πολύ δυναμικό και μέσα στη ζωή. Και επίσης, από ό,τι διαβάζω και στο δελτίο, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, δεν είναι μόνο τα άτομα με μη δυνατότητες κινητικές ή αισθητηριακές, είναι και φωτίζεται και μία πλευρά των μικρών παιδιών, των ανήμπορων παιδιών, των ηλικιωμένων, των ανθρώπων που δεν φωτίζονται σωστά, που είναι στην αφάνεια από μία ηλικία και μετά. Δηλαδή, μία περιοχή η οποία δεν παρουσιάζεται τόσο ισχυρά, ως τόσο ισχυρή, η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ δυναμική, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυναμική επειδή βρίσκεται σε μία ευαίσθητη καμπή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι η ίδια η πρακτική του να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που η κοινωνία έχει βάλει στην άκρη δημιουργεί γέφυρες και για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, την κοινωνική ενσωμάτωση στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα θέαμα το οποίο είναι εγωιτευτικό και εκεί πέρα κλείνει. Το να συνεργαζόμαστε, να ζούμε μαζί, να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά, να πηγαίνουμε, τρώμε μαζί στο διάλειμμα, να μιλάμε και να κάνουμε αυτό που δυστυχώς η κοινωνία δεν μας έχει επιτρέψει να κάνουμε, να συνυπάρχουμε δηλαδή οργανικά Αυτό το προσφέρει επίσης η τέχνη και ναι. το θέατρο στην προκειμένη περίπτωση. Και βέβαια, εντάξει, είναι και πάρα πολύ φοβερό που στην παρούσα παράσταση οι ανάπηρες και οι ανάπηρες αυτοί συνεργάζονται με σπουδαίους πρωταγωνιστές, οι οποίοι αντίστοιχα αισθάνονται και ότι παίρνουν πράγματα, όχι μόνο ότι δίνουν. Δηλαδή ότι είναι μια φοβερή ανταλλαγή και καλλιτεχνική αλλά και ανθρώπινη.
1: Ναι, και θα πούμε και τα ονόματα τους βέβαια, έτσι θα δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης. Όχι ακόμα ίσως, θα το αφήσουμε λίγο πιο μετά, γιατί εγώ τώρα θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, γιατί είναι ένα σκληρό έργο, ανθρωποκεντρικό πολύ. Είναι όμως και από ό,τι διαβάζω και γενικότερα από τις κριτικές και από το Δελτίο, έχει μια λυρική προσέγγιση από σας η αισθητοποίηση του, και θέλω να σταθούμε και στο μουσικό μέρος, γιατί εσείς έχετε σπουδάσει και μουσική, οπότε γενικά έχετε πολύ μεγάλη σχέση με τη μουσική, και πώς πλησιάσατε και αυτό το μέρος, γιατί βλέπω εδώ μουσικούς και μουσικούς επισκηνής.
0: Ναι, ναι, λόγω της σχέσης μου με τη μουσική κάπως είναι σαν συμπροταγωνιστής τις παραστάσεις που κάνω και τη βλέπω σαν δραμικό στοιχείο μιας δραματουργίας. Στην παρούσα παράσταση στις Ροάδες συνεργαστήκαμε ξανά με τον υπέροχο συνθέτη και φίλο Λευτέρη Βενιάδη και επισκηνής την επίσης συνθέτρια αλλά και πιανίστρια Σοφία Καμαγιάννη, τον Γιώργο Πουκαούρη και τον Σοφιανό Πεσυρίδη, που αντίστοιχα παίζουν πιάνο, κρουστά και όμποε. Και βρίσκονται επί σκηνής ως αντίστοιχα άλλοι ήρωες του έργου, αλλά και ως μια ζωντανή παρουσία της μουσικής, σαν μια, ας πούμε, ψυχική αποτύπωση των ηρώων μέσα από τη μουσική.
1: Ναι, και είναι πολλά πρόσωπα επί σκηνής. Να σταθούμε τώρα στην ταυτότητα της παράστασης. Θέλετε να μας αναφέρετε εσείς κάποια ονόματα που
0: βεβαίως,
1: να
0: ναι. Καταρχήν για τη σπουδαία Λιδία Φωτοπούλου, γιατί δεν την έχω μπροστά μου. Αν κάτι παραβλέψει μπορείτε
1: πολύ
0: να προσθέσετε.
1: Τα έχω εγώ, μην ανησυχείτε.
0: Ναι, έχουμε τη σπουδαία Λιδία Φωτοπούλου που είναι στο ρόλο της Εκάβης. Η οποία κρατάει την παράσταση πάνω της. Είναι μια φοβερή συνεργασία, φοβερή συνεργάτη, φοβερή ηθοποιός.
1: Και πολύ ιδιαίτερα έμπειρη στο θέμα αυτό, γιατί και της Επίδαυρου έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει πάρα πολύ στην Επίδαυρο.
0: Και συνεχίζω με την Βυσαουλίδου σε μια εξαιρετική ανδρομάχη, την Ανθεσιδέη στην Κασάνδρα, μια πολύ ιδιαίτερη Κασάνδρα, τη Βασιλική Τρουφάκου σε μια πολύ λοξή ανάγνωση της Ελένης, τον Αργύρη Ξάφη σε ένα πολύ σκληρό και σύγχρονο ταλθίδιο, το Γιώργο Χριστοδούλου σε έναν
1: Μενέλο.
0: Ναι, πολύ περίεργο και ιδιαίτερο Μενέλο, ναι.
1: Πλούσιος τώρα, χορός, πλούσιος χορός.
0: Ναι, έχουμε ένα μεγάλο χορό. Άμα θέλετε διαβάστε τα ονόματα, δεν παραπλέξω κάποιον.
1: Μίριαμ Σοφία Τζανίδου, Μαρία Δαχλήθρα, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λοξάνδρα Λούκας, Λιγερή Μητροπούλου, Θεανό Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά και Χρύσα του Μανίδου. Και μαζί τους τους ρόλους της νεαρής Πολυξένης και του μικρού Αστιάνακτα, η Άννα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μίτσης αντίστοιχα.
0: Οι οποίοι, να πω, είναι 11 χρονών και τα δύο παιδιά και είναι σαν να συνεργάζεσαι με ενήλικες επαγγελματίες. Είναι φοβερά, φοβερά παιδιά, φοβερά πειθαρχημένα και με πολύ ταλέντο. Να αναφέρω επίσης ότι στο χώρο, όπως αναφέρατε, μέλη της ομάδας ενδυνάμενη και Ελένη Δημοπούλου, με την οποία τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας ενδυνάμει.
1: Ωραία. Χαίρομαι που ξεκινάτε με τους ηθοποιούς, αυτή είναι ειδικά την παράσταση, αλλά γιατί συνήθως ξεκινάμε με την ταυτότητα, ξέρετε, είναι ο σκηνοθέτης, ο δραματολόγος, όμως εδώ μ' αρέσει που το δίνεται ιδιαίτερο φως στους ηθοποιούς, στους ερμηνευτές. Να πούμε βέβαια και για τη μετάφραση είναι του Γιάννη Τσαρούχη. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Είναι η Ευαγγελία Κυρκινέ στο σκηνικό, ο Άγγελος Μέτης στα κοστούμια, η Ζωή Μολυδάφα Μέλη στους φωτισμούς, μαζί ο Τάσος Παπαδόπουλος που έκανε την κίνηση και είναι ο στενότερός μου συνεργάτης. Η Σοφία Ευτυχιάδου, με την οποία κάναμε τη διασκευή, είναι σύμβουλος δραματουργίας.
1: Φωτισμή.
0: Ο Βενιάδης, ναι, φωτισμή Ζωή μου, Λιντά Χαμέλη.
1: Ωραία. Μουσική διδασκαλία, βέβαια, Μελίνα Πεωνίδου.
0: Χωρίς την οποία,
1: μοναδική.
0: Ναι. Εννοείται, μοναδική.
1: Δραματολόγος παράσταση, Εύα Σαραγά. Και η βοηθή σκηνοθέτρια, Θέμη Θεοχάρογλου. Βοηθός σκηνογράφου Μαριάν Τυράδου και βοηθός ενδυματολόγου Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ, πολύ. Και υπάρχουν βέβαια και άτομα, έτσι, συντελεστές της προσβασιμότητας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει εξαιρετικά για τους υπέρτιτλους, για το σενάριο ακουστικής περιγραφής, για την αφήγηση της ακουστικής περιγραφής, τη διερμηνία στην ελληνική νοηματική. Τα βλέπω από το δελτίο εδώ. Ωραία. Καλλιτεχνική επιμέλεια νοηματικής γλώσσας Άννα Γαϊτάνη. Υπάρχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εσείς θέλω να μας πείτε έτσι πριν ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, αλλά να δούμε και τις εκτιμήσεις σας και τις εντυπώσεις σας από την Επίδαυρο και από το πώς το κοινό αντιμετώπισε αυτή την προσπάθεια και πώς το νιώσατε, γιατί διαβάζω πολύ καλές κριτικές, αλλά θέλω τώρα να δούμε και μαζί να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί η κριτική παίζει ρόλο, καλός ή κακός, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η κριτική.
1: Σίγουρα και από το κοινό εννοώ,
0: δεν σημαντική, ναι. Η πιο σημαντική κριτική είναι ακριβώς η από στόμα σε στόμα αφήγηση του κοινού. Mm-hmm. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική και η κριτική από τους ανθρώπους του θεάτρου. Αυτό πιο πολύ για να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Φυσικά,
0: και για να
1: βέβαια.
0: Σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά που έχουμε κάνει και για να βλέπουμε κιόλας πόσο διαισθητικά κάποιος μπορεί να διαβάσει αυτά που έχουμε σκεφτεί ή πόσο όχι.
1: Και είναι και ένας ζωντανός διάλογος, γιατί αλλιώς είναι και λίγο
0: ακριβώς.
1: Πιο αυτιστικό το θέμα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία για μας, η Επίδαυρος. Είχαμε δυστυχώς την ατυχία η πρώτη παράσταση να αναβληθεί λόγω της φωτιάς στο Άργος. Αλλά ευτυχώς αναπληρώθηκε, ήταν και η προσβάσιμη παράσταση και έπαιξε δύο μέρες μετά, σίγουρα με λιγότερο κόσμο, αλλά ήταν μια μαγική στιγμή. Η πρώτη μας παράσταση ήταν σίγουρα και για μένα η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο, κάτι που προσέλαβα με αγωνία και δέος. Φάνηκε να είναι πολύ θερμή η ανταπόκριση του κοινού, δηλαδή έτσι το νιώσαμε. Mm-hmm. Και μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, η προσβάσιμη παράσταση, δηλαδή αυτό ήταν μαγικό, συγκινητικό και τι να πω, μια εισαγωγική ατμόσφαιρα, κάτι πάρα πολύ
1: κάτι
0: σημαντικό.
1: Κάτι μοναδικό. Θα γίνει
0: μας,
1: τώρα και στο
0: τιμητικό.
1: Θέατρο Βράχων, βέβαια αυτό.
0: Ναι, βέβαια, αλλά και πολύ τιμητικό που συνέβη στη δική μας δουλειά.
1: Βέβαια, σίγουρα και που το αντιμετώπισε έτσι ο κόσμος, το κοινό. Σας βοήθησε το γεγονός, γιατί τώρα η Επίδαυρος είναι ένα μεγάλο στοίχημα και όπως είπατε ήταν και η πρώτη σας φορά. Σίγουρα το γεγονός ότι τη θεατρική περίοδο 24-25 ήσασταν υπεύθυνοι της πειραματικής κοινής νέων δημιουργών του Εθνικού, νομίζω ότι σας έδωσε μία εμπειρία σε σχέση με το πώς κινείται. Μπορεί να μην κάνετε παράσταση εκεί, στην Επίδαυρο ή όχι, αλλά όλα αυτά είναι βήματα για να οδηγήσουν σε αυτό το γήπεδο, ας πούμε, σε αυτό το χώρο.
0: Σίγουρα, κάθε επόμενος σταθμός είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως και η εμπειρία της Επιδαύρου είναι κάτι ανεκτίμητο και κάτι το οποίο σίγουρα σε βάζει να σκεφτείς και να εξελιχθείς.
1: Mm-hmm. Τα επόμενα βήματα?
0: Τα επόμενα βήματα για την ώρα είναι συνετά. Είμαι σε μια φάση που θέλω να διαβάσω, να οραματιστώ τι θα ήθελα πραγματικά να κάνω. Ναι. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο.
1: Ωραία, ακόμη. Βέβαια. Ναι. Πάντως είστε σε εξέλιξη, σε φάση εξέλιξης.
0: Ναι, ωραία. Σίγουρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Δεν ξεχάσαμε κάτι, νομίζω. Δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα. Να υπενθυμίσουμε όχι. Μόνο την ημερομηνία πάλι για όσους άνοιξαν τους δέκτες τους.
0: 23 αυτό. Σεπτεμβρίου, ναι, στις 9 η ώρα στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο Βύρονα.
1: Η Ευρυπή, του Ευρυπίδη ή Τροάδες.
0: Ακριβώς, και είναι μια, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο, επειδή θα είναι καθολικά προσβάσιμη παράσταση και ναι. Ανυπομονούμε να τη βιώσουμε και να τη μοιραστούμε με το κοινό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Σας περιμένουμε και σας.
1: Βεβαίως, με χαρά.
0: Γεια σας. Γεια σας.

Και συνεχίζουμε με το Εθνικό Θέατρο. Σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου την παράσταση «Τώρα πια φυσάει μονάχα μες στις λέξεις». Με αφετηρία το έργο του σημαντικού Γιαννιώτη ζωγράφου, συγγραφέα και ποιητή και τραγουδοποιού Νίκου Χουλιαρά. 1940-2015, μια δραματουργική σύνθεση βασισμένη σε διηγήματα και αφηγήσεις από την πρώιμη αλλά και τη μεταγενέστερη περίοδο της δημιουργικής πορείας του ολιστικού αυτού καλλιτέχνη, τον Μπακακόκ και μια ιστορία του μακρύ χειμώνα αντίστοιχα, καθώς και σε ποίηματά του. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την απαραίτητη βέβαια προκράτηση θέσης.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο των συναντήσεων στο Earth News Radio 105,8 και περνάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα μας με την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Ελένη Γκίνη. Είναι διδάκτορ της Ιστορίας, Δραματολογίας και Θεωρίας του Θεάτρου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών, Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. Είναι και συγγραφέας και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί της. Πρωτίστως για την πρακτική και λειτουργική σχέση της θεωρίας του θεάτρου και της σκηνικής αισθητοποίησης, αλλά και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Την υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Κυρία Γκίνη, Ελένη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητή Ολίνα, τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα, επιτέλους. Το σχεδιάζουμε καιρό, αλλά εντάξει, ήρθε η στιγμή. Λοιπόν, σου δίνω ευθύς αμέσως το λόγο, Ελένη μου, γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή, ειλικρινά, πάντα αναρωτιέμαι πώς μπορεί να συνδυάζεται η θεωρία του θεάτρου με την πράξη και ειδικά σήμερα που βρίσκει τόσο μεγάλη εφαρμογή. Εσύ το διδάσκεις κιόλας αυτό, οπότε έτσι ο λόγος εσένα να μας πεις πώς το σκέφτεσαι, πώς το σκέφτηκες από την αρχή και πώς το προσέγγισες αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία, ειλικρινά. Και η αρχή γίνεται με μια δύσκολη ερώτηση. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα σεμινάριο.
0: Είμαι σίγουρη, βέβαια, αλλά μαζί σου τα πράγματα απλοποιούνται στις συζητήσεις μας όσες φορές έχουμε μιλήσει. Είναι δύσκολο θέμα και πάντα υπάρχει και μια... Καμιά φορά αισθάνομαι ότι υπάρχει και μια έτσι επιφυλακτικότητα σε σχέση πολλές φορές με το κατά πόσο η θεωρία μπορεί να ενδυναμώσει την πράξη και κατά πόσο αυτά τα δύο συνδέονται με υπόγεια ρεύματα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον, γιατί οι μεν πρακτικοί, κυρίως οι ερμηνευτές και οι σκηνοθέτες όχι τόσο πολύ, πάντα είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί στο θέμα της θεωρίας. Αλλά δεν ξέρω, εσύ μπορεί να έχεις αντίθετη γνώμη, βέβαια.
1: Όχι, δεν έχω αντίθετη γνώμη. Είμαι λίγο πιο αισιόδοξη. Είναι λίγο πιο αισιόδοξη η θέση μου, γιατί βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια οι νεότερες γενιές, αν μπορώ να το πω έτσι, οι ανθρώπων της θεατρικής πράξης και στρέφονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σεβασμό και αναζήτηση σε αυτό που λέγεται θεωρητικό υπόβαθρο και πλαισιώνουν τη δουλειά τους μέσα από μια θεωρητική ερευνητική ματιά αφενός, αφετέρου από την, αν μπορώ να μιλήσω από την πλευρά της διδάσκουσας της θεωρίας του θεάτρου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο οποίο διδάσκω εδώ και 14 χρόνια. Έχω παρατηρήσει το εξής με πολύ μεγάλη μου χαρά. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει και τη θεωρία, δηλαδή διδάσκουμε και θεωρία του θεάτρου και ιστορία, δραματολογία, και υπάρχει κατεύθυνση της υποκριτικής και σκηνοθεσίας. Αυτό δηλώνει αυτομάτως λοιπόν ότι δεν μιλάμε για δύο παράλληλες οδούς, η θεωρία με την πράξη, είτε το ένα είτε το άλλο. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Οπότε είναι σαν να ανοίγει το δρόμο στους ανθρώπους που ξεκινάνε, ας πούμε, από τη θεατρολογία, έτσι, από μια πιο θεωρητική ματιά. Ανοίγεις τον δρόμο ώστε να τους πεις ότι ξεκινάς με τη θεατρολογία, αλλά μπορείς να βουτήξεις στα βαθιά της σκηνοθεσίας, παίρνοντας πολύ πολύ γερές βάσεις, να μάθεις δηλαδή, και από εκεί και πέρα να περάσεις την πράξη, εφαρμόζοντας. Και αντιστρόφως. Οπότε αυτό, ναι, συμφωνώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μαζί σου ότι υπάρχει λίγο ένα είδος ταμπού, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Απ' την άλλη, είναι

0: Έχει ξεκινήσει η διάρρηξη, η ευτυχής διάρρηξη αυτού του ταμπού, που μας φέρνουν τον έναν, όχι πιο κοντά, τον έναν δίπλα στον άλλον.
1: Ναι, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά, το λέω πολύ ειλικρινά, πια εκεί που έχει φτάσει το θέατρο, το ερευνητικό θέατρο και σε μεγάλες σκηνές, όπως σε μεγάλα θέατρα όπως είναι της Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Εθνικό, τα κρατικά, δεν μπορώ να φανταστώ ένα έργο, μια παράσταση να ανεβαίνει και να μην έχει δραματολόγο, θεατρολόγο, δηλαδή πώς θα μπορούσε να γίνει σήμερα η έρευνα να υποστηριχτεί.
0: Δεν θα μπορούσε, σίγουρα θα έχασκε σε έναν
1: βαθμό. Θα ήταν ατελής.
0: Και εδώ να θυμίσουμε και να θυμηθούμε έτσι ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη, ας πούμε, μας έχει δώσει το στίγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ενδεικτικά να αναφέρω, και δεν έχει ένα εκδοτολογικό χαρακτήρα, έτσι, έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, το γεγονός ότι ο Ίψεν, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα γι' αυτό, το βασικό του επάγγελμα βιοποριζόταν, να το πω έτσι, από τη δραματολογία. Ήταν δραματολόγος. Αυτό που σημαίνει ότι ένας τεράστιος δραματουργός είχε και γνώση της θεατρικής πράξης, ήταν υπεύθυνος δραματολογίου, παρενέβαινε διασκευάζοντας ή προτείνοντας πράξεις και στο θέατρο για έργα που έπρεπε να ανεβάσουν. Οπότε αυτομάτως αυτό είναι μια τρανή απόδειξη. Έτσι, το τι σημαίνει αυτή η σύμπνοια δραματολόγου, ανθρώπου της πράξης, που όμως ξεκινάει από τη θεωρία ή φέρει στα σπάργανά της τον ίδιο το θεατρικό λόγο.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό επιβεβαιώνει και το ρόλο. Αυτός είναι ο ρόλος και η σημασία του δραματουργού σε μια παράσταση, του δραματολόγου σε μια παράσταση.
0: Του
1: δραματολόγου, συγγνώμη, όχι δραματολόγου. Του δραματολόγου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακριβώς επεμβαίνει κατά τη διάρκεια της σκηνοθεσίας ή είναι πριν. Πώς γίνεται η συνεργασία με τον σκηνοθέτη, ας πούμε.
0: Είναι μαζί με το σκηνοθέτη, είναι χέρι-χέρι με το σκηνοθέτη.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Που το ανατεθεί η δραματολογική επεξεργασία, ας το πούμε, ενός κειμένου, εκεί μπορεί να ανοιχτούν τα πράγματα διασκευάζοντας, ακόμα και διασκευάζοντας ένα κείμενο, ή παρεμβαίνοντας σε κάποιες μικροαλλαγές, ή ακόμη καλύτερα, όπως θα το ξέρεις και εσύ από την Ελλάδα, επάνω στη σκηνή, εφόσον έχουν δοκιμαστεί κάποια πράγματα στο χαρτί, επάνω στις πρόβες, ποια οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν, οι μετατοπίσεις, οι κειμενικές και τα εμβόλυμα κείμενα που μπορούν να συνυπάρξουν με το πρωτότυπο, μπορούν να έχουν να ανοιχθούν σε μια τεράστια γκάμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αγαστή συνεργασία. Μάλλον αυτό είναι το ιδανικό, δεν ξέρω αν είναι το αποτέλεσμα. Είναι το ιδανικό αυτό.
1: Αυτό είναι βέβαια.
0: Και βεβαίως είναι απαραίτητη σχέση του, γιατί ο δραματολόγος καλείται να εξηγήσει το κείμενο, να αναλύσει τα δραματικά πρόσωπα, να εντρυφήσει πάνω στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής που έχει γραφτεί ένα έργο. Και αυτά να τα μεταφέρει και στους τοπιούς. Mm-hmm. Στο γνωστό τραπέζι που γίνεται πριν ξεκινήσουν οι πρόβες, κανονικά ο δραματολόγος έχει το λόγο. Είναι η δουλειά του με έναν τρόπο.
1: Πριν και ξεκινήσουν οι πρόβες, στο τραπέζι.
0: Ακριβώς, στο τραπέζι. Και βεβαίως η άλλη δεξιότητα και ανάθεση, ας πούμε, είναι να παρέμβει στο βαθμό που του ζητείται από τον σκηνοθέτη κειμενικά. Είτε μπλουτιζοντάς του, είτε κόβοντας, είτε κάπως προτείνοντας αναχρονισμούς επίσης. Κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά, για παράδειγμα, στην κωμωδία. Πόσες φορές έχουμε δει κωμωδίες στο Αριστοφάνη που περιέχουν στοιχεία από το εδώ και τώρα, από τη δικιά μας συγχρονία. Εδώ έχουμε αναχρονισμούς που έχουν προταθεί είτε από το σκηνοθέτη είτε από τον δραματολόγο της παράστασης, τον Τιν, δραματολόγο, προκειμένου να γίνει πιο εύρυπτο στο κοινό, πιο ευχάριστο, πιο άμεσο και ούτω καθεξής.
1: Και από ό,τι βλέπω, εσύ έχεις κάνει πολλές συνεργασίες, έτσι, που με πολύ γνωστούς σκηνοθέτες και με σκηνογυναίκες. Ναι. Δηλαδή, έργα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, από Φεϊντό, έτσι. Και πάμε με την Έλλη Παπακοσταντίνου, στο Πίντερ, έτσι. Περκίντ. Δηλαδή, είναι μια διαρκής έρευνα και συμμετοχή, πέρα από τον ρόλο σου ως διδάσκουσα.
0: Ακριβώς. Και είναι και να εξομολογηθώ και είναι μια τεράστια τύχη για μένα. Γιατί ξέρεις, όταν ανοίγονται λίγο οι δρόμοι από την θεωρητική μόνο κατεύθυνση ή την διδακτική, την εκπαιδευτική, και εμπλέκεται κανείς με τη θεατρική πράξη, σκέφτεται πράγματα που όταν τα μελετά μόνο, δεν του περνάνε καν από το μυαλό. Γιατί το θέατρο είναι αυτό το ολοζώντανο, έτσι, αυτός ο ολοζώντανος οργανισμός που πάλεται και σου αποκαλύπτει, και η ίδια η σκέψη σου αποκαλύπτει πράγματα, όχι μόνο ο συνεργάτης. Mm-hmm. Γιατί είσαι σε μια διαρκή ζύμωση σε σχέση με αυτό. Γι' αυτό μιλάω για τύχη πρωτίστως. Το να μπορεί κανείς να συμμετέχει ως δραματολόγος σε μια παράσταση, έχοντας και μια σκευή θεωρητική, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να πω, όχι τίποτα άλλο.
1: Βέβαια. Πριν περάσουμε στο συγγραφικό σου έργο, θέλω να σταθούμε και στο θέμα των μεταφράσεων, μια που έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο θέμα της θεατρικής πράξης που συζητάμε, διότι έχεις κάνει, εγώ έχω διαβάσει βέβαια και ένα κείμενό σου εξαιρετικό, τη Μίδια, και τώρα θέλω να μας πεις και το θέμα αυτό, πώς το αντιμετωπίζεις, το θέμα της μετάφρασης, γιατί και αυτό είναι ένα ξεχωριστό βέβαια κεφάλαιο, αλλά κατά πόσο όλα αυτά που συζητάμε είναι συγκοινωνούντα και στο θέμα της μετάφρασης.
0: Συγκοινωνούν και εμπλεκόμενα, ναι. Όπως και αν το πάρει κανείς αυτό. Καταρχήν να πω ότι δεν έχω κάνει έναν μεγάλο αριθμό μεταφράσεων. Mm-hmm. Υπάρχουν συνάδελφοι mm-hmm. που έχουν δουλέψει, έχουν μεταφράσει άπειρα κείμενα στο θέατρο. Είναι λίγα τα κείμενα τα οποία έχω μεταφράσει. Μεταφράζω τα γαλλικά και τα ισπανικά, όπως ξέρεις. Είναι συγκλονιστικό το πώς μεταβιβάζεις το λόγο και το πνεύμα του συγγραφέα, του θεατρικού συγγραφέα, στο λόγο της σκηνής.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό συνδέεται άμεσα και με τη δραματολογική επεξεργασία που ανέφερες. Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λίγο πριν. Mm-hmm. Γιατί καλείσαι στην πραγματικότητα ένα κείμενο το οποίο θα υποθεί. Είναι τελείως διαφορετικό από το να μεταφράσεις, ας πούμε, ένα μυθιστόρημα.
1: Ναι, που θα διαβαστεί μόνο.
0: Κείμενο που θα διαβαστεί μόνο ή τέλος πάντων και μετά αυτό θα μετουσιωθεί στη σκηνική, ας πούμε, στη φαντασία του αναγνώστη. Εδώ πρώτον σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να παιχτεί, το κείμενο πρέπει να παιχτεί, να μιληθεί στη σκηνή. Οπότε είναι ένα τεράστιο μέλημα αυτό που οφείλεις να λάβεις υπόψη μεταφράζοντας ένα θεατρικό έργο. Και το άλλο που οφείλεις να σκεφτείς είναι ότι εντάξει, εγώ πες ότι το βλέπω στην πρόβα, το μεταφρασμένο μου, ας πούμε, κείμενο να εξηγείται, να αναλύεται, να ερμηνεύεται. Τι γίνεται με το θεατή? Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μπεις ως μεταφραστής, οφείλεις να μπεις σε δύο ρόλους, σε δύο θέσεις. Του δρόντος υποκειμένου, του ηθοποιού, ναι. Και του παραλήπτη θεατή, που κι αυτός είναι δρόν. Δεν είναι παθητικό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μην το αφήνουμε στην
1: πολύ
0: άκρη.
1: Σωστό,
0: επειδή σβήνουν τα φώτα, mm-hmm. καθόλου παθητικός δεν είναι. Απέναντίας η ενέργεια που υπάρχει, πώς διαμείβονται τα πράγματα μεταξύ σκηνής και πλατείας, έτσι, γι' αυτό το θέμα και μόνο έχουν χυθεί τόνοι μελάνης. Δεν είμαι η πρώτη που το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Αυτό το ενδιάμεσο βίωμα, το ενδιάμεσο γίγνεσθε δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε εκεί ο μεταφραστής οφείλει να δουλέψει πάρα πολύ, πώς να το πω, συντεταγμένα, να συνταχθεί όχι μόνο με το κείμενο, αλλά με αυτό που πρόκειται να διαμειφθεί μετά.
1: Αυτό είναι και πολύ δύσκολο και αυτό απαιτεί και μια ιδιαίτερη, δεν θα έλεγα ακριβώς ταλέντο, είναι μια δεξιοτεχνία όμως μεγάλη, γιατί πρέπει να καλείσαι να αισθανθείς και να διαισθανθείς και όχι μόνο και να γνωρίζεις περίπου πώς θα είναι το θέμα μετά, πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι καθόλου απλό και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εσύ μεταφράζεις και από γαλλικά και ισπανικά αν δεν κάνω λάθος, να πούμε και για τις διαφορές που αισθάνεσαι ότι υπάρχουν στο θέμα της μετάφρασης του ελληνικού λόγου σε σχέση με αυτά τα δύο, με τις δύο γλώσσες.
0: Οι διαφορές είναι πάρα πολλές, είναι τεράστιες. Καταρχήν και μόνο ο ήχος ή ο ρυθμός που πρέπει να τηρηθεί, ας πούμε, μιλώντας το ελληνικό κείμενο, στην πραγματικότητα σε πετάει, να το πω έτσι, απλά σε ένα άλλο πεδίο. Μπαίνεις μέσα στο γλωσσικό ρυθμό και στο γλωσσικό φαντασιακό ή δημιουργικό κομμάτι του πρωτότυπου κειμένου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπηρετήσεις άλλα πράγματα. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική η εμπειρία, αν μου επιτρέψεις να το αναφέρω αυτό, Λίνα μου.
1: Ναι.
0: Η εμπειρία που είχα ξεκινώντας ενεργά από το 2025 να είμαι ως μέλος του Eurodram.
1: Της Κριτικής Επιτροπής στο πλαίσιο.
0: Ναι. Της Κριτικής Επιτροπής στο πλαίσιο και είχα τεράστια χαρά. Πραγματικά ήταν τεράστια. Δηλαδή δεν χόρτενα να διαβάζω και να ακούω πράγματα, καθώς βρέθηκα στην συνέλευση της Λιόν που έγινε το 2025 και εκεί στην πραγματικότητα είδα πώς γίνεται στην πράξη να συνυπάρχουν τόσες χώρες γύρω από το ανεξάντλητο αυτό αντικείμενο που λέγεται θεατρική μετάφραση και πώς μπορεί αυτό να δουλευτεί. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το δίκτυο.
1: Είναι γιατί... το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Μετάφραση του Δράματος Eurodram, ε?
0: Ακριβώς mm-hmm. έτσι. Και δεν λογίζονται μέσα σε αυτό το δίκτυο μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά από τη Μεσόγειο και την Κεντρική Ασία. Mm-hmm. Και είχα τη χαρά να είμαι στην επιτροπή αυτή, την εκλεκτική, εκλεκτορική, σε σχέση με τα κείμενα, τα θεατρικά έργα που μέσα στο 2026 θα μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες mm. πέραν της δικιάς μας, έχοντας κρίνει έργα Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων.
1: Α, πολύ ωραία, πολύ σημαντικό αυτό, ε.
0: Πολύ σημαντικό, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί εκεί βλέπεις πώς λειτουργούν τα κείμενα, πώς αναγνωρίζεις και την τρέχουσα θεατρική γραφή.
1: Ναι. Είναι γενικότερα, όχι μόνο την ελληνική εννοείς.
0: Ναι, όχι μόνο την ελληνική, ναι. Από τη μεριά της Ελληνικής Επιτροπής έρχονται στα χέρια μας κείμενα που έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα.
1: Ήταν ενδιαφέρον, είναι πολύ νέα, είναι και παλαιότερα.
0: Κυρίως νέα,
1: έτσι,
0: δεκαετίας, ας πούμε, γιατί αυτό είναι και η πρόθεση του Eurodram. Προκειμένου τι, προκειμένου να μεταφραστούν και να εκδοθούν κείμενα που δεν έχουν εκδοθεί, δεν έχουν δει το φως μέχρι τώρα, ούτε της σκηνής, ούτε των εκδοτικών οίκων. Mm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, η πρόθεση είναι αυτή και η ανταπόκριση είναι αυτή.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν εξαιρετικά πλούσια.
1: Βέβαια. Υπήρχαν έργα που είχαν ενδιαφέρον πολύ ελληνικά.
0: Ναι. Mm. Ήταν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και ως προς την υφολογία και ως προς τη δομή. Αυτό που παρατήρησα συνομιλώντας και με συναδέλφους και φίλους που έκανε στο Eurodram είναι ότι υπάρχει λόγω της συγκυρίας μας και μια κοινή θεματική.
1: Ποια
0: δηλαδή
1: είναι
0: η έννοια του ξένου, είτε αυτός είναι ο μετανάστης, είτε αυτός που επιλέγει ετολισμό από θρησκευτικό έως σεξουαλικό, είτε είναι το ζήτημα της γυναίκας και πώς συνδέεται με την έννοια της μοναξιάς και της διεκδίκησης. Mm. Αυτά τελικά ήταν κοινές θεματικές που συναντήσαμε σε θεατρικά έργα που ήρθαν από τη Ρωσία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία και ακόμη παραπέρα, έτσι. Και αυτό δημιούργησε σε έναν κοινό τόπο. Ναι. Χωρίς αυτό να ήταν το ζητούμενο. Ε? Προέκυψε. Mm-hmm. Ήρθε το υλικό το ίδιο.
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι δεν ήταν το ζητούμενο. Είναι, αυτό σημαίνει μια αυτή τη φοβερή επικοινωνία, μια καθολική επικοινωνία. Ναι. Κοινωνική και ακριβώς. Πολιτική. Και, εντάξει.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Έχουμε περίπου 4 λεπτά και θέλω να σταθούμε τώρα στη συγγραφή και αυτό το εξαιρετικό τη μονογραφία που έχεις εκδώσει. Με τίτλο Αρχαιόθεμη Μονόλογη του 21ου αιώνα από τις εκδόσεις Δωδώνη και θέλω να μας πεις και γι' αυτό.
0: Ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί εδώ και 2 χρόνια περίπου, έχει εκδοθεί. Η αφορμή ήταν η μελέτη κάποιων μονολόγων που έχουν γραφτεί από συγγραφείς του 20ου και του 21ου αιώνα, γιατί μέσα σε αυτό εντάσσεται και η Γιουσενάρα, ας πούμε, που υπάρχει μια φορά. Και αυτό που ήθελα να τονίσω στην πραγματικότητα, να υπογραμμίσω με την έκδοση αυτού του βιβλίου, είναι ότι είμαστε παιδιά της εποχής μας, ανεξαρτήτως χώρας, εθνικότητας. Δηλαδή, καταπιάνομαι, ας πούμε, με έναν γαλλοαϊτινό συγγραφέα, τον Λιμουάν, που έχει κάνει μια Ηφηγένεια, τον Σέρχιο Μπλάνκο και την Κασάνδρα του, φτάνοντας μέχρι το δικό μας τον Φλουράκι, την Κάση, ή τον Έντγκαρ Τσίας, που είναι Μεξικανός και έχει γράψει για την Κλιντεμνίστρα. Mm-hmm. Εδώ τι γίνεται. Εδώ το ενδιαφέρον ήταν πρώτον ότι έχουμε να κάνουμε μονολογικά κείμενα. Ναι. Και έχουμε να κάνουμε με αρχαιόθεμα έργα, δηλαδή με μύθους που ξεκινούν, που η βασική τους πηγή είναι η ελληνική μυθολογία και η τραγωδία, έτσι πώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα πρόσωπα μέσα στον τραγικό λόγο. Αντλούν αυτοί οι τόσο νέοι συγγραφείς υλικό από αυτό, και αυτό το υλικό μεταποιείται στο εδώ και τώρα, στη συγχρονία μας. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι ως καμβάς είναι πάντα ο πόλεμος, πατήρ πάντων, είναι το σώμα, η διεκδίκηση, είναι η μετανάστευση, είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μονολογικά κείμενα που διαρριγνύουν τον ιστό μιας συμβατικής γραφής, όπως τη γνωρίζαμε στις αρχές σας και στα μέσα του 20ου αιώνα, δεν λέω κάτι καινούριο, όμως ακριβώς επειδή είναι μονολογικά, είναι πυκνά, είναι πολυσήμαντα και πολυκύμαντα, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν. Ως προς την έκβαση, θέλω να πω, της πλοκής, ως προς τον τρόπο που η ηρωίδα θα ομολογήσει εαυτόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το έχουμε δει να συμβαίνει και στην πράξη, γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία αυτών των έργων που αναφέρω σε αυτό το σύντομη μονογραφία έχει τη χαρά να ενσαρκωθεί και στη σκηνή.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι σπουδαίο. Θέλω αυτό να το πλησιάσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή ακόμη περισσότερο, γιατί είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Πριν κλείσουμε, θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είχα υπόψη μου να σε ρωτήσω, και γιατί πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή τον πολύ διακεκριμένο και βραβευμένο ηθοποιό, τον Γιάννη Τσουμαράκη, και ο οποίος πρωταγωνιστεί στον Ίωνα του Ευρυπίδη φέτος, σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, και με τον οποίο βέβαια σε συνδέει η σχέση μητέρας και γιού. Θέλω να το καταθέσω αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, και θέλω να σε ρωτήσω πώς διαχειρίστηκες το θέμα του ενδιαφέροντος και της κλίσης του Γιάννη Τσουμαράκη προς την κατεύθυνση τη θεατρική, φυσικά με τις σπουδές του, γιατί σπουδάζει, γιατί εντάξει, με όλο το ακαδημαϊκό σκέλος που θα τελειώσει τώρα, όπως μας είπε και ο ίδιος. Ωστόσο όμως είχες κάποια δεδομένης μιας πολύ έτσι ρευστής κατάστασης που υπάρχει στο ειδικά για τους ηθοποιούς και στο επάγγελμα. Είχες κάποιον ενδιασμό ή από την αρχή ήσουν θετική?
0: Ήμουν θετική από την αρχή με ενδιασμούς. Αν μπορώ να είμαι τόσο ειλικρινής.
1: Ναι, ναι.
0: Καλύτερα, όπως και εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, την επισφάλεια που φέρει αυτός ο χώρος στην επαγγελματική.
1: Και σε όλα τα επίπεδα, και το οικονομικό, αλλά και το ψυχολογικό. Γιατί πολύ συχνά απορρίπτεσαι. Ενώ μπορείς να είσαι καλός και απορρίπτεσαι.
0: Ναι. Εκεί δηλαδή διακυβεύονται σε αυτό το επίπεδο πάρα πολλά ζητήματα. Απ' την άλλη, όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος από τόσο μικρή ηλικία όπως τον Γιάννη, γιατί από τα 11 του μας είπε, εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα.
1: Είναι μονόδρομος.
0: Και μετά το διεκδικεί. Και αντιλαμβάνεσαι και βλέπεις την πορεία ότι τα πράγματα πραγματικά εξελίσσονται θετικά. Όχι γιατί απλώς το θέλει, αλλά γιατί το διεκδικεί, άρα και το αξίζει, γιατί πάει παρακάτω.
1: Ναι, γιατί πάει παρακάτω, βέβαια.
0: Μπαίνει στο εθνικό τέλειο.
1: Ναι, γιατί δεν χαρίζεται κάτι, δεν χαρίζεται ποτέ τίποτα σε αυτό το χώρο. Αυτό δεν χαρίζεται. Στο θεατρικό τουλάχιστον. Αναφέρομαι στο θέατρο πρωτίστως. Όχι τόσο στην τηλεόραση, όσο στο θέατρο.
0: Όχι, μόνο στο θέατρο είναι μεγάλη δοκιμασία. Το ξέρουμε καλά όλοι.
1: Και για τέτοιους ρόλους, έτσι.
0: Είχε αμέριστη υποστήριξη και από μένα, φυσικά και από τον πατέρα του. Και βεβαίως η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, βλέποντας έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα διαθέτει τα ταλαντό, αποδεδειγμένα τίνει σε μια όλο και αυξανόμενη εργατικότητα, να το πω έτσι. Έτσι, η πίστη του δηλαδή σε αυτό που κάνει
1: έρχεται κάθε φορά και,
0: ναι, σαν να καταρρύπτει τα εμπόδια. Η πίστη και η προσπάθεια, αυτό είναι ο πίστη, έτσι, η διαρκής προσπάθεια και η εργατικότητα.
1: Ωραία.
0: Οπότε ναι, η χαρά είναι μεγάλη, δεν κρίνει.
1: Κυρία Γκίνη, Ελένη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
0: Με χαρά.
1: Σε φιλώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι, από την εκπομπή Συναντήσεις στο Earth News Radio 105,8. Κοντά μας ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στην τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τα θέματα και τις μουσικές. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στην κριτική για ματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης αναφέροντας την καθυστέρηση στην μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Οξύες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αλαζονία, ψέματα και ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και δεκάδες οχήματα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σκυλουντία Ηλίας. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πινία. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αντρών οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τους στο σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία Anhalt. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ARD, η εναλλακτική εξασφαλίζει 44,5% ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεν Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι σε συνάντηση και με τους δύο, δήλωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ουκρανικής Προεδρίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του κόλπου, δήλωσε ο Ρεζάι στην κρατική τηλεόραση. Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων, πρόσθεσε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή σήμερα να εκενωθούν οικισμοί επίκων στη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

θέση της πλάτης μα και των ποδιών ολόκληρα φωτογραφίστε. Σε ποιον γεννήθηκε αστερισμό, τη πόρτη γυναίκες στο

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες στην ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Απαντώντας στην κριτική για αματωμένα πλεονάσματα, υπογράμμισε ότι αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχουμε ευημερία, σημειώνοντας ότι η μείωση του χρέους αποτελεί βασική κατάκτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης αναφέροντας την καθυστέρηση στη μεταφορά του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Οξύες αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για αλαζονία, ψέματα και ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και δεκάδες οχήματα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σκυλουντία Ηλίας. Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πινία. Ιστορική νίκη, το μη για τη Γερμανία, είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, Σαξονία Anhalt. Το ακροδεξιό AfD, με επικεφαλής τον Ulrich Zygmunt, έφτασε το 44,5%, διπλασίασε τη δύναμή του αγγίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη νέα βουλή του Μαγδεμβούργου. Ο μεγάλος ηττημένος είναι η ΔΕΟΥ που έχασε έναν στους δύο ψηφοφόρους, πέφτοντας 18,4% σύμφωνα με την εκτίμηση αποτελέσματος του δεύτερου γερμανικού καναλιού ZDF. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, S5, με 8,7% κράτησε τις δυνάμεις του, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στην τρίτη θέση ήρθε η αριστερά με 9,3%, καταγράφοντας ένα νέο αρνητικό ρεκόρ. Οι πράσινοι είχαν με 8,7% την μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία στη Σαξονία Anhalt, που όμως επισκιάστηκε από την επέλαση της ακροδεξιάς AfD. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ παρουσίασαν στο Κίεβο νέες προτάσεις πιο αποτελεσματικές για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι σε συνάντηση και με τους δύο, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ουκρανικής Προεδρίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού επί του παρόντος. Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του κόλπου, δήλωσε ο Ρεζάι στην κρατική τηλεόραση. Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων, πρόσθεσε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή να εκενωθούν οικισμοί επίκων στην Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πολιτικό στίγμα της διακυβέρνησης της χώρας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης, αναφέρομενο στην καθυστέρηση για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Οξίες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αλαζονία ψέματα και ψίχουλα από τον Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα επιχειρούν 170 πυροσβέστες. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους. Φωτιά ξέσπασε απόψε σε περιοχή με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ηλία, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην Πηνία. Ιστορική νίκη για την ακροδεξιά, το AFD, στις εκλογές στην Σαξονία, όπου συγκέντρωσε περίπου 44% έως 44,5%, διπλασιάζοντας τη δύναμη της και αγγίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία. Μεγάλωσε τιμένως η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που υποχώρησε στο 18,4%. Το SPD έλαβε 8,7%. Η αριστερά 9,3% και η πράσινη 8,7%. Το AFD δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία, ενώ ο επικεφαλής Ούλτριχ Ζίγμουντ δήλωσε έτοιμος για συνεργασία χωρίς εκπτώσεις στο πρόγραμμά του. Ωστόσο, τα υπόλοιπα κόμματα απέκλεισαν συνεργασία με την ακροδεξιά, καθιστώντας δύσκολο τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Νέες πιο αποτελεσματικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου παρουσίασαν στο Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι συναντάται μαζί τους, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε θετικές τις συνομιλίες, εκτιμώντας ωστόσο ότι επί το παράντος ο πόλεμος με τη Ρωσία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και θα περιλαμβάνει τμήματα του που θα εισέρχονται στη ζώνη, θα περιλαμβάνονται σε λίστα κυρώσεων. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από Ισραηλινή επίθεση απόψε με ντρόουν στην Γάζα. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή να εκενωθούν οικισμοί επίκων στην Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και σήμερα με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, υποστηρίζοντας πως η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ειδικά και δημοσιονομικά ασφαλή. Στα ελληνοτουρκικά διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Παράλληλα, αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση των ΟΠΚΕΠΕ, ενώ χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσιάζει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης. Σφόδρες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα,

0: Επιχειρούν πεζοπόρες ομάδες με δεκάδες πυροσβέστες. Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους στα Πηγαδάκια Λέσβου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ηλία, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πηνία. Λόγω πρόβλεψης για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, σήμερα 10 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλάκης. Ιστορική νίκη για την ακροδεξιά του AfD στις εκλογές στην Σαξονία της Γερμανίας, όπου συγκέντρωσε περίπου 44% έναντι 44,5% έως 44,5%, διπλασιάζοντας έτσι τη δύναμή της και αγγίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία. Μεγαλοστημένος η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που υποχώρησε στο 18,4%. Το AfD δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής της Ούρλιχ Σίγμουντ δήλωσε έτοιμος για συνεργασία χωρίς εκπτώσεις στο πρόγραμμά του. Ωστόσο, τα υπόλοιπα κόμματα αποκλίνουν συνεργασία με την ακροδεξιά, καθιστώντας δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοξέν Ρεζάι. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του κόλπου, δήλωσε ο Ρεζάι στην κρατική τηλεόραση. Οποιαδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων, πρόσθεσε. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από Ισραηλινή επίθεση απόψε με ντρόν στη Γάζα. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή να εκενωθούν οικισμοί επίκων στην δυτική όχθη. Η έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατώα στην Ινδονησία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, με 8 αεροδρόμια να στέλνουν τη λειτουργία τους. Περισσότερες από 1.500 πτήσεις επηρεάστηκαν, αφήνοντας περίπου 170.000 επιβάτες εγκλωβισμένους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 7 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό αφιερωμένο στα δύο παλικάρια που έφυγαν. Πάντως ρε παιδί μου, η κακεντρέχεια μερικών ανθρώπων, μερικών κολλημένων, δεν υπάρχει. Διάβαζα μια συνάδελφο, Θεός να την κάνει συνάδελφο.

καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Γιάννο, αφιερωμένη σε όλους. Καλό ταξίδι στο φως, τα παλικάρια να έχουνε. Καλή με, λέει φίλοι μας, στρατοβαρεμένοι από την Τίνο. Καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια, καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπή. Αφιερωμένο σε όλη την παρέα, ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά, να σε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Για πάμε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε.

καλημέρα στον Γρηγόρη του Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Εμφανίστηκε ο συνήθις ύποπτος Σκεύης για τη βάρδιά του. Καλημέρα Γεώργιε. Λοιπόν, και ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Καλημέρα Γεώργιε. Λοιπόν, και ερωτευμένος με τη νύχτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα, ο οποίος μας ακούει, αφιερώνει σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Καλημέρα στο Βασίλη των Εκτρικάλων, ο οποίος είχε καιρό, λέει, να εμφανιστεί. Να είναι καλά. Και πάμε στο 1985, στα Δειλινά, όταν ο Στράτος ήταν εκεί με τη Μοσχολιού, τη Ρίτα και το Μητσιά, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ζωντανό από εκείνη την εποχή, ένα ντουέτο, η Βίκη μαζί με το Στράτο, με «Λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου».

0: Στράτος και η Βικάρα και ακούγεται θα ρίσκε παρόλη την κακή εγγραφή, γιατί είναι από ζωντανό, ποιος ξέρει πως το έγραψαν, η Βικάρα ακούγεται τζάμι. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, χρονιά πολλά για προχθές.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος προφανώς. Και εσείς κύριε Σκεύη, φορτώστε το τρένο μετά το δελτίο ειδήσεων της Ανούλας της Βύση. Και εμείς θα κλείσουμε την ώρα με το παραστράτημα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύη στα πλήκτρα

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, υποστηρίζοντας πως η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υπεραμείνθηκε των μέτρων, τονίζοντας ότι είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά. Ασφαλή. Στα ελληνοτουρκικά διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσιάζει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι